Ανάδος μου για να σε θυμάμαι, το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι απ' το Αιγαίο να έχεις το ταξίδι.

Άννα δώσ' μου για να σε θυμάμαι το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι απ' το Αιγαίο να έχεις το ταξίδι συντρό.

σιωπής. Πάρε της φυγής το μονοπάτι, τέτοια ώρα τίποτα μην πεις.

Ρωτά μου, θάλασσα μου που δεν έχεις τελειωμό. Έρωτα μου, άνοιξε μου την καρδιά σου για να μπω. Έρωτα μου, μες στα μάτια σου

0: ουρανού. Ψάχνω χρώματα να γράψω σ' αγαπώ. Ερώτα μου, στο κορμί σου πάλι απόψε ξαγρυπνώ.
1: Ερώτα μου, καλοκαίρι της ζωής

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Μες το φως, εφεύγες μες το φως, γίνω σου.

δρόμος ξεκινά. Στου χωρισμού την άκρη ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά. Μα δεν κυλά το δάκρυ,

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λαιλάτισες. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξίδι. Ήρθες σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησες.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Είναι 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
7: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
6: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
7: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
6: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
7: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
8: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
9: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
9: Επιλογή υπεροχής.
11: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-20600 και στο site ktelilias.gr.
12: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη ποικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
2: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
1: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι μαμά!
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
8: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
9: Όλες οι ειδήσεις.
8: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
10: Στο freegr.gr.
11: Η πύλη της τεχνολογίας.
12: Το hotspot του ίντερνετ.
13: Η καλή μέρα από το Ionion φαίνεται.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Ακούτε Ιόνιο Πέλαγος.

Αυτή ήταν η εθνική μας στάρ, η Αλίκη Βουγιουκλάκη, γεννημένη το 1934, 20 Ιουλίου του 1934, έφυγε από το μάτι του το κόσμο τον Ιούλιο του 1996, 23 Ιουλίου του 1996. Τι να πεις τώρα για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, είναι αυτή η λάμψη της γυναίκας αυτής ήταν μοναδική. Ό,τι και αν έκανε, καλό ή κακό, είχε μια ξεχωριστή λαμπρότητα αυτό που έκανε. Όπου και αν την έβαζε, δηλαδή, θα έβλεπε ότι κάπου εκεί είναι η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Θα έλαμπε. Αυτό το άστρο ήταν φωτεινό από την αρχή. Παραπολιτικά 9,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Αυτή την Δευτέρα 20 Ιουλίου του 2026, Δευτέρα που φέρνει ζέστη, πολύ ζέστη, οπότε το νου σας, πάρτε τα μέτρα σας. Έξω κίνηση ιδιαίτερη δεν έχει, δηλαδή για 8 ώρα το πρωί καλά είμαστε. Λίγο στην έξοδο της Χιστού, λίγο στην έξοδο της Αθηνών ως συνήθως. Η άνοδος στον Κηφισό είναι σχετικά δύσκολη, αλλά στο γνωστό σημείο. Η κάθοδος είναι πολύ καλύτερη αυτήν την ώρα. Βλέπω ότι η Αττική Οδός έχει ένα ζητηματάκι ως συνήθως αυτήν την ώρα, αλλά και πάλι δεν το λες και τραγικό αυτό που της συμβαίνει. Καθυστερεί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 15 με 20 λεπτά από τον κόμβο Φιλής έως τον κόμβο Ηρακλείου και 15 με 20 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία. Καθυστερήσεις 5 με 10 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Κατά τα λοιπά δεν βλέπω αλλού κίνηση. Γύρω από το λιμάνι του Πειραιά έχει αρχίσει και χαλαρώνει πάλι το πράγμα, γιατί φύγανε τα πολύ πρωινά καράβια. Το νου σας όμως γενικά, είναι μέρες που στο λιμάνι έχει κίνηση όταν είναι μαζεμένα τα δρομολόγια που φεύγουν. Βλέπω ότι και Γρηγορίου Λαμπράκη από Πέτρου Ράλι και μετά Γρηγορίου Λαμπράκη, μάλλον ανάποδα, από Γρηγορίου Λαμπράκη και μετά Πέτρου Ράλι, έχει κινησούλα, οπότε το νου σας και εκεί. Σχετικά τα πράγματα όμως είναι καλά για την ώρα. Νομίζω ότι έφυγε πολλής κόσμος και το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή για άδειες. Είναι και το τριημεράκι που πολύ κολλάνε τη Δευτέρα, οπότε είναι πιο χαλαρή η Δευτέρα. Λίγο καλύτερα τα πράγματα εκεί έξω στους δρόμους.

0: until I smile at you.
1: Πάμε να δούμε τι λέει ο καιρός για σήμερα, όπου το θερμόμετρο θα βαρέσει κόκκινο κανονικά, όπως λένε οι ειδικοί. Έλληνα Καρέτσου, η μετεωρολόγος των νέων και του Μέγκα, στην τηλεφωνική μας γραμμή, και την ευχαριστώ πάρα πολύ που τόσο πρωί είναι εδώ μαζί μας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Ζέστη κανονική, ζέστη που δεν είχαμε ζήσει δηλαδή το υπόλοιπο καλοκαίρι.
2: Ακριβώς, φτάσαμε λίγο μετά τα μέσα έτσι, Ιουλίου, για να δούμε ουσιαστικά τα πρώτα σαραντάρια στην Ελλάδα. Σαραντάρια τα οποία γενικά είναι φυσιολογικά για το ελληνικό καλοκαίρι. Βέβαια έχουμε, όπως είπαμε, αργήσει πάρα πολύ να τα δούμε. Είναι φυσιολογικό να τα βλέπουμε. Έχουμε πολλά χρόνια, βασικά έχει πολλά χρόνια να συμβεί το να μην δούμε σαραντάρι στην χώρα μας.
1: Ναι.
2: Παρά το έντονο κύμα ζέστης, να πούμε ότι δεν μιλάμε για θερμοκρασίες όπως είδαμε σε άλλες περιοχές της Ευρώπης τον προηγούμενο καιρό, δηλαδή δεν φαίνεται ότι θα δούμε ακραίες τιμές θερμοκρασιών, αλλά ωστόσο και οι 40 βαθμοί φυσικά είναι αρκετή ζέστη και μάλιστα σε πάρα πολλές περιοχές. Να πούμε ότι και το Σαββατοκύριακο ήταν αρκετά ζεστό για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ήταν πολύ πιο τοπικά ωστόσο τα σαραντάρια. Χθες μάλιστα, σύμφωνα με τους μετεωρολογικούς σταθμούς του Εθνικού Αεροσκοπείου Αθηνών, δεν είδαμε κάποιο σαραντάρι.
1: Mm-hmm.
2: Φτάσαμε οριακά χθες στην Κόνιτσα στους 39,8. Προχθές πάλι η Κόνιτσα είχε 40,4 το Σάββατο δηλαδή. Από σήμερα όμως και μέχρι και την Τετάρτη βέβαια σε λιγότερες περιοχές σε σχέση με την Δευτέρα και την Τρίτη, θα συνεχίσουμε να βλέπουμε ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και ακόμη υψηλότερες σε σχέση με τις τιμές του Σαββατοκύριακου. Φυσικά οι πολύ υψηλές τιμές τύπου της τάξης των 42, πιθανώς και λίγο παραπάνω, θα είναι πολύ πιο τοπικές. Σίγουρα όμως μιλάμε για μια έτσι πιο γενικευμένη ζέστη,
1: mm-hmm.
2: αρκετά έντονη φυσικά, η οποία θα εντοπίζεται περισσότερο στα υπηρετικά τμήματα της χώρας. Φυσικά και στα νησιά θα έχει αρκετή ζέστη, αλλά τα νησιά πάντα κρατάνε λίγο πιο χαμηλές θερμοκρασίες σε σχέση με τις υπηρετικές περιοχές. Συνεπώς στα υπηρετικά από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη θα δούμε τον υδράργυρο να φτάνει σε αρκετές περιοχές του 40 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλότερες τιμές να εντοπίζονται σε αυτές τις γνωστές άγνωστες περιοχές που λέμε κάθε χρόνο που μιλάμε για ζέστη κατά βάση, δηλαδή σε περιοχές κυρίως της Θεσσαλίας, οι οποίες είναι πιο ευπαθείς στην ζέστη περιοχές, ιδιαίτερα π.χ. σε Καρδίτσα, Τρίκαλα και στη Λάρισα θα δούμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Επίσης στην Διωτεία, στην Φιώτιδα, είναι περιοχές που έχουν υψηλές θερμοκρασίες συνήθως, ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις. Σε περιοχές της Ετωλοκαρνανίας, ιδιαίτερα σε περιοχές του Αγρίνου και στα γύρω τμήματα του Αγρινίου, και στην Πελοπόννησο, κλασικά Αργολίδα, ακόμη όμως και στην Λακωνία, στην Μεσσηνία θα δούμε δηλαδή και στα πιο νότια τμήματα να σημειώνονται αρκετά έτσι υψηλές θερμοκρασίες. Φαίνεται ότι οι υψηλότερες θα είναι στην Θεσσαλία, δηλαδή αυτές που θα εμφανίσουν τις πιο υψηλές τιμές θα είναι στον Θεσσαλικό κάμπο. Ωστόσο, τα σαραντάρια θα τα δούμε, όπως είπαμε, και σε άλλες περιοχές, και σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας φαίνεται ότι ενδεχομένως να δούμε κάποιο σαραντάρι, καθώς και στην Κρήτη. Στην Κρήτη βέβαια η περισσότερη ζέστη φαίνεται ότι θα εντοπίζεται κατά βάση την Τετάρτη.
1: Ναι.
2: Να πούμε ότι πέρα από την σημερινή και την αυριανή ημέρα που θα έχουν ιδιαίτερη ζέστη στις περισσότερες περιοχές, από την Τετάρτη θα ξεκινήσει μια σταδιακή έτσι αποκλιμάκωση του φαινομένου, απλά θα ξεκινήσει από τη Βόρεια Ελλάδα, με τις υψηλές τιμές όμως να επιμένουν σε κάποιες περιοχές. Δηλαδή, ναι, μεν θα υπάρξει μια έτσι ανάσα, μια ανακούφιση κυρίως στα βόρεια τμήματα της χώρας. Όμως στα κεντρικά και τα νότια τμήματα η ζέστη θα επιμείνει και θα είναι περίπου της ίδιας τάξης. Δηλαδή πάλι θα δούμε το θερμόμετρο να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα την Τετάρτη σε Θεσσαλία, στην κεντρική και ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, ιδιαίτερα την ανατολική και την νότια, και την Κρήτη. Και το λέω αυτό γιατί και στην Αττική, ενώ μέχρι στιγμής είμαστε γύρω στους 38 βαθμούς Κελσίου, και κάπως έτσι φαίνεται ότι θα παραμείνουμε περίπου και αύριο, την Τετάρτη ενδεχομένως να δούμε τοπικά και κάποιο σαραντάρι στην Αττική. Φυσικά η Αττική και η Θεσσαλονίκη είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα σε σχέση με τις περιοχές που αναφέραμε πριν.
1: Ναι, αυτό βλέπω, ότι δεν πρωταγωνιστούν στον καύσωνα.
2: Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι ειδικά η Αττική, που συνήθως εμφανίζει υψηλές τιμές θερμοκρασιών, Δεν φαίνεται ότι θα είναι ναι. στην πρώτη γραμμή.
1: Βέβαια, έτσι όπως είναι η πόλη, αυτή η θερμοκρασία μετά θα εκτινάσεται. Μπορεί η πραγματική θερμοκρασία να είναι πολύ χαμηλότερη, αλλά η αίσθηση είναι πολύ ψηλότερη λόγω του.
2: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο εμφανίζεται συχνά στις πόλεις. Μην ξεχνάμε ότι οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλότερες σε σχέση με τις γύρω, πιο αγροτικές ας πούμε, οι τέσσερις περιοχές. Το τσιμέντο ειδικά προφέρει πάρα πολύ θερμότητα και γενικότερα όλα τα δομικά υλικά αυτά που χρησιμοποιούμε ειδικά στην Αττική και στις μεγάλες πόλεις. Με αποτέλεσμα η θερμότητα αυτή να ελευθερώνεται τη νύχτα.
1: Ναι.
2: Και η απουσία χώρων πρασίνου φυσικά είναι αυτή που επιβαρύνει την κατάσταση. Έτσι αυτό έχει ως αποτέλεσμα και στις μεγάλες πόλεις αλλά και σε άλλες περιοχές που είπαμε, συνήθως τις πιο απομακρυσμένες από τη θάλασσα περιοχές φυσικά, ναι. Θα έχουμε και πολύ υψηλές ελάχιστες τιμές θερμοκρασιών. Δηλαδή ιδιαίτερα την Τρίτη το βράδυ θα έχουμε αρκετή ζέστη σε πάρα πολλές περιοχές. Δηλαδή, ενδεχομένως να δούμε και τριαντάρια τη νύχτα σε πολλές περιοχές. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι η ζέστη θα είναι αφόρητη και την
1: ναι,
2: νύχτα.
1: Και αυτό δεν κάνει πιο δύσκολο το να αντιμετωπίσει τον καύσωνα, άμα είναι 24 ώρες η ζέστη και δεν παίρνει ανάσα που
2: ακριβώς.
1: λένε. Μετά περιμένουμε αντιστροφή, δηλαδή πτώση θερμοκρασίας και βροχές.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, ο καύσωνας αυτός που είμαστε στα όρια του καύσωνα για την ακρίβεια, πληρείται για κάποιες περιοχές φυσικά. Ωστόσο, δεν θα διαρκέσει πάρα πολύ. Θα είναι, όπως είπαμε, κυρίως μέχρι την Τετάρτη και την Τετάρτη στη μισή σχεδόν η πυρωτική χώρα και στην Κρήτη, όπως είπαμε. Ωστόσο, από την Πέμπτη φαίνεται μια αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Δηλαδή, θα δούμε τον υδράτιο να πέφτει γύρω στους 8, πιθανώς και 10 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές. Δηλαδή, από τα 40 διάρια θα πάμε στα 30 διάρια σε κάποιες περιοχές. Yeah. Θα είναι αισθητή η πτώση. Και αυτό που φαίνεται μέχρι στιγμής είναι ότι από την Πέμπτη και μετά, και ιδίως την Παρασκευή, θα δούμε και αρκετές βροχές. Mm-hmm. Βέβαια, επειδή μεσολαβούν αρκετές ημέρες, δεν υπάρχει κάποια πλήρη στάφτιση και πάλι mm-hmm. των προγνωστικών μοντέλων. Ωστόσο, η συμφωνία είναι ότι κατά βάση, ειδικά την Παρασκευή, και μέχρι στιγμής φαίνεται ότι και λίγο το Σάββατο θα συνεχιστεί αυτό, θα δούμε βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, με έμφαση κατά βάση στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα. Φαίνεται ότι και στην Αττική θα δούμε κάτι, αλλά είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε με σιγουριά για τις περιοχές. Mm-hmm. Σίγουρα όμως θα δούμε το σκηνικό να αλλάζει αρκετά τόσο θερμοκρασιακά, ιδιαίτερα από την Πέμπτη και μετά, όσο και σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες, όπου θα δούμε αρκετές βροχές. Δηλαδή θα είναι τελείως διαφορετικό το σκηνικό. Βέβαια φαίνεται ότι μετά προς την Κυριακή επιστρέφουν πάλι σε καλοκαιρινές συνθήκες με ηλιοφάνεια και θα αρχίσει σταδιακά ξανά να ανεβαίνει το θερμόμετρο και προς το τέλος του μήνα. Είναι πολύ μακριά ωστόσο αυτό. Σίγουρα όμως μέχρι και την Τετάρτη περιμένουμε αρκετή ζέστη. Την Τετάρτη όχι στην Βόρεια Ελλάδα αλλά στις υπόλοιπες υπηρετικές περιοχές και την Κρήτη. Και από την Πέμπτη διαφαίνεται μια πτώση της θερμοκρασίας με βροχές σε αρκετές περιοχές. Θα δούμε πόσο έντονες θα είναι. Γιατί όπως είπαμε τα μοντέλα δεν ταυτίζονται μεταξύ τους. Με αποτέλεσμα κάποια να βγάζουν λίγο πιο έντονες βροχοπτώσεις, ενδεχομένως που θα δημιουργήσουν όχι ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά σίγουρα θα είναι από ό,τι φαίνεται πιο έντονες. Αν επιβεβαιωθούν κάποια μοντέλα, αν δεν επιβεβαιωθούν, θα έχουν απλώς κάποιες βροχές και καταιγίδες.
1: Τρεις μέρες ζέστης και μετά επιστρέφει σε κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες ή και λίγο χαμηλότερες. Οπότε λίγο υπομονή, λίγο προσοχή, λίγο να μην κινηθούμε αν δεν χρειάζεται στο κέντρο των πόλεων που έχει πάρα πολύ ζέστη, περισσότερα υγρά. Να αποφεύγουμε τον πολύ ήλιο, να ντυνόμαστε ελαφρά, τα γνωστά. Εμείς είμαστε μαθημένοι από αυτά. Οι Βόρειοι δεν ήταν μαθημένοι. Ελπίζω να μην έχουμε ζητήματα.
2: Και το σημαντικό είναι ότι πέρα από το ότι είμαστε μαθημένοι, είναι πολύ φυσιολογικό, όπως είπαμε και στην αρχή, να τα βλέπουμε αυτά στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Είναι πολύ φυσικό. Από εκεί και πέρα είμαστε και τυχεροί, διότι έχουμε φτάσει, όπως είπαμε, στα μέσα Ιουλίου για να δούμε τις θερμοκρασίες. Και φυσικά δεν θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Δηλαδή, ναι, μεν. Αλλά δεν μιλάμε για έτσι μεγάλη διάρκεια καύσωνα όπως αυτούς που είδαμε στις υπόλοιπες χώρες.
1: Ή που είχαμε δει και στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια, που ήταν και 7 και 10 μέρες. Μάλιστα, ωραία.
2: Ακριβώς.
1: Εξαιρετικά. Υπομονή. Ζέστη είναι, θα περάσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία και για την ενημέρωση. Η Ελίνα Καρέτσου, η μετεωρολόγος του Μέγκα και των Νέων. Καλημέρα στον φίλο οδηγό Ιωάννη, τον οδηγό του τρόλι. Γραμμή σήμερα 2, Κυψέλη και Σαριανή. Καλές διαδρομές, Ιωάννη. Είναι και πιο άδειος ο δρόμος, οπότε θα είναι λίγο καλύτερη η βάρδια. Καλημέρα στον Μάνο. Καλή εβδομάδα. Λίγο ακόμα και αυτό το Μουντιάλ θα του θύμιζε Eurovision, γράφει ο Μάνος. Καλή συνέχεια, δεν έχεις άδικο. Ήταν πολύ ευρωπαϊκό αυτό το Μουντιάλ. Καλημέρα στον Γιάννη από το Σουλάρι, όπου πέρασε πολύ ωραία στο πανηγύρι εκεί που είχαν στην περιοχή. Και ο Αναστάσης, καλημέρα σας, απολογισμός από το Μουντιάλ. Ένα, η τέλεια παρακμή αστέρων που παίζουν μπάλα επειδή το όνομά τους πουλάει ακόμα. Υπήρχαν τέτοιοι. Και αλήθεια είναι αυτό. Πρωταγωνιστές των επόμενων Μουντιάλ θα είναι οι εθνικές της Αφρικής. Επίσης είναι αλήθεια αυτό. Πολλές εθνικές στην Αφρική, από την Αφρική έδειξαν μεγάλη δύναμη. Να δούμε πώς θα είναι στο επόμενο Μουντιάλ, βέβαια, γιατί είναι 4 χρόνια μέχρι τότε. Και οι εξωφρενικές τιμές των εισιτηρίων άφησαν έξω από τα γήπεδα τους πραγματικά λάτρες του ποδοσφαίρου. Επίσης αλήθεια είναι αυτό. Εξωφρενικά υψηλές οι τιμές. Ήταν για πασαρέλα, δεν ήταν για να πάει να δει μπάλα σε όλα τα γήπεδα και υπήρχαν και πάρα πολλά παράπονα. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Alpha Bank, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για Όλους, συμβάλλει ώστε η εμπειρία της επιδάβρου να γίνει πρώτη φορά πραγματικά προσβάσιμη σε όλους. Οι Τροάδες στο Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου και παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου, ενσωματώνουν υπηρεσίες όπως ακουστική περιγραφή, διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα, υπέρτιτλους και απτική ξενάγηση, παράλληλη συμμετοχή για πρώτη φορά μεικτού θειάσου ερευνητών. Με και χωρίς αναπηρία της ομάδας Εν Δυνάμει, προσφέρει μια ισότιμη εμπειρία πολιτισμού για όλους. Και επίσης, θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Επιλέξτε ανάμεσα στις καθημερινές πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις από τον Πειραιά και έφτασες σε Σέριφο σε 2 ώρες, Σύφνο σε 2 ώρες και 30 λεπτά, Μήλο σε 2 ώρες και 30 λεπτά. Ταξίδευσα με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι. Ακούμε το μεγάλο Σαντάνα, διότι γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα. Ο Κάρλος Σαντάνα που ανήκει ξεκάθαρα στην κατηγορία αυτών που αναγνωρίζεις από την πρώτη νότα που παίζει στην κιθάρα του. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
1: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
2: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medjee στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medjee. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
8: Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «Η φωνή της Χίντρα Τζαμπ». Βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, η ταινία ξετυλίγει τη συγκλονιστική ιστορία ενός κοριτσιού σε εμπόλεμη ζώνη. Μέσα από τα μάτια της ζούμε τον αγώνα για επιβίωση και την αληθινή δύναμη της ελπίδας. Σκηνοθετεί η Φάρα Ναμπούλση με τους Σάλεχ Μπάκρι και Μάισα Ελχάτζ, κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
9: Διαβάστε στην απογευματινή 3 μέτρα ανάσα για νέους γονείς και πολύτεκνες οικογένειες. Ενισχύεται με φοροαπαλλαγές και επιδόματα η Φαρέτρα στον πόλεμο κατά της υπογεννητικότητας. Ο κοινοτάρχης, ο πυροσβέστης και η μαφία των εμπριστών του νερού στη Μεσσηνία. Νέα παγκόσμια αστάθεια πυροδοτεί επικίνδυνη κλιμάκωση στους 2 πολέμους σε Ουκρανία και Ιράν. Ο νέος χάρτης της Βουλής ένα χρόνο πριν τις εκλογές. Δεύτερη δύναμη οι ανεξάρτητοι που αποχωρούν αλλά κρατούν την έδρα τους για προσωπικό όφελος. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
10: Ακούτε Ιόνιον FM.
11: Προσδοκώντας και προσμένοντας ότι θα έρθει και η δική μας ώρα που θα ρίχνουμε βουτιές με το κεφάλι, Παραπολιτικά 91, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Στο 211-1088-80 σας περιμένει η κυρία Μαρία Ιωάννου για σχόλια, παρατηρήσεις, σχόλιανά, προτάσεις ή προβληματισμούς. Ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης είναι απέναντί μου στον ήχο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Και ο Θανάσης Βούτσινος επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο για να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, με full πρόγραμμα, διότι από τη μία είναι η ΔΕΘ που προετοιμάζεται από το οικονομικό επιτελείο, από την άλλη είναι ο κόσμος που γύρω-γύρω έχει αιτήματα και θα πρέπει να ακουστούν, να σημειωθούν, να δούμε αν μπορούμε να τα λύσουμε. Και το ερώτημα είναι αν στο βάθος ή πιο κοντά από το βάθος έχουμε και εκλογές. Καλημέρα κύριε Μαρκόπουλε, ευχαριστώ πολύ.
12: Εγώ ευχαριστώ κύριε Κλώσσα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
11: Λοιπόν, νομίζω ότι όλοι αυτή την εποχή σας ρωτάνε τι θα έχει το πακέτο της ΔΕΘ.
12: Σίγουρα θα είναι ένα πολύ καλό πακέτο, ανακουφιστικό για σειρά κοινωνικών ομάδων. Δεν θα περιοριστεί σε μία ή δύο κοινωνικές ομάδες. Mm-hmm. Θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε μία αισιοδοξία. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι στους πολίτες. Δεν πρέπει επουδενή να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομικά θετική πορεία της χώρας, ή κόπη δηλαδή των Ελλήνων φορολογούμενων, των Ελλήνων πολιτών όλα αυτά τα χρόνια.
11: Ναι. Σύμφωνοι. Αλλά ξέρετε, η μόνιμη εποδός, έχετε και πολύ μεγάλη εμπειρία στο οικονομικό ρεπορτάζ, η μόνιμη εποδός όλων είναι η οικονομία πηγαίνει καλά, γιατί εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε μεγαλύτερο κομμάτι από αυτή την βελτιωμένη εικόνα της οικονομίας.
12: Κοιτάξτε, ένα μεγάλο κομμάτι ήδη έχει αποδοθεί και θα συνεχίσει να αποδίδεται πίσω στους Έλληνες πολίτες. Θα θυμίσω μια σειρά αυξήσεων στους κατώτατους μισθούς, θα θυμίσω τις πρώτες αυξήσεις στις συντάξεις, από το 23 και μετά έχουμε 16% αύξηση στις συντάξεις, θα θυμίσω μια σειρά ελαφρύνσεων από 83 φόρους ή εισφορές. Από την άλλη πλευρά, μην ξεχνάμε κύριε Κλώσσα, ότι η ελληνική οικονομία πέρασε μια μακρά περίοδο μεγάλων εντάσεων, μεγάλων πιέσεων, είτε αυτές αφορούσαν τα δημόσια οικονομικά, είτε αφορούσαν το ασφαλιστικό της σύστημα, είτε αφορούσαν το τραπεζικό της σύστημα. Όλα αυτά δεν μπορούν να απαλληλθούν με μία και μόνο απόφαση ή με μία πολιτική. Όλα αυτά θέλουν έναν χρόνο ορίμανσης. Θεωρώ ότι ήδη έχει ξεκινήσει με την επταετή αυτή διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτή η προοδευτική πορεία ανακούφισης των πολιτών. Βέβαια, κατανοώ και το ερώτημά σας, γιατί υπάρχουν πάντοτε ανάγκες για το περισσότερο, ιδιαίτερα σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία υπέφερε από οικονομική καχεξία και σειρά προβλημάτων για αρκετά χρόνια. Η Ελλάδα, μην ξεχνάμε ότι στην οικονομική περιδίνηση είχε μπει για μια περίοδο κοντά στα 15 χρόνια. Mm-hmm. Επομένως, λογικό είναι το ερώτημα. Όμως, νομίζω ότι ήδη είμαστε εδώ και κάποια χρόνια στη νέα φάση. Προφανώς, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και κατανοώ απόλυτα την ανάγκη ελάφρυνσης και άλλο σε σειρά κοινωνικών ομάδων, σε σειρά επαγγελματικών ομάδων, και προς αυτά τα σενάρια εργαζόμαστε.
11: Ναι. Το σενάριο έχει παρέμβαση για το τεκμαρτό, γιατί το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές ότι θα αλλάξει το σύστημα τεκμαρτής φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, αλλά δεν έχουμε δει μεγάλες αλλαγές.
12: Δεν θα ήθελα να προσδιορίσω σε αυτή τη δεδομένη στιγμή που εξελίσσεται το κοινωνικός διάλογος. Ναι. Με σειρά επαγγελματικών και κοινωνικών ομάδων το τι ακριβώς θα έχει η επόμενη ΔΕΘ μέσα στις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Αυτό το οποίο όμως μπορώ να πω είναι ότι ήδη έχουμε ξεκινήσει τη διαβούλευση στο Υπουργείο Οικονομικών. Mm-hmm. Με σειρά επαγγελματικών ομάδων είμαστε εδώ, ακούμε, καταγράφουμε προτάσεις και νομίζω ότι στις αρχές του Αυγούστου θα έχουμε αποκρυσταλώσει μια πρώτη εικόνα γύρω από τα αιτήματα.
11: Ναι.
12: Υπάρχει κινητικότητα, υπάρχουν σε εξέλιξη διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις. Θεωρώ ότι η επόμενη ΔΕΘ θα έχει συμπεριλάβει μια σειρά από αιτήματα και των ελεύθερων επαγγελματιών και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Μην ξεχνάτε ότι στο πρόγραμμα του Υπουργείου Οικονομικών είναι να δούμε από συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, βιοτέχνες, εμπόρους, ήδη είδαμε την ΕΣΕ την προηγούμενη εβδομάδα, είδαμε τους βενζινοπόλες. Mm-hmm. Να δούμε ειδικές ευάλωτες ομάδες, έχουμε δηλαδή σε εξέλιξη συζητήσεις σε όλο το φάσμα. Από εκεί και πέρα πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή, ένας τρόπος σωστός κατανομής πόρων, ώστε και να ανακουφιστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι Έλληνες. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και άλλα σύγχρονα προβλήματα, όπως το στεγαστικό, το δημογραφικό. Επομένως, νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα αυτιά και να δούμε βελτιώσεις, διορθώσεις, παροχές. Πάντοτε όμως, θα επιμείνω σε αυτό, σε ένα έχουν σε εξέλιξη διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις. Θεωρώ ότι η επόμενη ΔΕΘ θα έχει συμπεριλάβει μια σειρά από αιτήματα και των ελεύθερων επαγγελματιών και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Μην ξεχνάτε ότι στο πρόγραμμα του Υπουργείου Οικονομικών είναι να δούμε από συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, βιοτέχνες, εμπόρους, ήδη είδαμε την ΕΣΕ την προηγούμενη εβδομάδα, είδαμε τους βενζινοπόλες. Mm-hmm. Να δούμε ειδικές ευάλωτες ομάδες, έχουμε δηλαδή σε εξέλιξη συζητήσεις σε όλο το φάσμα. Από εκεί και πέρα πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή, ένας τρόπος σωστός κατανομής πόρων, ώστε και να ανακουφιστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι Έλληνες. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και άλλα σύγχρονα προβλήματα, όπως το στεγαστικό, το δημογραφικό. Επομένως, νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα αυτιά και να δούμε βελτιώσεις, διορθώσεις, παροχές. Πάντοτε όμως θα επιμείνω σε αυτό. Σε ένα μέτρο λογικής. Κοιτάξτε,

0: ως σωστός κατανομής πόρων, ώστε και να ανακουφιστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι Έλληνες. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και άλλα σύγχρονα προβλήματα, όπως το στεγαστικό, το δημογραφικό. Επομένως, νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα αυτιά και να δούμε βελτιώσεις, διορθώσεις, παροχές. Πάντοτε όμως θα επιμείνω σε αυτό, σε ένα μέτρο λογικής. Κοιτάξτε κύριε Κλώσσα, η χώρα έχει πάθει και νομίζω ότι έχει μάθει. Δεν είναι τυχαίο, ο πολίτης έχει οριμάσει μέσα από μια δύσκολη διαδικασία και σύνθετη. Εγώ βλέπω ότι ο Έλληνας πολίτης εξακολουθεί και θέλει να υπάρχει αυτός ο κανόνας της προσεκτικής διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών. Και το βλέπω και στον κοινωνικό διάλογο. Ξέρετε, έχουν οριμάσει οι συνθήκες. Η περίοδος στην οποία υπήρχαν συνδικαλιστικά ακραία αιτήματα έχει παρέλθει. Βλέπουμε ότι παράλληλα με το πολιτικό σύστημα έχει οριμάσει και ο συνδικαλισμός στη χώρα μας. Και αυτό, αν θέλετε, κιόλας για μένα είναι κάτι παρήγορο και κάτι πάρα πολύ θετικό.
1: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Οριμάσαμε όχι με τον καλό τρόπο, μάλλον με τον κακό τρόπο, δηλαδή με όλο αυτό που περάσαμε. Αλλά κανείς δεν θέλει να ξαναπέσει στη διαδικασία του δώσε και σε μένα μπάρμπα ή του ανοίξει τα ταμεία και δώσε στον κόσμο για να μην μιλάει. Αλλά επειδή ξέρω ότι κάνετε και περιοδίες πολλές σε ολόκληρη την Ελλάδα, τι είναι αυτό που σας ζητάνε περισσότερο?
0: Κοιτάξτε, σίγουρα κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα θέλει το καλύτερο. Σειρά φορελαφρύνσεων. Η συζήτηση περιστρέφεται. Δεν θα σας πω ότι δεν περιστρέφεται και προς την τεκμαρτή φορολόγηση. Υπάρχουν αιτήματα κοινωνικού χαρακτήρα, κυρίως από ομάδες ΑΜΕΑ, για μια σειρά από βοήθειες. Ξέρετε, υπάρχουν οι διαβητικοί, υπάρχουν νευροπαθείς, υπάρχουν ομάδες οι οποίες διεκδικούν το καλύτερο. Νομίζω ότι έχουν κατανοήσει σε έναν μεγάλο βαθμό τα περιθώρια της ελληνικής οικονομίας. Όλοι πιστώνουν τη βελτίωση της ελληνικής οικονομίας και αυτό δείχνει και μια οικονομική τοποθέτηση στα πράγματα σειράς κοινωνικών φορέων. Από εκεί και πέρα και εμείς προσπαθούμε στο μέτρο των δυνατοτήτων της οικονομίας να εφαρμόσουμε πράγματα που μας ζητάνε. Σίγουρα χρειάζεται μια κοινωνική ματιά, ένα κοινωνικό πακέτο ΔΕΘ σε ανθρώπους οι οποίοι είναι ευάλωτοι και ποτέ δεν πρέπει να τους ξεχνάμε. Είναι δεδομένο ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν σηκώσει πολλά βάρη όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης. Είναι μια ομάδα παραγωγική, μικρομεσαίοι, οι οποίοι έχουν σηκώσει πολύ μεγάλο βάρος στην εθνική προσπάθεια, ίσως και δυσανάλογο συγκριτικά με άλλους χώρους. Γιατί ξέρετε, ο ελεύθερος επαγγελματίας έχει και το καθημερινό άγχος, έχει και μια σειρά από προβλήματα τα οποία πρέπει να επιλύσει. Δεν είναι δηλαδή μια απασχόληση η οποία έχει μια πάγια αμοιβή, έχει ρίσκο. Επομένως, είναι κατηγορία η οποία είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Νομίζω ότι θα έχουμε θετικές εξελίξεις. Ναι. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, σας λέω, σε αυτό το road show ενημέρωσης το οποίο πραγματοποιώ από την προηγούμενη εβδομάδα, πήγα στο Ηράκλειο της Κρήτης, σήμερα θα είμαι στην Κόρινθο, στην Αργολίδα το Σαββατοκύριακο, θα είμαι στη Μαγνησία την επόμενη Δευτέρα, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία έχουμε συναντήσει στα τέλη του μήνα. Το βασικό είναι ότι ακούμε και πιστεύω ότι στο τέλος θα συμπεριλάβουμε και αρκετές προτάσεις του παραγωγικού χώρου, των μικρομεσαίων επιχειρηματιών, των ελεύθερων επαγγελματιών, των επιμελητηρίων, αλλά και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Ναι. Γι' αυτό το λόγο πιάνουμε το νήμα. Χρειάζεται μια κοινωνική συμφωνία με όλη την επικράτεια, με όλους τους χώρους.
1: Ξέρετε ότι έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, επειδή το χαρτοφυλάκιο σας έχει να κάνει και με τους φόρους και με τα έσοδα, στο γεγονός ότι και τα στοιχεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού δείχνουν ότι, παρά το γεγονός ότι είχαμε την κρίση, την ενεργειακή κρίση από τον Μάρτιο και μετά, τα έσοδα έχουν πάει καλά. Δηλαδή και η ίσπραξη του ΦΠΑ και όλα τα υπόλοιπα έχουν πάει καλά, δεν έχουν πληγωθεί τα έσοδά μας. Υπάρχει θέμα να συζητήσουμε για τους έμεσους φόρους στη ΔΕΘ, δηλαδή μήπως ήρθε η ώρα να το ξανασυζητήσουμε σοβαρά?
0: Θα σας πω, είστε έμπειρος οικονομικός δημοσιογράφος και όχι μόνο, συνολικά δημοσιογράφος. Γνωρίζετε ότι οι έμεσοι φόροι στην επίδραση του πλεονάσματος έχουν να κάνουν μόνο με το 10%. Αυτό είναι ένας μύθος τον οποίο τον έχουμε απαντήσει και διαχρονικά τον απαντούμε. Αυτό όμως το οποίο σίγουρα σαν δείγμα υπάρχει είναι η τάση των φοροελαφρύνσεων σε ό,τι αφορά την πολιτική μας. Είμαστε μια κυβέρνηση που έχει ελαφρύνει τους πολίτες από φόρους. Προφανώς, πάντοτε με την καθημερινή διαχείριση των οικονομικών κοιτάμε το καλύτερο. Θα πρέπει όμως να τονίσουμε κάτι για το πλεόνασμα, κύριε Κλώσσα. Η δικιά μας η γενιά είναι μια γενιά, εγώ είμαι σήμερα 51 ετών, και ιδιαίτερα

0: έτσι νιώθω κάπως άβολα όταν μιλάω με νεότερους ανθρώπους στα 40, στα 35, στα 30, οι οποίοι έχουν υποστεί πραγματικά μεγάλες πιέσεις ως γενιές λόγω της οικονομικής κρίσης και αν θέλετε κιόλας να το πούμε και καταστροφής, γιατί υπήρξαν απώλειες εισοδήματος, υπήρξε μια απώλεια θα έλεγα δύο γενεών πίσω από τη δική μου. Uh-huh. Εδώ λοιπόν εμείς απολογούμαστε σε αυτές τις γενιές, απολογούμαστε στους νέους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπόρεσαν να πάρουν το μέρισμα μιας Ελλάδας η οποία όμως πλέον δεν υπάρχει. Μιας Ελλάδας της πατάλης, μιας Ελλάδας αν θέλετε κιόλας έτσι των ανοιχτών ταμείων, του τσοβόλα δω στα όλα. Εδώ λοιπόν εμείς απολογούμαστε σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ζορίζονται, βλέπουμε ότι υπάρχουν φαινόμενα κοινωνικά τα οποία ακολουθούν τα οικονομικά φαινόμενα. Επομένως απόλυτη υποχρέωσή μας είναι και να δώσουμε παροχές σήμερα και το αντιλαμβανόμαστε γιατί ο Έλληνας έχει ταλαιπωρηθεί, έχει πιεστεί την τελευταία 20ετία σχεδόν. Όμως ταυτόχρονα πρέπει να δούμε και την συνθήκη του χρέους μας. Εδώ βλέπω κάποιους οι οποίοι επικαλούνται τον Ανδρέα Παπανδρέου πολιτικά σε όλα πλην ενός. Αυτού που είχε πει πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου, ναι, ότι το χρέος είτε θα μας εξαφανίσει είτε θα το εξαφανίσουμε. Εδώ λοιπόν εμείς έχουμε μια συνθήκη με το πλεόνασμα. Επιδιώκουμε να μειώσουμε και το χρέος. Πρέπει η Ελλάδα να σημειώσει και άλλες νίκες στην κατεύθυνση του χρέους και της μείωσής του. Επομένως το να λέμε, να κοιτάμε μόνο το τώρα, το αντιλαμβάνομαι. Οι πολίτες είναι πιεσμένοι, είναι κουρασμένοι. Πάντοτε όμως θα υπάρχει η συνθήκη και η ανάγκη της μείωσης του χρέους. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν εμείς ακολουθούμε μια συνετή πολιτική που μας δίνει μια διεθνή επιβράβευση, όχι ως κυβέρνηση. Ξέρετε, αυτό δεν είναι μόνο το επικοινωνιακό και το στενά πολιτικό ή μικροπολιτικό, αλλά έχει να κάνει με το ότι οι επόμενες γενιές πρέπει να πάνε με καλύτερες συνθήκες να εργαστούν. Εμείς δεν απολογούμαστε σήμερα μόνο στο συνταξιούχο και που προφανώς απολογούμαστε και είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική αυτή η κατηγορία και γι' αυτό δίνουμε και αυξήσεις και ό,τι μπορούμε, τις πρώτες αυξήσεις μετά την κρίση. Απολογούμαστε όμως και στα νέα τα παιδιά, τα οποία θα μας ζητήσουν το λογαριασμό και πολύ καλά θα κάνουν να μας ζητήσουν. Και αν δεν μειώσουμε το χρέος, και αυτό πρέπει να γίνει μια πεποίθηση εθνική.
1: Ναι.
0: Αν δεν μειώσουμε το χρέος θα έρθει να μας μειώσει εμάς.
1: Συμφωνώ, αλλά ξέρετε πολύ καλά, το βλέπετε και σε όλες τις μετρήσεις, ότι η οικονομία και η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτό που λένε όλοι είναι ότι δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα ή τέλος πάντων τα βγάζω πολύ δύσκολα πέρα εξαιτίας της ακρίβειας. Και όλες οι εκθέσεις δείχνουν ότι το βάρος των φόρων που σηκώνουμε στην πλάτη μας και στα καύσιμα αλλά και σε πολλά άλλα είδη είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και λένε γιατί δεν υπάρχει μια παρέμβαση, γιατί δεν υπάρχει μια μικρή μείωση των φόρων ή των ειδικών φόρων κατανάλωσης ή του ΦΠΑ για να πάρουμε μια ανάσα τουλάχιστον τώρα που είναι σε εξέλιξη και κρίση.
0: Πανευρωπαϊκά όπου επιχειρήθηκε δεν πέτυχε, δεν πέρασαν αυτές οι μειώσεις.
1: Στην Ισπανία πέτυχε, είναι
0: δεν
1: η αλήθεια.
0: Είμαι τόσο σίγουρος.
1: Έχει πολύ χαμηλότερο πληθωρισμό από το δικό μας.
0: Πάντως εγώ αυτό το οποίο θα πω είναι ότι αυτή η κυβέρνηση κάθε άλλο παρά αμέριμνη είναι στο φαινόμενο της ακρίβειας. Θα θυμίσω ότι υπήρξε ένα πλαφόν σε ό,τι αφορά τα κέρδη σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, απέφερε μια αποκλιμάκωση 6%. Mm-hmm. Υπάρχει σε εξέλιξη, όπως γνωρίζετε, μια συμφωνία με τις βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ. Υπάρχει σε μια νέα.
1: Ναι, αλλά κύριε Μαρκόπουλε, αυτά είναι συμφωνίες και καλή πρόθεση από όλες τις πλευρές. Η κυβέρνηση, ο ρόλος δεν είναι να κάνει συμφωνίες καλής πρόθεσης με τους υπόλοιπους. Να κάνει και αυτό.
0: Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί όλα τα δυνατά εργαλεία. Mm-hmm. Και ακούστε, δείτε. Η περίοδος που κάποιοι τάζανε πράγματα ανεφάρμοστα έχει περάσει. Mm-hmm. Θα σας θυμίσω ότι κάποιοι έβαλαν κατά των τραπεζών, στο τέλος έκλεισαν και τις τράπεζες. Μάλιστα μου έκανε.
1: Σήμερα είναι και η επέτειος που άνοιξαν οι τράπεζες.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, και θέλω να πω, όλα αυτά κόστησαν στον Έλληνα πολίτη. Μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν. Υπάρχει αγώνας, υπάρχει μια προσπάθεια. Από εκεί και πέρα, ο πρώτος κανόνας είναι η τήρηση των ορθών κανόνων σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά μας.
1: Ναι.
0: Και το λέω αυτό, αντιλαμβάνομαι ότι είναι κάπως, ακούγεται λίγο διδακτικό, λίγο μονολυθικό, από την άλλη πλευρά όμως είναι ουσιαστικό. Εάν η πατρίδα δεν έχει μια καλή διαχείριση σε ό,τι αφορά τα οικονομικά της, από εκεί και πέρα θα ξαναξεκινήσουν περιπέτειες. Μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα, επειδή τήρησε και τηρεί αυτή τη στάση ορθότητας δημοσιονομικής, σε περιόδους πάρα πάρα πολύ συνθετές. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε τον COVID, μην ξεχνάμε ότι είχαμε και έχουμε τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.
1: Ναι.
0: Έχουμε την κρίση στη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα τα κατάφερε αρκετά καλά σε κρίσεις που θα μας είχαν καταστρέψει πριν από μια δεκαετία. Και η Ελλάδα είναι όρθια επιδιώκει το καλύτερο με τα προβλήματά μας βεβαίως. Εγώ δεν τα παραγνωρίζω και η γλώσσα. Εγώ δεν πολιτεύομαι μόνο, ζω σε λαϊκή περιοχή.
1: Ναι.
0: Είμαι πολίτης της Β' Πειραιά, ζω στον Κορυδαλό. Δεν είναι ότι εγώ καθημερινά απολογούμαι στον πολίτη. Από την άλλη όμως νομίζω ότι περάσαμε μια σειρά κρίσεων αυτή την επταετία, τις οποίες όλες τις διαχειριστήκαμε με επιτυχία και χωρίς η Ελλάδα να οπισθοδρομήσει δημοσιονομικά και οικονομικά. Αντιλαμβάνομαι ότι ο πολίτης θέλει το καλύτερο. Ναι. Και να σας πω και κάτι, και ποιος δεν θέλει να δώσει παροχές. Το θέμα είναι όμως να είναι κοστολογημένες. Δεν μπορεί να λέμε στον Έλληνα συνταξιούχο που έχει υποφέρει από μειώσεις και πρώτη φορά μετά από χρόνια προκύπτουν αυξήσεις ότι θα δώσουμε 13η σύνταξη ολόκληρη. Δηλαδή κάποιος παίρνει 900 ευρώ θα πάρει 900.
1: Ναι.
0: Παίρνει 1000 θα πάρει 1000.
1: Άρα μπορεί να δώσετε κάτι που να θυμίζει 13η σύνταξη.
0: Ακούστε να δείτε, αυξήσεις οι συνταξιούχοι επί Νέας Δημοκρατίας έχουν δει και θα ξαναδούν.
1: Mm-hmm.
0: Εμείς αυξήσαμε το 2023, το 23, 16% της αυξήσης. Από 1η-1η του 2027, ανάλογα με την πορεία του ΑΕΠ και του πληθωρισμού, θα έχουμε και άλλα 700 εκατομμύρια τα οποία θα δοθούν για αύξηση συντάξεων. Υπάρχει δηλαδή μια συνθήκη διαρκώς βελτιούμενη.
1: Ναι.
0: Το να λέμε όμως και ψέματα για να κοροϊδεύουμε τους συνταξιούχους ότι θα δώσουμε μια ολόκληρη σύνταξη, αυτά τα ξαναείδαμε. Ναι. Που κάποιοι βάφτισαν 10
1: σύνταξη. Σημειώνω το ότι λέτε για δεύτερη φορά μια ολόκληρη σύνταξη. Που σημαίνει ότι μπορεί να δούμε κάτι που να μην είναι μια ολόκληρη, αλλά.
0: Αυτά θα εξειδικευτούν, ναι. Θα τα δούμε ανάλογα με την πορεία των συζητήσεων.
1: Κλείνοντας, τελευταία ερώτηση. Στην εξειδίκευσή σας, το σενάριο που έχετε βάλει κάτω είναι εκλογές το φθινόπωρο ή την άνοιξη?
0: Νομίζω ο Πρωθυπουργός είναι ξεκάθαρος. Το έχει πει επανειλημμένα. Έχω μάλλον και την αίσθηση ότι θα το πει και σήμερα στην κοινοβουλευτική μας ομάδα. Θεωρώ ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά την άνοιξη, μη σας πω και τον Ιούνιο του 2027. Ο Πρωθυπουργός είναι ένας συνεπής πολιτικός, ο οποίος πάντοτε ό,τι λέει το εννοεί και το πράττει. Επομένως, εκτιμώ κάποιοι βλέποντας ίσως την υπερδραστηριότητά του. Σήμερα συνδυάζουν κάποιες εξελίξεις στο φθινόπωρο. Θα θυμίσω όμως ότι και το 2023 ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν πάντοτε δραστήριος και πάντοτε στις επάλξεις για να θυμίζει πεπραγμένα της κυβέρνησής μας. Επομένως, θεωρώ σχεδόν βέβαια ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη ή ακόμα στις αρχές του καλοκαιριού του 2027.
1: Κύριε Μαρκόπουλε, Υπουργέ, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τον ακούσατε. Πολλά τα μήνυματά σας. Δεν το ρώτησα για το φοιτητικό επίδομα, γιατί δεν είναι δική του δουλειά και ξέρω ότι η απάντηση δεν θα ήταν ακριβής. Θα το ψάξουμε για το φοιτητικό επίδομα. Όλα τα υπόλοιπα. Εδώ δεν είναι για να δέρνουμε τους υπουργούς ή τους βουλευτές. Είναι για να τους ακούμε. Όλοι κρίνουμε και προσπαθούμε με τις ερωτήσεις να καταλάβουμε τι γίνεται. Τώρα, να δείρουμε τον υπουργό γιατί είπε αυτό ή δεν είπε εκείνο, ή γιατί έτσι, ή γιατί αλλιώς, ή τον οποιοδήποτε καλεσμένο. Δεν βγάζει και πουθενά. Σωστά. Έτσι τουλάχιστον νομίζω. Αυτός είναι Elvis Presley, γιατί μια μέρα σαν σήμερα έφυγε από την ζωή πριν από 11 χρόνια ο Wayne Carson, που έχει γράψει το Always on My Mind. Σε 10 λεπτά λέει, μέσα στην κουζίνα του. Και σε αυτά τα 10 λεπτά χάρισε μια τεράστια επιτυχία σε πολλούς από όσους τον τραγούδησαν, κυρίως τον Elvis Presley. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: ακούτε Ionian FM.
1: Πάρα πολύ και 90,1. Συνεχίζω για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στις 31 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου γράφεται ιστορία με την υποστήριξη της Alpha Bank στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για Όλους και σε παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου. Οι Τροάδες του Ευρυπίδη παρουσιάζονται από μεικτό θίασο ερμηνευτών με και χωρίς αναπηρία, με τη συμμετοχή της καλλιτεχνικής ομάδας Εν Δυνάμει, μια παράσταση σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου, σχεδιασμένη για πρώτη φορά ώστε να είναι πλήρως προσβάσιμη και σε άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες, δηλαδή αναπηρίες που σχετίζονται με την όραση και την ακοή. Αποδεικνύοντας ότι η ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό δεν είναι προνόμιο αλλά δικαίωμα όλων.

0: καρδιά.
1: Το τραγούδι το κρατώ και θα το ξαναπαίξουμε τις επόμενες μέρες ολόκληρο, έτσι για να το ευχαριστηθούμε. Όταν ήμουν μικρός νόμιζα ότι έλεγε στο Αιγαίο και στον Νείλο. Δεν είχε καμιά λογική. Μετά κατάλαβα ότι έλεγε στο Αιγαίο και στον Ήλιο. Αλλά οκ. Okay. Όπως το καταλάβει κανείς ο Γιάννης Χατζαλάτας και σήμερα εδώ στα Παραπολιτικά και στο Πρώτο Πρωινό, όπως κάθε Δευτέρα, γιατί άνοιξαν την πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων. Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα Αλέξανδρε, καλή εβδομάδα σε όλους και όλες. Άνοιξε πλέον και η διαδικασία ρύθμιση των 72 δόσεων για την ΑΔΕ. Να θυμίσουμε γιατί τον ΕΦΚΑ έχει ανοίξει ήδη. Η υποβολή των αιτήσεων είναι ως τέλος του χρόνου, 31 Δεκεμβρίου λοιπόν το 2026. Η διαδικασία της αίτησης είναι μέσω της ψηφιακής ΜΑΙΑΔΕ, ακολουθώντας τα βήματα ο λογαριασμός μου, ρυθμίσεις οφειλών, αίτηση ρύθμισης οφειλών του νόμου 5313 του 2026. Να θυμίσουμε ότι αυτή η ρύθμιση των 72 δόσεων αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν δημιουργηθεί έως 31 Δεκεμβρίου του 2023, και εδώ είναι το πρώτο που δημιουργεί την κρίνια. Για ποιο λόγο μπαίνουν σε αυτή τη ρύθμιση όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 31 Δεκεμβρίου του 2023 αρρύθμιστες, και δεν δίνει το δικαίωμα πρώτον στους συνεπείς πολίτες οι οποίοι έχουν οφειλές, τις έχουν ρυθμίσει στην πάγια ρύθμιση 12-24, δεν τους δίνει το δικαίωμα μεταπίδησης στην πιο ευνοϊκή ρύθμιση.
1: Ναι, να τις περάσουν όλες μαζί.
2: Βέβαια,
1: σωστό.
2: Κάτι που είχε γίνει και στον κορονοϊό, να θυμίσω,
1: σωστό.
2: Που ανακαλύψαμε την Αμερική. Επίσης, οι οφειλές που θα είναι αρρύθμιστες έως 21 Απριλίου του 2026, αυτό που λέμε ότι πρέπει να έχουν ρυθμιστεί, και να έχει εξοφληθεί ή να έχει ρυθμιστεί η όποια οφειλή δημιουργήθηκε μετά την 1η Ιανουαρίου του 2024.
1: Ναι.
2: Ο δεύτερος αστερίσκος.
1: Ναι.
2: Σου λέει λοιπόν, εσύ που έχεις οφειλές και δεν τις έχεις ρυθμίσει, θα μπει στην πάγια ρύθμιση των 12-24 δόσεων για χρέη τα οποία έχεις από 1η Ιανουαρίου του 2024, για να έχεις το δικαίωμα να πας τα προηγούμενα χρέη που ήταν 31 Δεκεμβρίου του 2023 σε 72 δόσεις.
1: Ναι.
2: Εμένα μου θυμίζει, Αλέξανδρε, σαν να έχεις ένα δρομέα, να του λες τι παπούτσι φοράς, νούμερο 44. Ωραία. Θα πάρει 42 για το δεξί σου πόδι ή 46 για το αριστερό.
1: Ναι.
2: Πήγαινε τρέξτε. Είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να πληρώνουν δύο δόσεις, γιατί θα πληρώνουν δύο δόσεις το μήνα. Μία για τις 72. Μία για τις 24.
1: Ναι, είναι πολύ περίεργο το ότι δεν το βάζουν όλο μαζί και να τελειώνει. Ρε παιδί μου, να πεις ότι αυτά είναι τα χρήματα, αφού δεν υπάρχει κούρεμα έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι ότι υπάρχει μια τέτοιου είδους διαφορά για να πεις ότι στη μία υπάρχει κούρεμα, στην άλλη δεν υπάρχει κούρεμα. Όλα μαζί, ό,τι χρωστάς σε 72 δόσεις, σε λιγότερες δόσεις, να τελειώνουμε, να πάνε να πληρωθούν. Γιατί έτσι νομίζω ότι απλά πιέζει τον κόσμο να τις χάσει τις δόσεις του πάλι. Και τη μία ρύθμιση και την άλλη.
2: Θα πω μια κακία, την είπα και σε ένα πάνελ που ήμουν. Γιατί μου λένε καλά, όλα αυτά δεν μπορεί να σκεφτεί αυτό που κάνει το νομοθέτημα. Και λέω, θέλω να πιστεύω ότι μπορεί να τα σκεφτεί.
1: Ναι.
2: Ίσως απλά είναι ένας καλός λόγος για όλο τον κόσμο να πει: εγώ έκανα τις 72 δόσεις, ξέροντας ότι έτσι όπως είναι στημένες δεν θα πάει κανείς.
1: Ναι, σωστό. Εάν τα έχεις ρυθμισμένα, θα πρέπει να έχεις χάσει τη ρύθμιση την 21η Απριλίου του 2026, έτσι.
2: Βέβαια. Ναι. Να είναι αρρύθμιστες αυτές οι οφειλές 21 Απριλίου του 2026. Και φυσικά, λογικό αυτό, να μην έχει καταδικαστεί ο οφειλέ τη για φοροδιαφυγή ή την πορεία. Και φυσικά να έχει υποβάλει τι φορολογικέ του δηλώσει τα τελευταία 5
1: ετών. Προφανώ.
2: Στοιχεία τη ρύθμιση επίση, το ελάχιστο ποσό τη δόση ορίζεται στα 30 ευρώ.
1: Ναι.
2: Και το επιτόκιο στο 5,84.
1: Το πιο ακριβό τη αγορά, ε.
2: Ναι,
1: ναι, το πιο ακριβό τη αγορά.
2: Δεν ευαγγελίζεται και το ξέρει πολύ καλά, Αλέξανδρε, γιατί ασχολείσαι πάρα πολύ με το οικονομικό και επιτυχημένα ρεπορτάζ. Ότι βγήκε η κυβέρνηση και είπε: σας δίνω δύο όπλα εκ των πολλών κατά πολέμηση του ιδιωτικού χρέους. Ένα είναι η ρύθμιση των 72 δόσεων και ένα είναι ο εξοδικαστικός που τα μειώνω από τα 10 στα 5 χιλιάρικα το κατόφλι για να μπει κάποιος. Στον εξοδικαστικό, να θυμίσω, έχει επιτόκιο 30%.
1: Ναι.
2: Εδώ γιατί 5,84 που είναι διπλάσιο.
1: Είναι πάρα πολύ περίεργο και δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Δηλαδή, κανένας δεν μου απαντάει γιατί αυτό το ποσοστό και όχι κάτι άλλο. Προφανώς δεν θέλει να βγάλει λεφτά από αυτό η εφορία, επιπλέον λεφτά εννοώ, εκτός από αυτά που πρέπει να πάρει. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να είναι και άτοκο όταν μπαίνουμε σε τέτοιες διαδικασίες ή τέλος πάντων με ένα πολύ μικρό επιτόκιο. Το 5,84, δηλαδή το 6%, είναι επιτόκιο πιστωτικής κάρτας που λέει ο λόγος, όχι εφορίας.
2: Είναι αυτό που λέμε σχηματικά πολλές φορές, ότι έχω μια επιχείρηση, έχω πελάτες που μου χρωστάνε χρήματα, η επιχείρησή μου κινδυνεύει να γίνει μη βιώσιμη.
1: Ναι.
2: Παίρνω τηλέφωνο τους πελάτες και τους λέω: να μου δώσετε τα χρήματα που μου χρωστάτε, αλλά μόνο κάθε Δευτέρα από τις 8 παρατέρατο μέχρι τις 8 και 10 θα μου φέρετε χρήματα.
0: Και με 6% επιτόκιο.
2: Μου τα φέρετε. Η ρύθμιση θα ισχύει, να πούμε, Αλέξανδρε. Αν η πρώτη δόση πληρωθεί εντός 3 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθυνθούν οι πολίτες είτε ταυτοπρόσωπα στα κέντρα εξυπηρέτησης φορολογουμένων, δηλαδή, είτε τηλεφωνικά στο 1521 χωρίς χρέωση από Δευτέρα Παρασκευή 7 το πρωί με 8 το απόγευμα ή ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας MyAdé 1521 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, επιλέγοντας θέματα ίσπραξης δημοσίων εσόδων, ρυθμίσεις οφειλές, αιτήσεις ρύθμισης και ρύθμιση οφειλών και πληρωμή.
0: Γιάννη, έχω...
2: γραφτός, ναι. Ερώτημα.
0: Έχω πάρα πολλά ερωτήματα και αν μπορείς να δώσεις μια γρήγορη απάντηση για το φοιτητικό επίδομα. Πάρα πολλοί κόσμος λέει γιατί κόπηκε και γιατί κόπηκε το φοιτητικό επίδομα. Προφανώς. Προφανώς είναι τα νέα, όχι τα νέα, οι όροι που υπάρχουν που έχουν πετάξει πάρα πολύ κόσμο έξω.
2: Ίδια, δεν έχουν αλλάξει οι όροι. Δηλαδή το φορολογικό εισόδημα 30.000 ευρώ προς το φτανόμενο κατά 3.000 για κάθε επιπλέον προστατευόμενο τέκνο. Να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης του κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο φοιτητής. Να είναι σε ένα σπίτι το οποίο είναι μακριά από εκεί που μένουν οι γονείς του. Να μην κάνει μεταπτυχιακό και να κάνει προπτυχιακό τίτλο. Να είναι πληρωμή με ενίκιο εκεί που μένει για να μπορέσει να πάρει τα χρήματα. Και να έχει ένα πιστοποιητικό επιτυχίας εξετάσεων για τα μισά μαθήματα τον προηγούμενο χρόνο ή το πάσο που εγγράφηκε αν είναι για πρωτοετή.
0: Σωστό.
2: Αυτές είναι οι προϋποθέσεις, δεν έχουν αλλάξει κάτι.
0: Σωστό. Μάλιστα. Προφανώς μια μικρή αύξηση να πάρεις, βγαίνεις εκτός ορίων, που τα όρια είναι πολύ χαμηλά και χάνεις και το φοιτητικό και στεγαστικό επίδομα.
2: Αυτό
0: είναι ένα μόνιμο πρόβλημα. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ και για αυτή την εβδομάδα, για την πλήρη ενημέρωση. Ευχαριστώ.
2: Αλέξανδρε μου, απλά για τους ακροατές που μιλάνε για το φοιτητικό, αν θέλουν οποιαδήποτε πληροφορία. Σελίδα stegastiko.minedu.gov.gr έχει όλες τις πληροφορίες.
0: Βέβαια. Και καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Γιάννη.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, Γιάννης Κατσαλάδας, οικονομικός σύμβουλος στο εβδομαδιαίο μας ρεπορτάζ. Πάρα πολλά μηνύματα μετά την συνομιλία μας με τον Υπουργό. Να πω μόνο αυτό που έχει στείλει ο φίλος. Να περιμένουν οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι πατεράδες μας το Σεπτέμβριο με το στόμα ανοιχτό τι θα προσφέρει ο Πρωθυπουργός. Ντροπή. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό κάποια στιγμή. Να μην περιμένουμε σαν τη μάνα εξ ουρανού, σαν το μάνα εξ ουρανού, να βγει ο Πρωθυπουργός κάποια στιγμή, οποιοδήποτε Πρωθυπουργός, και να μοιράζει επιδόματα σε όλους. Βασίλης Ζέτσικας στο στούντιο με το δελτίο ειδήσεων στις 9, με όλες τις εξελίξεις και τις τελευταίες ειδήσεις. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής ακολουθούν. Αν όλα πάνε καλά, αύριο λίγο μετά τις 7, εδώ στον αέρα των παραπολιτικών. Καλημέρα σε όλους. Προσοχή, θα κάνει ζέστη.
3: Η ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
4: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Το πακέτο της ΔΕ θα είναι ανακουφιστικό για πολλές κοινωνικές ομάδες, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, σημειώνοντας ότι δεν θα πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική πορεία της χώρας. Σε ό,τι αφορά το ΤΕΚΜΑΡΤΟ, απάντησε πως γίνονται διαβουλεύσεις με επαγγελματικές ομάδες και τον Αύγουστο θα υπάρχει μια εικόνα γύρω από τα αιτήματα. Υπογράμμισε ότι η επόμενη ΔΕ θα συμπεριλαμβάνει ζητήματα ελευθέρων επαγγελματιών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Για τους συνταξιούχους, είπε πως αυξήσεις έχουν δει και θα ξαναδούν, ενώ εκτίμησε πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη ακόμη και τον Ιούνιο του 2027. Τον οδικό χάρτη της επόμενης περίοδου θα χαράξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην απογευματινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Θα στείλει μήνυμα συσπήρωση, ενώ θα ζητήσει από τους βουλευτές να μεταφέρουν στην κοινωνία το κυβερνητικό έργο εν ώψη ενός ιδιαίτερα κρίσιμου πολιτικού φθινοπόρου. Θα αναφερθεί στη μεταρρυθμιστική ατζέντα και στη διαδικασία για την αναθεώρηση του συντάγματος, αλλά και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα εκτός απροόπτου θα ανεξαρτητοποιηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ Ζωκράτης Φάμιλος. Επισημαίνουν πληροφορίες εφημερίδας απογευματινή θα προηγηθεί συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής. Το Κυπριακό παραμένει ως και σήμερα ένα διεθνές ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ, αναφέρει σε ανακοίνωση το Υπουργείο Εξωτερικών. Για τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, σημειώνει πως η ελληνική πλευρά παραμένει προσιλωμένη στην αναζήτηση συνολικής λύσης στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Εβδομάδα ορόσημο για τον όμιλο Άκτορ, καθώς μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης η διπλή χρηματοδοτική κίνηση με την οποία και τη άντληση κεφαλαίων άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Τα κεφάλαια αυτά θα αποτελέσουν τη βάση για την υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ τα επόμενα χρόνια, με έμφαση στο LNG, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις κατασκευές και τις παραχωρήσεις. Σε εφαρμογή ως το τέλος του χρόνου, η ρύθμιση των 72 δόσεων για οφειλές προς την εφορία που είχαν καταστείλει ξυπρόθεσμες ως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κέντρα διοίκησης και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στο Ιράν βομβάρδισαν οι Αμερικανοί, ενώ η Τεχεράν εξαπέλυσε πλήγματα σε γειτονικές χώρες των κόλπων, ενώ επιτέθηκε σε 2 δεξαμενόπλια στο στενό του Ορμούζ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent ξεπέρασε τα 90 δολάρια το βαρέλι, πάνω από τα 84 δολάρια το αμερικανικό αργό. Τους 39 βαθμούς θα αγγίξει σήμερα ο υδράργυρος, ενώ αύριο αναμένεται νέα άνοδο στους 41, ακόμη και τους 43 βαθμούς, κυρίως στα ανατολικά και κεντρικά ηπειρωτικά, στη Θεσσαλία, την ανατολική στερεά, σε τμήματα της Πελοποννήσου και κατά τόπου στην Αττική. Σταδιακή υποχώρηση αναμένεται από την Πέμπτη. Στην ανακρίτρια θα οδηγηθεί ο 25χρονος που εμπλέκεται στην υπόθεση της βομβιστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της η Βαγιανέστορα. Πρόκειται για το 4ο χρονικά πρόσωπο που συνελήφθη για την υπόθεση από τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Στην ταυτοποίηση και στην εξακρίβωση των συνθηκών θανάτου επικεντρώνει οι αστυνομικές αρχές μετά τον εντοπισμό σωρού γυναίκας μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο κοντά στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό και την Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη. Στη Διεθνή Ενημέρωση, πτώμα αθλητικογράφου βρέθηκε ύστερα από φωτιά στο Έμπολι, στα νότια της Νάπολης στην Ιταλία. Εικάζεται ότι έπεσε θύμα δολοφονίας. Στα αθλητικά, η Ισπανία σάρωσε τα βραβεία του Μουντιάλ. Ο Σιμών πήρε το χρυσό γάντι και ο Κουμπαρσί αναδείχθηκε καλύτερος νέος παίκτης. Στον πάγκο της Εθνικής Αργεντινής θα παραμείνει ως το Δεκέμβριο, οπότε λήγει το συμβόλαιό του ο Λιονέλ Σκαλόνι.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
3: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
4: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
3: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
5: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
8: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
7: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
11: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Βεβαίως.
1: Είναι πιο ζέστη να σε δω.
2: Τι πάθατε?
1: Τα παλάκια. Πολύ ζέστη. Πολύ.
3: Κι άλλο παγάκι.
2: Μα καλά.
4: Δεν παίρνεις έναν ανεμιστήρα?
1: Δεν ξέρω. Κάψουσα, λέει, κάψουσα.
2: Πού είναι τα παγάκια?
1: Κουράγιο. Έχει και αρκοντήσιο.
2: Μα τότε πιστευόμαστε στιγμή. Μα τέλος πάντων αφήστε αυτά τα παγάκια.
1: Ναι, γιατί αρχίζω και κρυώνω.
5: Μήπως ζέστηρε φυλακόμα, περίμενε να δεις. Είσαι προφήτης έτσι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλους.
6: Ο προφήτης Ηλίας που γιορτάζει σήμερα. Σωτήρης Ξανάκης.
5: Χρόνια πολλά, Βασίλης Κουρής. Χρόνια πολλά στον προφήτη, στον Ηλία που γιορτάζει σήμερα. Που γιορτάζει στα βουναλάκια όλης της χώρας. Είναι κυρίως οι εκκλησίες, αλλά έχει και εδώ χαμηλά.
6: Έχει, πού έχει χαμηλά, θα το ζει στη θάλασσα.
5: Έχει προφήτη Ηλία, κατά χάρη νομίζω κάπου. Στο Παγκράτη έχει προφητεία, δεν κάνω λάθος.
6: Εντάξει, ψηλά είναι.
5: Ναι, θέλω να πω. Ναι. Νομίζω.
6: Θέλω να πω, δεν έχω δει στη θάλασσα Άγιο Προφητηλία. Αλλά έχω δει στα βουνά Άγιο Νικόλα. Είναι ο πάνω και ο κάτω ο Άγιος Νικόλας. Ο προστάτης των θαλασσινών.
5: Και ο προστάτης των βουνών, των αρκούδων.
6: Ξέρεις ότι ο προφήτης Ηλίας είναι ένας που εμείς οι Ορθόδοξοι. Οι Ορθόδοξοι. Λοιπόν,
5: καλά, Ορθόδοξοι.
6: Γιορτάζουν την ανάληψή του και όχι την κοίμησή του. Γιατί λέει ότι με μια πύρινη άμαξα πήγε στον ουρανό. Καταλάβες, ήταν δηλαδή αυτό λέει η θρησκεία. Και εξού και γιορτάζουμε αυτό σήμερα, είναι σημερινή μέρα. Προφήτη Ηλία στον Πειραιά.
5: Μαθαίνετε, εγώ δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω αυτό που θα το ακούω. Χρόνια πολλά σε όσες και στις Ηλιάνες, γιατί υπάρχουν και Ηλιάνες που γιορτάζουν σήμερα.
6: Σωστό.
5: Θυμάμαι τον Μαργαρίτη τον παππού που, που φτερνιζόταν κάποιος και μετρούσε και έλεγε Γιώτα. Α, ο Ηλίας γιορτάζει σήμερα. Λοιπόν, ο κύριος Πάνος Χαλάς, το είπα, σε είπα. Να σε ξαναπώ, δεν πειράζει, γιατί είναι εδώ πέρα. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει εδώ πέρα, έτσι. Μας κάνει ρόμπα, ξεκούμποτε. Λοιπόν, η κυρία Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο, το λέω καλά. Είδες, το μάθαμε την πρώτη. Αυτό γιατί είναι σχετικά εύκολο. 2-11-10-80-8-80. Κατερίνα Πλατή, βεβαίως, στην παραγωγή της εκπομπής. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά και ο Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές. Έχει φτάσει ήδη 20 Ιουλίου, θα είναι μια ζεστή εβδομάδα αυτή, αλλά μην φανταστείτε ότι θα γίνουμε Δυτική Ευρώπη. Πάει ζέστη απλώς, ναι.
6: Η ζέστα για ένα μικρό καύσωνα, λέει, αλλά όχι καυτό καυτό.
5: Έχουμε περάσει εμείς, αυτά είναι μπροστά τους. Peanuts που λένε και στο χωριό μου. Λοιπόν, κάνα θες από κίνηση τώρα.
6: Έχουμε πρωταθλητή, ε. Κίνηση, ναι, για πες, θα έχει κίνηση τώρα.
5: Δεν ξέρω τι μπορεί. Δεν έχω δει καν για να είμαι ειλικρινής. Επειδή χθες βράδυ γύριζα αργά σπίτι και έχασα το πρώτο ημίχρονο, δεν κυκλοφορούσε κουνούπι στους δρόμους. Ήρθα από το αεροδρόμιο μέχρι το σπίτι μου σε 45 λεπτά. Κάνω μια μισή ώρα συνήθως. Και εντάξει, ο Κηφισός έχει την κινησούλα, δεν είναι και άδειος. Δηλαδή από τη Λένορμαν μέχρι την Νέα Φιλαδέλφια έχει κινησούλα. Στην Κάθο ακόμη πιο πολύ. Πάλι από τη Νέα Φιλαδέλφια ψηλά μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Από Χαϊδάρι αρκετά πιο κάτω το συνηθισμένο μέχρι το Σκαραμαγκά. Στον Πειραιά λογικά θα έχει, κάτσε να δω, να συμπορευτώ. Στον Πειραιά, αν ήξερε.
6: Στον Σάμι.
5: Στον Πειραιά έχει κίνηση. Στον Πειραιά έχει κίνηση όταν κατεβαίνετε το Κηφισό και φτάνετε στο Σεφ, ας πούμε, και κάνετε δεξιά, είναι κατακόκκινο μέχρι τον Πειραιά κάτω. Που σημαίνει ο κόσμος φεύγει για τις καθημερινές πια.
6: Λοιπόν, μιας και μιλάμε για κίνηση, ναι. Αύριο νομίζω στις 10.30, στις 11 κάπου εκεί στην Γαδά, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη θα μαζί με τον Γαδάρχη, δεν ξέρω ποιοι θα είναι από την αστυνομία επικεφαλής εκεί, θα εξαγγείλουν, θα κάνουν την ανακοίνωση γιατί τελείωσε, έγινε πράξη τον κόμβο, την ομάδα κόμβος.
5: Ωραίο κόμβος έρχεται.
6: Ο κόμβος. Εκτιμάται ότι θα υπάρχει μείωση της κίνησης γύρω στο 25% στους δρόμους της Αθήνας από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, τώρα όταν μπει σε πλήρη εφαρμογή η ομάδα. Είναι απολύτως έτοιμη, θα βασίζεται σε κάμερες τεχνικής νοημοσύνης, σε μια σειρά άλλα πράγματα. Τα πληροφορήθηκα, δεν ξέρω να τα πω. Λοιπόν, ας πούν και τίποτα αύριο.
5: Έτσι κι αλλιώς. Η ομάδα αρχίζει και δουλεύει σε μια περίοδο που δεν έχει πάρα πολύ κίνηση, οπότε αυτό θα τη βοηθήσει να εγκλιματιστεί. Βεβαίως πριν πάνω και πάνω από όλα, θα θυμίσουμε ότι σήμερα είναι 20 Ιουλίου και σαν σήμερα κλείνουν 52 χρόνια από την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, που δημιούργησε ένα νέο καθεστώς στην περιοχή. Είναι μια κατοχική δύναμη η οποία βρίσκεται εκεί 52 χρόνια, μισό αιώνα και βάλε. Έχουν βγει 652 ψηφίσματα του ΟΗΕ που καταδικάζουν την παρουσία της Κύπρου εκεί. Τα γράφει στα παλιά στα παπούτσια η τουρκική δημοκρατία. Τα σπαρδοκρατία θεώρησε ότι την κάνει. Τη γράφει στα παλιά στα παπούτσια. Και δυστυχώς δεν φαίνεται και κάποιο φως στον ορίζοντα. Εκτός αν, όπως έλεγε ο Βασίλης την περσμένη εβδομάδα, μήπως φαίνεται κάποιο φως στον ορίζοντα, που εγώ δεν το ξέρω καθόλου.
6: 27 και 28, Γκουτέρες, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Λευκοσία και στα κατεχόμενα.
5: Μάλιστα.
6: Με τις δύο ηγεσίες, την τουρκική και την τουρκοκυπριακή. Αυτή τη φορά είναι και το ΝΑΤΟ που παίζει ρόλο. Ο κύριος Χριστοδουλίδης λέει ότι στόχος του είναι η ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ. Τώρα δεν είναι ακριβώς αυτό που θέλει η Ελλάδα, από ό,τι καταλαβαίνω καλά, η πρόταση που κομίζει. Δεν είναι δηλαδή η συνομοσπονδία που είναι μια πάγια θέση των ελληνικών κυβερνήσεων. Αλλά νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον, ας το κρατήσουμε. Και ας κρατήσουμε απόψε, επίσης, εγώ θα το ξαναπώ, ότι με εξαίρεση τον Ισαάκ και τον προσωπικό τον άλλο
5: Σολομού.
6: Ναι.
5: Δεν έχουμε ανθρώπους άλλους σε αντίσταση σε γονότα, αντίσταση πραγματική και σοβαρή στην κυπριακή κατοχή. Μόνο εκείνο το καλοκαίρι του 94-95, δεν θυμάμαι τι ακριβώς, κάπου εκεί ήταν. Τα δύο αυτά παιδιά που χάσαν τη ζωή τους και μάλιστα σε διάστημα 2 ημερών. Δεν έγινε αυτά, 2-3 ημερών, δεν θυμάμαι τώρα πώς ακριβώς. Πρώτα ο ένας, μετά ο άλλος.
6: Ναι.
5: Τον ένα σκότωσε ένας αξιωματικός Τούρκος και τον άλλο τον ποδοπάτησαν γκρίζι λύκη με τη βοήθεια της αστυνομίας της τουρκικής εκεί της του ψευτοκράτους.
6: Είναι το μοναδικό κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που το 40% και πάνω βρίσκεται υποκατοχή.
5: Αλλά
6: βρίσκεται υποκατοχή και θα δούμε.
5: Και ζει με αυτή.
6: Θα σημειώνουμε.
5: Και ζει με αυτή.
6: Και χαμένοι είναι και οι γηγενείς Τουρκοκύπριοι σε μεγάλο βαθμό, γιατί έχουν έρθει οι έπικοι οι οποίοι κάνουν κομμάτι, έτσι δεν είναι.
5: Ναι. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα το από σήμερα. Σήμερα έχουμε καταρχάς.
6: Παγκόσμιο πρωταθλητή.
5: Έχουμε παγκόσμιο πρωταθλητή σπάνια. Δίκαιο νομίζω. Δηλαδή κανείς δεν μπορεί να πει τίποτα. Έπαιξε την καλύτερη μπάλα, ήταν πιο συγκροτημένη ομάδα. Χθες νομίζω τους έκανε ο γιο τους Αργεντίνους. Δεν κάνανε ούτε. Πόσες τελικές κάνανε, ούτε σουτ δεν κάνανε. Κάνανε κάτι τελικές στο τέλος, τα τελευταία 5 λεπτά όλα και όλα. Τη συμφορά και αυτές. Σεμινάρια ποδοσφαίρου σύγχρονου η Ισπανία και καλοί ποδοσφαιριστές. Τους έκαναν γιο-γιο. Μια ομάδα που λέγαμε ότι. Δηλαδή είναι το σκόρ είναι, δεν δείχνει ας πούμε τη διαφορά της ποιότητας των δύο ομάδων. Πώς το λένε, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έφευγε από την εξέδρα πάνω. Θέλανε να βγάλουν μια φωτογραφία μόνοι τους και δεν μπορούσαν.
6: Τον αποδοκιμάσαν πάντως και αυτόν και τον Ινφαντίνο.
5: Γιατί και την άλλη, την πήρε και η Ισπανία που δεν είχε φαντάσμα την πάρει η Ισπανία. Αν υπήρχε ένα.
6: Τελευταίο
5: πάντα το Ιράν. Αλλά ο πρώτο τελευταίο ήταν η Ισπανία.
6: Ήταν και ο Σάντς και ο Βασιλιάς και λοιπά.
5: Ναι. Δικαιότατο.
6: Φίλιππος, πώς ήταν το Βασιλιά.
5: Δικαιότατο το πήραν οι Ισπανοί και μπράβο τους. Όχι ότι παίξαν καμιά φοβερή μπάλα.
6: Αντικατοπτρίζει και το ποδόσφαιρο σε μεγάλο βαθμό που έχουν. Έτσι δεν το συζητάμε.
5: Και που έρχεται.
6: Και γιατί που έρχεται,
5: γιατί ένα μεγάλο κομμάτι των παιδιών αυτών είναι και νέα παιδιά. Δεν είναι μεγάλα. Θα πεις και οι Γάλλοι νέα παιδιά είναι. Και γρήγορα κλπ. Αλλά επιπόλαια.
6: Για εμείς νέα παιδιά είμαστε, αλλά.
5: Πώς λέγεται, μας λέγανε όταν ήμασταν μικροί, πώς λέγεται ένας Γάλλος που πετάει πάνω από μια πόλη. Λέει Γάλλος επιπόλαιος. Ναι, αυτό είναι, λέει ο Γάλλος. Οι Γάλλοι δυστυχώς πληρώσανε την υπερβολική του σιγουριά και την επιπόλαιότητά του. Και οι άλλοι πληρώσανε το γεγονός ότι τα φορτώσαν στο Μέση. Με ένα παίχτη στο ποδόσφαιρο δύσκολα κερδίζει όλα τα παιχνίδια.
6: Φάνηκε αυτό επειδή δεν είδε καθόλου μάτς.
5: Όχι. Τον είχαν πιάσει καλά οι Ισπανοί, νομίζω, και τον εξαφανίσανε. Ναι, δεν υπήρχε. Έτσι αλλιώς το στυλ του Μέση είναι το περπατητό. Δεν τρέχει πολύ ο Μέση και περιμένει να βρει το σωστό μέρος για να κάνει σωστή ενέργεια. Αλλά τον δέσανε μαεστρικά, νομίζω, οι Ισπανοί και τον εξαφανίσανε. Δεν φάνηκε καθόλου. Ούτε ο Γιαμάλ φάνηκε ιδιαίτερα για να μιλήσουμε. Ναι, σε όλο το Μουντιάλ και χθες, αλλά έπαιζε όλη η Ισπανία συνολικά. Έπαιζε μια φοβερή άμυνα για σεμινάριο. Και κατευθείαν και επίθεση μαζί. Δηλαδή ήταν τρομερό πώς έβγαινε από την άμυνα στην επίθεση. Το transition ανάποδα πώς το έκανε. Λοιπόν, πάρα πολύ καλή.
6: Τώρα τελείωσε αυτό. Πάμε στα δικά μας. Πάμε πρώτα στις μεταγραφές. Ναι, Κάρα λέει θα πάρει ένα μπέχτη.
5: Το άτρο μερό. Που από μικρός θέλει να γίνει ΑΕΚ.
6: Το ίδιο ισχύει για εμάς Ολυμπιακούς.
5: Πινέδα δεύτερος δεν υπάρχει. Τελείωσε. Ψάχνουμε να βρούμε κάποιον. Κάπως να τον αντικαταστήσουμε. Αλλά πινέδα δεύτερος δεν υπάρχει. Εγώ που από την παρακολουθώ από το 71 την ΑΕΚ, νομίζω ότι είναι στο top 3, top 4 των παιχτών του Γαλλών που πέρασαν από την ομάδα. Δεν νομίζω.
6: Το μεσημέρι σήμερα ο Ολυμπιακός θα μάθει τον αντίπαλο του για το Champions League. Τι ωραία που τα λέμε αθλητικά.
5: Εντάξει, ακούει ο κόσμο αθλητικά αυτέ τι μέρε.
6: Αυτό μόνο τι το συζητά τώρα.
5: Ακούει αθλητικά ο κόσμο αυτό. Ο Πάο κάνει μεταγραφέ μεγάλε στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο. Δεν πολύ βλέπω να πολύ κινείται. Μάλλον το αντίθετο. Κινείται ανάποδα.
6: Στο μπάσκετ πάει ουσιαστικά να πάρει το EuroCup για να μπορέσει να παίξει τη Ευρωλίγκα την επόμενη χρονιά.
5: Και να βγει τρίτο. Και να βγει τρίτο, ζορίζοντα κάπω περισσότερο τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
6: Ναι, ναι. Νομίζω ότι θα είναι
5: στο παλατάκι, α πούμε, μπορεί να του ζορίσει τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Που είναι και
6: ναι. Εγώ πιστεύω ότι ζορίζουν και άλλες ομάδες, ναι. Όχι μόνο γιατί θα έχουν και διπλά αγώνα, διπλούς αγώνες στην Ευρωλίγκα, αλλά και γιατί έχουν λιγοστό ελληνικό στοιχείο. Ναι. Η ΑΕΚ έχει κάνει ένα αίτημα να είναι 7 ξένοι παίχτες από φέτος στο πρωτάθλημα.
5: Αντί για, δεν θυμάμαι.
6: Αντί για 6. Υπάρχει μια περίπτωση από ό,τι καταλαβαίνω αυτό να ισχύσει για το Final Four. Μόνο, στο τέλος δηλαδή, ότι θα είναι τέσσερις ομάδες, αλλά εκ των πραγμάτων έχουν χαμηλό ελληνικό στοιχείο, το οποίο απαραίτητος βλέπεις ότι και τώρα δεν έχουμε παίχτες. Κανένα παίχτες παίρνει το NBA.
5: Την ΑΕΚ την ενδιαφέρει έτσι κι αλλιώς. Έχει τη 7η θα βγει. Την ΑΕΚ την ενδιαφέρει.
6: Δεν το λες. Η ΑΕΚ έχει κάνει πολύ καλές δουλειές. Α, μα δίνει και το γήπεδο.
5: Αυτό είναι η καλύτερη δουλειά που έχει κάνει για να πάρουμε ένα φράγκο. Αλλά ανήκω στην μειοψηφία των οπαδών της ΑΕΚ που συμφωνούν με αυτό.
6: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
5: Γιατί ρε παιδιά να μην το δώσουμε το γήπεδο να πάρουμε ένα φράγκο, λες και μας περισσεύουν και μας τρέχουν από τις τσέπες τα χρήματα. Να κάνουμε μια μεταγραφή κι εμείς. Αμαρτία, παιδιά, τι θα μας το μολύνουνε το γήπεδο. Θυμάμαι μια εποχή, εσύ θα το θυμάσαι ρε, γιατί πήγαινες και στο περισσότερο για ρεπορτάζ, που είχαν γράψει έξω από το γήπεδο του Απόλλωνα. Ναι, ρε παιδί, που έξω από το γήπεδο του Απόλλωνα γράφανε όχι, φίλαθλοι, όχι στο γήπεδο του Απόλλωνα, το βρώμισαν οι Ιεχωβάδες. Είχε μια μεγάλη.
6: Γινόταν εκεί πάντα η εκδήλωση.
5: Ναι, κάναν τις εκδηλώσεις τους. Και θυμάμαι ότι υπήρχε μια μεγάλη. Ναι, ναι, αλήθεια το λέω. Δεν θυμάσαι καθόλου αυτό που ήθελα να παίξω όταν ένα. Όταν παίρνει το τρένο, εμείς πηγαίναμε στο περισσότερο, κατεβαίναμε, το βλέπαμε. Γραμμένο στο γήπεδο του Απόλλωνα. Και τώρα δεν πάμε στο γήπεδο, θα πηγαίνουν Ολυμπιακοί. Τι να πω τώρα, εγώ πραγματικά. Δεν έχω, σταματάει.
6: Πώς θα πηγαίνεις εκεί, αφού δεν έχει μέσο παρεμπιπτόντως.
5: Αυτό είναι δικό σας πρόβλημα. Εγώ δεν πηγαίνω. Πηγαίνω στα τέρμι. Πήγαινα στα τέρμι. Πήγαινα να δω τον
6: Παναγιώτο. Στο Χάντμπολ δεν πήγε τώρα τελευταία. Πήγα πρόπερ.
5: Στο Χάντμπολ δεν έχω πάει στο Χάντμπολ ποτέ. Μην λες συμπούλδες. Δεν έχω πάει ποτέ στο Χάντμπολ. Δεν μ' αρέσει το Χάντμπολ. Το βλέπω από τηλεόραση. Δεν μ' αρέσει. Αλλά στο μπάσκετ πήγαινα για να δω τον Ολυμπιακό, τον Παναγιώτο, να δω τους παίκτες αυτούς. Λοιπόν, τι θες να κάνουμε τώρα. Έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας 4 το απόγευμα. Σε κλίμα όχι πολύ ευχάριστο.
6: Γιατί μια χαρά είναι.
5: Ναι, μια χαρά είναι βέβαια. Έχουμε το.
6: Έχουμε τη...
5: τους 75 του Αλέξη, που είναι η ομάδα Κρούσης.
6: Μια συνέντευξη τύπου για την παιδεία που δίνουν σήμερα. Έχουμε τη νέα ηγεσία, την Τρόικα, στον ΣΥΡΙΖΑ και θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή μετά το διάλειμμα τον Νίκο Παπά, τον νέο γραμματέα του το ΣΥΡΙΖΑ.
5: Έχει Τρόικα ο ΣΥΡΙΖΑ.
6: Τρόικα. Δούρου, πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδος. Πολάκης υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού. Αρνήθηκε, λέει, να πάρει και το επικεφαλής της Εκλογικής Επιτροπής και με εχμές για το αν θα παραμείνει. Και Νίκος Παπάς, γραμματέας του κόμματος.
5: Εγώ Τρόικα.
6: Πιο κερδισμένος νομίζω ο Παπάς.
5: Τρόικα θυμάμαι εγώ που είχαμε στα μνημόνια. Τελευταία Τρόικα που θυμάμαι. Και ένα παγωτό που έβγαινε και λιγότερα Τρόικα.
6: Λοιπόν, και θα έχουμε μετά και τον Διονύση Τεμπονέρα να μας πει τι λέει όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ. Άντε πάλι. Η Ελλάδα
5: του κ.
6: Τσίπρα. Όχι, όχι.
5: Και τώρα το λες είναι και εσύ.
6: Και θα σας πούμε μετά και αρκετά ακόμα που υπάρχουν. Για παράδειγμα, σήμερα στο κέντρο της Αθήνας ανοίγει γραφείο Κασιδιάρης, διαβάζω το νέο.
5: Μάλιστα.
6: Αποφυλακιστεί σε λίγο και λέει θα κατέβει και στις εκλογές. Δεν ξέρω τώρα αυτό το επιτρέπει. Το εκλογοδικείο.
5: Άμα το επιτρέπει το εκλογοδικείο. Αυτό πιστεύω ότι θα πάρει και ένα αξιόλογο ποσοστό πιο μεγάλο στις Σπαρτιάτες. Θα πάρει, πιστεύω εγώ.
6: Α, καλά, στις Σπαρτιάτες δεν είμαι σίγουρος καν αν θα κατέβει.
5: Ναι, όχι, πιο μόνο αυτό που πήραν οι Σπαρτιάτες ενώ θα πάρει στη Βουλή.
6: Ξέρεις, έκανα ένα, ίσως δώσω ορισμένα στοιχεία για το πώς έχει αυτή η Βουλή. Νομίζω.
5: Ναι.
6: Είναι απίστευτο. Είναι 52-54. Κανείς δεν ξέρει ακριβώς αυτή τη στιγμή πώς είναι εξάρτητοι βουλευτές. Αλλά είναι με εξαίρεση το 12, αμέσως μετά την ψήφιση του πρώτου μνημονίου, η Βουλή με τους περισσότερους ανεξάρτητους βουλευτές.
5: Ναι.
6: Απίστευτο, έτσι.
5: Ναι.
6: Σκέψου 54 σε μια Βουλή 297 βουλευτών.
5: Αλήθεια. Πολλά και άλλα. Πώς το λένε, πώς το λέει ο Δρακάκης, ευχαριστώ ή δυσάρεστα, αυτά είναι τα νέα, αυτές είναι οι ειδήσεις του Αντένα ως τώρα. Λοιπόν, όχι, έχουμε να πούμε πολλά ακόμα, αλλά αφού γυρίσουμε και δεν έχουμε μόνο
6: και,
5: αυτά.
6: Και στη δεύτερη ώρα πολύ παρασκήνιο, στην αρχή.
5: Το Δημήτρο Μαύρο θα έχουμε από την MRB.
6: Γιατί είχε μια φοβερή έρευνα παραπολιτικά το Σάββατο της MRB, για παράδειγμα. Πόσες φορές πάνε οι Έλληνες στην εκκλησία, πιστεύουν στη δεύτερη παρουσία και στην κόλαση.
5: Ναι,
6: λοιπόν,
5: σωστά.
6: Πιστεύουν αν υπάρχουν άγγελοι.
5: Ναι.
6: Δεν υπάρχουν άγγελοι, σου λέω, ή υπάρχουν άγγελοι.
5: Υπάρχει δεύτερη παρουσία. Ξέρεις πότε δεν καταλάβαμε εμείς. Όταν το 81 το Πασόκ κατέβαινε στις εκλογές για να ασκήσει όπως τελικά άσκησε, γράφανε, βγαίνανε με τα σπρέι. Τότε ήταν ζυμώνες τα σπρέι και γράφανε. Το Πασόκ στην κυβέρνηση, ο λαός στην εξουσία. Θυμάσαι, ήταν. Πηγαίναμε εμείς με μπλε σπρέι από κάτω και γράφαμε στη δεύτερη παρουσία. Τελικά έγινε δεύτερη παρουσία. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Οι έγνοιες είναι σαν να έχουν δική τους φωνή και μάλιστα πολύ επιμονή. Σου λένε το έκανες αυτό, μην ξεχάσεις εκείνο και αν συμβεί κάτι. Εγώ πάντως τους απαντάω για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι. Έχω ασφαλιστεί online στο Magenta Insurance. Και για την υγεία και την επιχείρησή μου έχω κλείσει ραντεβού με ασφαλιστή από το Magenta Insurance. Γιατί η καλύτερη απάντηση στις έγνοιες είναι η σιγουριά και η ασφάλεια που σου παρέχει το magentainsurance.gr. Τελειώσα για σήμερα, ναι. Όχι για σήμερα, για τώρα τελειώσα και μπορείς να συνεχίσεις και να πάμε στον κύριο
6: Παπά. Στον Νίκο του Παπά. Στον
5: Νίκο του Παπά.
0: Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
9: Διαβάστε στην απογευματινή 3 μέτρα ανάσα για νέους γονείς και πολύτεκνες οικογένειες. Ενισχύεται με φοροαπαλλαγές και επιδόματα η φαρέτρα στον πόλεμο κατά της υπογεννητικότητας. Ο κοινοτάρχης, ο πυροσβέστης και η μαφία των εμπριστών του νερού στη Μεσσηνία. Νέα παγκόσμια αστάθεια πυροδοτεί η επικίνδυνη κλιμάκωση στους δύο πολέμους σε Ουκρανία και Ιράν. Ο νέος χάρτης της Βουλής ένα χρόνο πριν τις εκλογές. Δεύτερη δύναμη οι ανεξάρτητοι που αποχωρούν αλλά κρατούν την έδρα τους για προσωπικό όφελος. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
10: Ακούτε Ionion FM.

0: κλείσαμε πατάμε σε αυτό το υπέροχο τραγούδι. Κρίμα, δεν πειράζει, θα το ξαναπάρουμε μετά.
1: Λοιπόν, προχθές ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια καινούργια ηγεσία. Αποφάσισε να άλλαξε γραμμή, κατεβαίνει στις εκλογές με ψηφοδέλτια.
0: Αυτόνομα λοιπόν, και με τη συνεργασία άλλων είτε φορέων είτε προσώπων.
1: Ναι, στην πορεία φαντάζομαι πρώτο θέμα θα είναι να φτιάξει ψηφοδέλτια.
0: Ναι, σωστό.
1: Συλλογική ηγεσία, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος Αρένα Δούρου. Πρώτη παρουσία νομίζω θα είναι την Παρασκευή στην πρώην στη συζήτηση που θα γίνει στη Βουλή για τις επίπεδα αρχηγών κομμάτων για τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Θα μιλήσει ένα αρχηγός
1: κομμάτων. Και το απόγευμα της Παρασκευής στη δεξίωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας στο κιόσκι των αρχηγών.
0: Αντιδρούμε από κοντά.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Νίκος Παπάς, ο νέος γραμματέας του κόμματος και ένας από τους πραγματικά κερδισμένους όλων αυτών των διεργασιών
0: που ήθελε, δεν έγινε.
1: Στην Κουμουνδούρου. Ήταν. Και ο Παύλος Πολάκης, υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού. Λοιπόν,
0: γεια όσο μείνει εκεί.
1: Νίκος Παπάς, γραμματέας, θα μας τα πει τώρα. Νίκος Παπάς, γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Καλημέρα σας κύριε Παπά, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα και στους δύο. Καλή εβδομάδα.
0: Και καλό ξεκίνημα στη νέα πορεία και του κόμματος και τη δική σας.
1: Όσο έλεγε.
2: Σας ευχαριστώ.
1: Ναι.
2: Όχι, απλά ήθελα να κάνω ένα σχόλιο.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχουν νικητές ή χαμένοι. Υπάρχει μια πάρα πολύ σοβαρή επιλογή, η οποία λέει βλέπω την πραγματικότητα κατάματα. Δυστυχώς το κόμμα μας μέχρι πριν από μια εβδομάδα έστελνε μηνύματα θολά αντιφατικά και πρωτότυπα θα έλεγα για την πολιτική ζωή. Δηλώνουμε λοιπόν παρόντες.
0: Στο πρωτότυπα συμφωνώ απολύτως.
2: Ναι, είναι, το λέω.
0: Ψηφίστε ένα άλλο κόμμα, παρακαλούμε. Ναι.
2: Λοιπόν, άρα δηλώνουμε παρόντες, θα ζητήσουμε την ψήφο του ελληνικού λαού, δεν αφήνουμε μέρα να πάει χαμένη. Συγκροτούμε τις ομάδες δουλειάς για τα ψηφοδέλτιά μας. Και θα είμαι αισιόδοξος ότι υπάρχει το πολιτικό, ιδεολογικό, στελεχειακό απόθεμα που μπορεί να επηρεάσει τον εκλογικό χάρτη.
1: Με στόχο φαντάζομαι να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή.
2: Και να όχι μόνο, να πετύχει και ένα καλό ποσοστό. Διότι,
1: καλό ποσοστό, τι είναι αυτό, για κάτσε λίγο, τι είναι.
2: Θα πετύχει ένα καλό ποσοστό, να μπούμε με ψηλό ποσοστό στη Βουλή, βεβαίως, γιατί.
1: Όχι, εγώ δεν λέω γιατί, λέω ποιο είναι το υψηλό ποσοστό αυτό.
2: Δεν θα το προσδιορίσω, δεν θα το προσδιορίσω αυτή τη στιγμή, αλλά σας λέω ότι εμφατικά το πιστεύω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου ότι υπάρχει, και το βλέπω κιόλας, ένα ανθρώπινο δυναμικό, άντρας και γυναίκες της αριστεράς, οι οποίοι είχαν μουδιάσει, είχαν ακούσει μηνύματα τα οποία απλώς προέκριναν μια αδράνεια πολιτική. Έχει τελειώσει αυτή η περίοδος. ΣΥΡΙΖΕΙ και ΣΥΡΙΖΕΣ κάθε μέρα που περνάει τηλεφωνούν και δηλώνουν έτοιμοι να μπουν στον αγώνα. Δεν θα πάει καμία μέρα χαμένη. Ακόμα και μέσα στον Αύγουστο θα ξεκουραστούμε πάρα πολύ λίγο και το κόμμα θα είναι σε διάταξη μάχης με την έναρξη της πολιτικής.
1: Με τις πρώτες ομιλίες κυρίως του κυρίου Πολάκη αλλά και της δικής σας και μέσα από τη Ρένα Δούρου φάνηκε ότι στόχος είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν λέω ότι είναι ο μοναδικός στόχος.
2: Διαφωνώ κύριε Σκουρή. Επιτρέψτε μου, διαφωνώ ριζικά. Απλώς είπαμε ότι το κόμμα αυτό είναι παρόν και δεν θα επιτρέψουμε να κατησχύσει μια άποψη η οποία ακούστηκε περί κλεισίματος του ιστορικού κύκλου. Θέλω να το πω και να το ακούσουν οι ακροατές σας. Δεν επέλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ κάποια αντιπαράθεση. Ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ όσο είχε δικαίωμα. Έφτιαξε ένα άλλο κόμμα δικό του, διόρισε τα όργανά του όπως νομίζει ότι πρέπει να κάνει. Ακούστηκαν και από τον ίδιο και από στελέχη του τοποθετήσεις οι οποίες είναι πολύ επιθετικές απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι έκλεισε ο ιστορικός κύκλος. Ακούσαμε και τον κύριο Σιακαντάρη να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικός. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν λένε ότι όχι απλά δεν είναι τοξικός, αλλά ως το κόμμα της σύγχρονης αριστεράς μπορεί να προσφέρει. Συσπυρώνοντας δυνάμεις, οι οποίες είχαν σταλεί στην πολιτική αδράνεια και βεβαίως με το πρόγραμμά του. Διότι ξέρετε, θα περάσει ο Αύγουστος και θα πάμε στη ΔΕΘ. Και εκεί πέρα άπαντες θα ανοίξουν και τα χαρτιά.
0: Να σημειώσω μόνο, συγγνώμη σας διακόπτω, ότι στα 75 ονόματα που ανακοινώθηκαν και αποτελούν την Πολιτική Επιτροπή της Ελληνικής Αριστεράς, από την Επιτροπή, απουσιάζει το όνομα του κ. Γιώργου Σιακαντάρη, γιατί υπάρχει στο ρεπορτάζ που ξέρω εγώ τελευταίο διάστημα μια δυσαρέσκεια προς το πρόσωπό του για διάφορες δημόσιες εμφανίσεις του. Δεν ξέρω τι ξέρει ο Βασίλης, εγώ αυτό ξέρω.
2: Και
0: δεν τον βλέπω στο Πολιτικό Συμβούλιο.
2: Ακούστε με. Ναι. Τα εσωκομματικά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
0: Όχι, απλώς επισημαίνω την απουσία, τίποτα άλλο.
2: Είμαι όμως, ξέρετε, και με τα καθήκοντα τα οποία έχω το βάρος αυτή τη στιγμή να καλύπτω με την εντολή της Κεντρικής Επιτροπής και από τη θέση του γραμματέα, οφείλω σε τέτοιες επιθέσεις να απαντώ.
0: Ναι.
2: Δεν θα μένουν αυτά στον αέρα, ούτε θα αφήνουμε την περιραίουσα ατμόσφαιρα να κινείται σε μια τέτοια συνθήκη.
1: Πιστεύετε ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε να φυδατώσει τον ΣΥΡΙΖΑ?
2: Κοιτάξτε,
1: να
2: το πάρει βουλευτές και να τους ανεξαρτοποιήσει? Υπάρχουν κάποια δεδομένα, κύριε Σκουρή. Mm-hmm. Τα δεδομένα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιες παραιτήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ και διακράτηση εδρών ως προσωπική περιουσία.
0: Mm-hmm. Γιατί υπάρχει στο ρεπορτάζ που ξέρω εγώ τελευταίο διάστημα μια δυσαρέσκεια προς το πρόσωπό του για διάφορες δημόσιες εμφανίσεις του. Δεν ξέρω τι ξέρει ο Βασίλης, εγώ αυτό ξέρω.
2: Δεν
0: δεν τον βλέπω στο Πολιτικό Συμβούλιο.
2: Ακούστε με. Ναι. Τα εσωκομματικά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
0: Όχι, απλώς επισημαίνω την απουσία, τίποτα άλλο.
2: Είμαι όμως, ξέρετε, και με τα καθήκοντα τα οποία έχω το βάρος αυτή τη στιγμή να καλύπτω με την εντολή της Κεντρικής Επιτροπής και από τη θέση του γραμματέα, οφείλω σε τέτοιες επιθέσεις να απαντώ.
0: Ναι.
2: Δεν θα μένουν αυτά στον αέρα, ούτε θα αφήνουμε την περιραίουσα ατμόσφαιρα να κινείται σε μια τέτοια συνθήκη.
1: Πιστεύετε ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε να φυδατώσει τον ΣΥΡΙΖΑ?
2: Κοιτάξτε,
1: να το πάρει βουλευτές και να
2: τους
1: ανεξαρτοποιήσει?
2: Υπάρχουν κάποια δεδομένα, κύριε Σκουρή. Mm-hmm. Τα δεδομένα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιες παραιτήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ και διακράτηση εδρών ως προσωπική περιουσία.

0: πρόσωπο να φυδατώσει τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κοιτάξτε, να το πάρει βουλευτές και να τους ανεξαρτοποιήσει. Υπάρχουν κάποια δεδομένα, κύριε Σκουρή. Τα δεδομένα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιες παραιτήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ και διακράτηση εδρών ως προσωπική περιουσία. Οι παραιτήσεις οι οποίες γίνονται αυτό τον καιρό γίνονται από ανθρώπους που δεδηλωμένα θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτά είναι γεγονότα. Δεν είναι εικασίες. Συμφωνούμε όλοι.
2: Ναι, έτσι. Ναι,
1: συμφωνούμε.
2: Ναι, συμφωνούμε. Εντάξει.
1: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή η συνθήκη είναι μια συνθήκη η οποία καταστέλει την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
2: Ναι.
1: Περιμένω και φαντάζομαι ότι όσοι υλοποιούν αυτές τις πρακτικές δεν θα βρουν ζεστή φωλιά στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Διότι τότε η συνειρμή θα είναι αυτόματη.
0: Δηλαδή?
1: Το λέω, και δεν υπάρχει δηλαδή, το λέω πάρα πολύ απλά.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: θα είναι μια εκ των υστέρων πολιτική έγκριση της επιλογής να παραιτείται κάποιος από το ΣΥΡΙΖΑ και να κρατά την έδρα του ως προσωπική περιουσία. Ενδεχομένως να την περιφέρει κιόλας στο πολιτικό χρηματιστήριο για να βλέπει πότε οι δημοσκοπικές μετοχές είναι από εδώ ή από εκεί. Αλλά είναι μια τακτική η οποία είναι έξω από τις δικές μας συντεταγμένες.
0: Τώρα να σας κάνω και μια ερώτηση που αφορά τα εσωτερικά σας. Ο κύριος Πολάκης είχε πει αν βγει η Δούρου πρόεδρος, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορέσει να μπει στην Βουλή. Τώρα πέρα κουβέντες που δεν ξεχνιούνται, πιθανόν και να ξεχνιούνται, πιθανόν να επανέρχονται κλπ. Και έθεσε ως προϋπόθεση για να συμμετάσχει σε αυτό τον σχεδιασμό που κάνετε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Πολλοί λένε ότι πιθανόν με το μισό πόδι να είναι εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Τη δική σας σχόλιο.
1: Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα αυτές οι εκτιμήσεις. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Παρόλο που πέρασε σε δεύτερο πλάνο πολιτικά και επικοινωνιακά το αμέσως προηγούμενο διάστημα, αναφαίνεται εκ νέου τα 10+1 σημεία μας και για την αναδιανομή του πλούτου και για τη δημόσια παρέμβαση σε ενέργεια και τράπεζες και οι προτάσεις μας για τις μειώσεις των μέσων πόρων. Και μάλιστα θα αποτελέσει και την πρώτη ύλη για τη συζήτηση με δυνητικούς συμμάχους. Θα πάμε στις εκλογές με όσους θέλουν και όσους μπορούν, με όσους αντιλαμβάνονται την ανάγκη να υπάρξει μια σύγχρονη αριστερά με ισχύ τέτοια που να τη δίνει δυνατότητα να παρεμβαίνει και να διαμορφώνει εξελίξεις. Και θέλω να καταθέσω και την αισιοδοξία μου σε ό,τι αφορά τη δική μας λειτουργία. Κάθε μέρα που περνάει, νομίζω ότι γίνεται συνείδηση. Και γίνεται και πράξη, ενδεχομένως με μικρότερα βήματα από ότι θα θέλαμε όσοι το υποστηρίζουμε με σθένος. Η επιλογή της
0: Πρόεδρο του κόμματος, πότε θα εκλέξετε, κανονικό πρόεδρο, όχι της κοινοβουλευτικής ομάδας, του κόμματος.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το καταστατικό μας περιγράφει διαδικασίες από τις οποίες δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε για να έχουμε
0: εκλογή από τη βάση.
1: Ναι. Περιγράφει δηλαδή συνέδριο και εκλογή από τη βάση. Αυτή τη στιγμή όμως, και επειδή ακριβώς υπάρχει η περιραίουσα ατμόσφαιρα των προώρων εκλογών,
2: αυτό ήθελα να
1: είπαμε
2: πούμε,
1: και στην Κεντρική Επιτροπή.
2: Πάμε τον Οκτώβριο στις προεδρικές εκλογές, πότε θα προλάβετε.
1: Είπαμε και στην Κεντρική Επιτροπή και στην απόφασή μας ότι εμείς θα λειτουργήσουμε σαν να έχουν προκηρυχθεί για τον Οκτώβριο.
2: Και άρα δηλαδή, σαν ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας να είναι και πρόεδρος του κόμματος, ουσιαστικά, έτσι, ως τότε.
1: Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας είναι πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Ο γραμματέας του κόμματος είναι γραμματέας του κόμματος. Και
0: συλλογική
1: ηγεσία είναι.
0: Άρα, για να καταλάβω, πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας μετά τις εκλογές.
1: Με πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Όχι, του κόμματος.
1: Νομίζω ότι δεν είναι μακριά από, από μια σοβαρή εκτίμηση.
2: Τώρα σας πω κάτι όμως, κύριε Παπά, με συγχωρείτε. Εμπειρικά του λέω, επειδή είμαι και τα μεγαλύτερα από εσάς και έχω παρακολουθήσει πολλές εκλογές.
1: Μην παίρνετε ορκό για τη διαφορά ηλικίας.
2: Εντάξει, μπάσε εδώ, ξέρω και εσείς ξέρετε και εγώ ξέρω. Λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα ψηφίζουμε αρχηγούς, τι να κάνουμε τώρα. Ξέρω ότι στην αριστερά έχετε μεγάλες αδυναμίες, συλλογικά όργανα, σε όλα αυτά. Εντάξει, το καταλαβαίνω, δεν συμφωνώ εγώ με αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι δικαίωμά μου και δικαίωμά σας να έχετε την άλλη άποψη. Αλλά ο κόσμος ψηφίζει πρόσωπα. Πάτε να τώρα να ψητάτε να ψηφίσουν ένα κόμμα το οποίο δεν έχει αρχηγό ουσιαστικά. Έχει μια τριάδα η οποία δεν έχει παρελθόν στην Ελλάδα, δεν έχει προηγούμενο. Έγινε μια συμμαχία των 5 που πήρε 2%, αν θυμάμαι καλά, πριν από 50 χρόνια.
1: Υπάρχει και η ΕΔΑ με τη Διοικούσα Επιτροπή, τον Ηλία Ηλιού στη Βουλή και τον Γιάννη Πασχαλίδη πρόεδρο.
2: Εντάξει, ο Ηλίας Ηλιού ήταν επικεφαλής εκείνης της ΕΔΑ όμως τώρα. Δεν ήταν το. Δηλαδή, αυτά που διαβάστηκε. Εγώ δεν τα ζήσα ούτε εγώ και εσείς, αλλά αυτά που διαβάστηκε.
1: Γιατί δεν κατάλαβα.
2: Το φωτεινό πρόσωπο του Ηλία Ηλιού.
1: Με συγχωρείτε, όχι εγώ.

0: μεγάλη ταπεινότητα αναφέρω αυτά τα ονόματα.
1: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω.
0: Συγχωρείτε όμως να ολοκληρώσω, περιμένετε.
1: Ναι.
0: Το 1958 η ΕΔΑ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Βεβαίως,
0: και το 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε κυβέρνηση.
1: Σωστά.
0: Και στο ΣΥΡΙΖΑ μέσα υπάρχουν στελέχη τα οποία βιώσανε, αγωνιστήκανε, ναι, πραγματώσανε,
1: ναι,
0: το μεγάλο ιστορικό πείραμα.
1: Σωστά,
0: του να
1: αλλά
0: γίνει
1: με αρχηγό το Τσίπρα.
0: Ένα κόμμα, ναι, ένα κόμμα της αριστεράς,
1: ναι,
0: με, βεβαίως με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και με τον ιδεολογικό του εξοπλισμό. Όχι από τις εμπνεύσεις ενός και μόνο προσωπικού και τις ικανότητες. Και, και πολλά από αυτά τα στελέχη που καταφέρανε να κάνουν την αριστερά κυβερνόσα.
2: Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση, ένα λεπτό, κύριε Παπά. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κύριος Φάμελος, που μέχρι τώρα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα ανεξαρτοποιηθεί πιθανόν και σήμερα. Ήταν το σχόλιο σας για τις τελευταίες ημέρες του κύριου Φάμελος στον ΣΥΡΙΖΑ. Και το ενδεχόμενο να εξαρτοποιήσει.
0: Άλλο αυτό πάλι που βλέπουμε. Δεν είναι θέμα προσωπικό και βεβαίως ούτε εγώ θα ήταν ποτέ δυνατό να προεξοφλήσω την παρέτησή του με βάση το έγκυρο κατά τα άλλα ρεπορτάζ, ούτε θα έπρεπε να τη σχολιάσω. Στα πολιτικά ζητήματα θα σταθώ. Εμείς είχαμε μια πολιτική η οποία αποδείχθηκε ότι είναι ανεφάρμοστη, επειδή ο Αλέξης Τσίπρας ρητά αρνήθηκε να κάνει συντεταγμένο διάλογο με το ΣΥΡΙΖΑ ή άλλες πολιτικές δυνάμεις. Αυτή είναι η ακλόνητη αλήθεια. Είναι γυμνή και τεράστια ενώπιον των οφθαλμών του ελληνικού λαού.
1: Μάλιστα.
0: Και νομίζω ότι είναι τα απότοκα αυτού του αδιεξόδου τα πληρώσαμε και τα πληρώσαμε και δυνατά.
1: Καλή σας επιτυχία, κύριε Παπά. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Υπάρχει ένα μέρος που η Παγία του Θερινού Σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις όλη την Ελλάδα. Γιατί φέτος το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με Θερινό Σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμα quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βάλτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecom road show. Πάμε στη

0: Λοιπόν, Διονύση Τεμπονέρα στην τηλεφωνική μας γραμμή, μέλος της πολιτικής γραμματείας, πώς λένε, που φτιάχτηκε χθες το τύριο, Πολιτική Επιτροπή.
1: Πολιτικό Συμβούλιο, νομίζω.
0: Ναι.
1: Έχω μπερδευτεί.
0: Στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Καλημέρα, κύριε Τεμπονέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Τώρα θα θέλαμε λίγο να μας σχολιάσετε τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχήν, είχαμε πρωτίστως τον κύριο Πολάκη, αλλά και τον κύριο Παπά και δευτερευόντως την κυρία Δούρου να στοχοποιούν τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν θα ήθελα να μπω σε σχολιασμό των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελληνική Εθνική Παράταξη είναι ένας νέος πολιτικός φορέας, ο οποίος έχει δημιουργηθεί εδώ και περίπου 1,5 μήνα. Προφανώς έχουμε επικεντρωθεί και επικεντρωνόμαστε αυτή τη στιγμή στη συγκρότηση των οργάνων μας. Ανακοινώθηκε σήμερα, όπως πολύ σωστά είπατε, η Πολιτική Επιτροπή με 75 άνθρωποι από την αγορά, από το χώρο της δικαιοσύνης, με ανθρώπους οι οποίοι συνδυάζουν και πολιτική συγκρότηση και επιστημονική επάρκεια, αλλά και κοινωνική εμπειρία.
0: Χωρίς τον κύριο Σιακαντάρη, που γράψε το μανιφέστο, όπως είπε πριν ο Σωτήρης Ξανάκης.
2: Ο κύριος Σιακαντάρης δεν ήταν ούτε μέλος του Εθνικού Συμβουλίου και βεβαίως είχε συμβάλει καθοριστικά στο μανιφέστο εκείνο, το οποίο αποτέλεσε το μπούσουλα για την προσπάθεια να συγκεράσουμε ή να συγκλίνουν τα τρία βασικά ρεύματα της ευρύτερης αριστεράς, δηλαδή πολιτική οικολογία, ριζοσπαστική αριστερά και σοσιαλδημοκρατία. Οπότε θεωρώ ότι συνέβαλε πάρα πολύ καθοριστικά στο κείμενο αυτό, το οποίο αποτελεί ένα θεωρητικό κείμενο προσέγγισης. Τώρα όμως σιγά σιγά μπαίνουμε σε ζητήματα πρακτικής και επεξεργασμένης πολιτικής.
0: Όχι, θα επιμείνουμε λίγο σε αυτό, με συγχωρείτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν κατέβαινε, ήταν αλλιώς. Αν κατέβαινε, όλοι λένε θα σας πάρει από 1 μέχρι 3%. Ο κύριος Παπάς πριν μας έλεγε και περισσότερο.
2: Κύριε Σκουρή, δεν πρόκειται να σχολιάσω τα τεκτενόμενα στο ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια περιδίνηση αυτή τη στιγμή. Έχουν προηγηθεί άλλωστε πάρα πολλές αποχωρήσεις.
1: Αλλά υπάρχει μια περιδίνηση 2-3 χρόνια τώρα. Ναι.
2: Σωστά. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε απολύτως την ιστορική ταυτότητα, την ιστορική δρομή, κυρίως τα πρόσωπα με τα οποία συμπεριφθήκαμε και εμείς για πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ έχει τις εσωτερικές διεργασίες, από ό,τι είδα, ανακοίνωσε και νέα πολιτικά όργανα. Οπότε θα ήθελα να μείνω σε αυτό και να μην σχολιάσω κάτι περισσότερο.
0: Οι βουλευτές που αναξαρτητοποιούνται θα τους πάρετε στην Ελλάς. Πολλοί ξέρουμε ότι το θέλουν.
2: Έχουμε πει δύο πράγματα εμείς. Πρώτον, ότι στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο δεν θα έχουμε βουλευτές. Αυτό δεν το κάνουμε γιατί
1: είμαστε
2: κόμμα ανάδελφο. Το κάνουμε γιατί προφανώς δεν θέλουμε να μπούμε σε μια συζήτηση ποδοσφαιρικής μεταγραφικής.
1: Δεν θα γίνει κομψό. Καλά κάνετε, νομίζω, και σωστά το κάνετε αυτό. Όμως αυτό τι σημαίνει. Στις άλλες εκλογές μπορεί κάποιοι από αυτοί να είναι υποψήφοι σας, εφόσον έχουν φύγει από
2: το ΣΥΡΙΖΑ. Το δεύτερο που έχουμε πει είναι βεβαίως ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, με την προϋπόθεση βεβαίως της παραίτησης από την έδρα.
1: Ναι.
2: Ακριβώς διότι εμείς κινούμαστε σε μια λογική, όπως λέει και το όνομά μας, συμπαράταξης, πανπροοδευτικής, πανδημοκρατικής, πανστρατιάς, προκειμένου να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε, όπως ξέρετε, ένα πολύ ισχυρό αντίπαλο. Άρα, υπό την έννοια αυτή, χωρίς να υπάρχουν όμως εξασφαλίσεις ή προνόμια, τι εννοώ με αυτό, δεν σημαίνει ότι ακόμα και αν παραιτηθεί κάποιος, ακόμα και αν παραδώσει την έδρα, αυτομάτως αυτό του δίνει το δικαίωμα να είναι υποψήφιος και να έχει μια έτσι κομματική θέση ευθύνης. Όπως συνηθίζω να λέω, στην αριστερά χρειαζόμαστε στρατιώτες και όχι περισσότερους στρατηγούς. Άρα, υπό την έννοια αυτή, νομίζω ότι όλοι θα αντιληφθούν αργά ή γρήγορα ότι ο σκοπός εδώ είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Υπάρχει μια ιστορική ευθύνη για τον χώρο να μην επιτρέψει την ανανέωση της λαϊκής εντολής για τη δεξιά για μια τρίτη τετραετία. Άρα, υπό την έννοια αυτή, πολύ γρήγορα νομίζω ότι θα έχουμε ανθρώπους από διαφορετικές
0: που έχουν μια ανεξάρτητη στη Βουλή. Εγώ θα λέω για παράδειγμα ότι παίζουμε ένα εσωτήριο, ο Ζαμπάρας θέλει να πάει στον ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζει και τον κύριο Τσίπρα με αυτά που θα λέει στη Βουλή. Γιατί να μην το πω?
2: Γιατί έχουμε πει καθαρά ότι ακριβώς δεν θέλουμε να δώσουμε την εικόνα ενός μεταγραφικού παζαριού. Γι' αυτό ήταν μια συνειδητή και δύσκολη επιλογή, πρέπει να σας πω. Την επιλογή αυτή τη σηματοδότησε άλλωστε και ο Αλέξης Τσίπρας με την παραίτησή του από την βουλευτική έδρα πριν από αρκετούς μήνες. Άρα εδώ είμαστε σαφείς και καθαροί. Η Ελληνική Εθνική Παράταξη στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο δεν πρόκειται να έχει στις τάξεις τις βουλευτές.
1: Να σας ρωτήσω κάτι πιο πρακτικό. Όταν έχουμε κυβερνητικούς βουλευτές εδώ, με βάση τη δημοσκοπήση, γιατί αυτές έχουμε, δεν έχουμε αργαλεία να μιλήσουμε, τους λέμε και νομίζω ότι έχουμε και δίκιο ότι αυτό το ποσοστό που τους δίνουν δημοσκοπήσεις από το 23 έως 26 πρόθεση ψήφου, που με την αναγωγή, την εκτίμηση, όπως αλλιώς τη λένε κάθε εταιρεία, φτάνει το 28, 29, 30%. Ο στόχος αυτοδυναμίας δείχνει πάρα πολύ δύσκολος ως αδύνατος. Σας ανακοίνωσε το κόμμα σας τέλος Μαΐου, κοντεύουμε τέλη Ιουλίου. Η πραγματική πρόθεση ψήφου είναι γύρω στο 13,5-14% στη δημοσκοπήση αυτή τη στιγμή, που φτάνει το 17 σε μία έδειξη για 21, για να είμαι δίκαιος, αλλά εκεί είναι στις βασικές μεγάλες εταιρείες. Εσείς πώς λέτε ότι θα είστε πρώτοι και αυτοδυνάμοι? Δηλαδή, σας λείπουν καμιά κοσαριά μονάδες και βάλε. Σας λένε ως βασικό όπλο αντίπαλοι ότι ο κύριος Τσίπρας τι παίρνει. Πήρε ό,τι πήρε όταν έχασε το 2023. Δεν δείχνει να φουσκώνει, δεν δείχνει ρεύμα δηλαδή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι. Αυτό μπορεί το Σεπτέμβριο να αλλάξει. Προς τα πάνω, προς τα κάτω. Μπορεί να αλλάξει όμως. Σε αυτό θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας, που είναι λίγο πιο πολιτικό θέμα και λιγότερο έτσι, ας πούμε, εσωτερικής φύσεως.
2: Η διαφορά είναι ότι μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο δεν έχει καν κλείσει μέχρι σήμερα, μιλάμε 2 μήνες ζωής.
1: Ναι.
2: Προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται στις πολιτικές του αποσκευές με 3 καινούργια πράγματα, δηλαδή ένα νέο μοντέλο κόμματος με μια ευρυδική λειτουργία που θα αναπτυχθεί τις επόμενες μέρες με βάση και την πλατφόρμα και θα καταλάβει κανείς πόσο σημαντικό
1: είναι. Τώρα τον Ιούλιο-Αύγουστο, που πρόκειται να σπαραλύσει, να αναπτυχθεί αυτό το μοντέλο.
2: Κοιτάξτε, ήδη έγινε μια πρώτη διαδικτυακή συζήτηση πριν από μερικές μέρες, αλλά θα ακολουθήσει και ένας διαφορετικός τρόπος επικοινωνίας και με τα μέλη του κόμματος.
1: Έχει την αίσθηση ότι ο κόσμος αυτό θα ψηφίσει και όχι τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Δεν με αφήσει να πληρώσω. Είπε λοιπόν ένα νέο μοντέλο κόμματος. Είπα μια νέα προγραμματική πρόταση, η οποία έχει προς το παρόν παρουσιάσει τις 5 βασικές πολιτικές αιχμές, οι οποίες σταδιακά εξειδικεύονται. Σήμερα στις 12.30 ώρα θα γίνει και η παρουσίαση της πρότασης για την παιδεία, με αποκορύφωμα βεβαίως τη Διεθνή Έκθεση, όπου εκεί θα έχουμε ένα ρεαλιστικό, κοστολογημένο και απολύτως εφαρμόσιμο πρόγραμμα, που θα είναι πλήρως επεξεργασμένο και θα είναι αναλυτικό σε όλους τους τομείς.
1: Όλοι το ίδιο λένε την έκθεση. Ότι θα έχουμε ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, αξιολογημένο, αυτό κλπ. Και το οποίο θα πει στον κόσμο. Ότι δεν το λέω ειρωνικά, το λέω γιατί όλοι το ίδιο θα πούνε στην έκθεση.
2: Το τρίτο λοιπόν, το οποίο σε αποσκευές, είναι ένα νέο πολιτικό προσωπικό. Θα δείτε σήμερα και στα 75 μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, αλλά και στα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν μέχρι τώρα ανασχόληση με αυτό που ονομάζουμε πολιτική, εννοώ την οργανωμένη κομματική ζωή. Άρα λοιπόν η πολιτική ανανέωση, η πολιτική συγκρότηση των οργάνων μας, αλλά και η νέα πρότασή μας είναι τα βασικά εργαλεία τα οποία πρέπει να
0: εξηγηθούν
2: στον ελληνικό λαό, και τότε νομίζω θα είμαστε
0: προσκοπικά
2: πιο πολλά πράγματα.
0: Και με αφορμή τη σημερινή συνέντευξη, τα μη κερδοσκοπικά, αυτά που εμείς λέμε ιδιωτικά πανεπιστήμια, που έχουν έως τώρα γίνει, θα τα καταργήσετε αν γίνεται κυβέρνηση?
2: Θα επιφυλαχθώ να γίνει παρουσίαση σε 2 ώρες περίπου από σήμερα. Και η τομέα της εργασίας, δεν θα ήθελα να πω περισσότερο, και κυρία Λαγιώτου, θα παρουσιάσει αναλυτικά πράγματα. Δεν θα ήθελα να σας χαλάσω την όποια αναμονή. Εκεί νομίζω θα γίνει ολοκληρωμένη παρουσίαση. Οπότε θα παρουσιαστεί αναλυτικά και το πρόγραμμα για την παιδεία. Θα ακολουθήσουν βεβαίως και άλλες προτάσεις προγραμματικές στο επόμενο διάστημα, που θα αφορούν σοβαρά ζητήματα. Ήδη εξεργαζόμαστε θέσεις και για την ενέργεια και για την αυτοδιοίκηση, αλλά και για άλλα πολύ σοβαρά ζητήματα πραγματικής πολιτικής που αφορούν κυρίως την καθημερινότητα των πολιτών.
1: Εκτίμηση.
2: Άρα λίγο υπομονή.
1: Εκτίμηση,
2: και σε
1: εκτίμηση μόνο. Γρήγορη. Εσείς πιστεύετε ότι ο Μητσοτάκης θα κάνει πρόεδρο εκλογές ή θα τη πάει τον να την ανοίξει? Τι λέτε?
2: Έχω την αίσθηση ότι θα προσπαθήσει να λειτουργήσει όπως μέχρι σήμερα με έναν τρόπο θεσμικό.
1: Ναι.
2: Ακριβώς επειδή μέχρι σήμερα δεν προλαβαίνει να χτίσει ένα αφήγημα και οποιαδήποτε προσφυγή σε πρόεδρος κάποιος θα μπορούσε να θεωρηθεί απόδραση.
1: Μάλιστα. Άρα λέτε θα πάει το Μάιο, ας πούμε, το νωρίτερο. Μάρτιο, Μάιο, Απρίλιο, εκεί.
2: Έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι δεν έχει κάτι καινούργιο να δώσει. Θα προσπαθήσει να καταφέρει να διορθώσει ή να ελέγξει καταστάσεις στο εσωτερικό. Ήδη άλλωστε σε πολλά πράγματα λειτουργεί με όρους εσωκομματικής συζήτησης και λιγότερο με μια απεύθυνση προς την κοινωνία και τη χώρα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Καλή
1: εβδομάδα. Ο κ. Διονύση Τεμπονέρας, από το κορυφαίο στελέχη του νέου κόμματος και πολύ στενός συνεργάτης του κ. Τσίπρα, πρέπει να πω, και είναι ένα πολύ αξιόλογο στέλεχος του ΣΥΡΙΤΟΥ.
0: Να σου πω, λες για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, να έχω δίκιο?
1: Δεν ξέρω, θα δούμε. Ό,τι και να ακούσω και να δω, δεν θα μου φανεί απίστευτο από κανέναν. Ναι, ξαναλέω.
0: Βασίλης Δέτσικας, το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων, και επιστρέφουμε.
1: Χαίρετε.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικαν. Οι παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν στη ΔΕ θα αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, σημειώνοντας ότι δεν θα πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική πορεία της χώρας. Σε ό,τι αφορά το ΤΕΚΜΑΡΤΟ, απάντησε πως γίνονται διαβουλεύσεις με επαγγελματικές ομάδες και τον Αύγουστο θα υπάρχει μια εικόνα γύρω από τα αιτήματα. Για τους συνταξιούχους, είπε πως αυξήσεις έχουν δει και θα ξαναδούν, ενώ εκτίμησε πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη ακόμη και τον Ιούνιο του 2027. Στη μεταρρυθμιστική ατζέντα και στη διαδικασία για την αναθεώρηση του συντάγματος, αλλά και στην υπόθεση του ΠΚΠ, θα αναφερθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην απογευματινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Θα χαράξει τον οδικό χάρτη της επόμενης περίοδου, θα στείλει μήνυμα συσπήρωσης, ενώ θα ζητήσει από τους βουλευτές να μεταφέρουν στην κοινωνία το κυβερνητικό έργο εν ώψη ενός ιδιαίτερα κρίσιμου πολιτικού φθινοπόρου. Το ΆΚΑ θα μετατραπεί σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου. Έχει γίνει μια σημαντική παρέμβαση που ξεπερνά τα εκατομμύρια ευρώ, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επιθεώρησε την πρόοδο των εργασιών αναβάθμισης στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών. Αναφερόμενο συνολικά στις αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι υλοποιείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης των τελευταίων δεκαετιών. Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ να πετύχει ένα καλό ποσοστό στη Βουλή. Θα ζητήσουμε την ψήφο του ελληνικού λαού και δεν θα αφήσουμε μέρα να πάει χαμένη, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο νέος γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος Νίκος Παπάς. Ανέφερε ότι το κόμμα έθεσε τέλος στην περίοδο της Αδράνειας και πλέον συγκροτεί ομάδα για τα ψηφοδέλτια. Επιτέθηκε στα στελέχη που παραιτήθηκαν για να πάνε στο κόμμα Τσίπρα, λέγοντας ότι δεν θα βρουν ζεστή φωλιά στο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, ενώ τους κατηγόρησε ότι θα περιφέρουν την έδρα τους στο πολιτικό χρηματιστήριο. Εβδομάδα ορόσημο για τον όμιλο Άκτορ, καθώς μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης η διπλή χρηματοδοτική κίνηση με την οποία επιδιώκεται η άντληση κεφαλαίων άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Τα λεφτά θα αποτελέσουν τη βάση για την υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ τα επόμενα χρόνια, με έμφαση στο LNG, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις κατασκευές και τις παραχωρήσεις. Σε εφαρμογή ως το τέλος του χρόνου, η ρύθμιση των 72 δόσεων για οφειλές προς την εφορία που είχαν καταστήληξει πρόθεσμες ως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Στην ανακρίτρια θα οδηγηθεί ο 25χρονος που εμπλέκεται στην υπόθεση της βομβιστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρός και την 5η θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, σταθμοί Ευαγγελισμός, Μεγαρομουσική, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη. Στη διεθνή ενημέρωση, περισσότερα από 401 επανδρομένα ενέργεια οχήματα εξαπέλυσαν οι Ουκρανικές δυνάμεις προς τη Ρωσική επικράτεια. Τα περισσότερα καταστράφηκαν, δήλωσε ο Δήμαρχος της Μόσχας. Στα αθλητικά, τον αντίπαλό του στον τρίτο προκριματικό του Champions League θα μάθει σήμερα Ολυμπιακός. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός μαθαίνουν ποιες ομάδες θα αντιμετωπίσουν στον τρίτο προκριματικό των Europa και Conference League αντίστοιχα.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
3: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
5: Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «Η φωνή της Χίντρα Τζαμπ». Βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, η ταινία ξετυλίγει τη συγκλονιστική ιστορία ενός κοριτσιού σε εμπόλεμη ζώνη. Μέσα από τα μάτια της ζούμε τον αγώνα για επιβίωση και την αληθινή δύναμη της ελπίδας. Σκηνοθετεί η Φάρα Ναμπούλση με τους Σάλεχ Μπάκρι και Μάισα Ελχάτζ, κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
8: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
9: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
9: Επιλογή υπεροχής.
11: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: γυρίζουν οι εικόνες με τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος έχει το κύπελο στα χέρια του, κράτησε πιο πολύ νομίζω από ότι παίξει την Εθνική Ισπανία στα χέρια του. Του χαιρέτησε, του αυτό. Πού να το ξέρει αυτό το τύχη με την Ισπανία, έτσι.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρίες.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Κυρία Χριστίνα Αγγελάκη. Εμείς θα τα πούμε μετά. Με άσμα θα τα πούμε.
1: Μετά τις 20 για να δούμε αν υπάρχουν άγγελοι και τι πιστεύουν οι Έλληνες. Γι' αυτό αν υπάρχει Δευτέρα Παρουσία, ναι. Αν θα πάμε στον Άδη, στον Παράδεισο.
0: Υπάρχει Δευτέρα Παρουσία. Ρέντια παπάκι παραπολιτικά.gr. Υπάρχει Κόλλας και Παράδεισος ή όπως είπε η Βίκη Μοσχολιού, εδώ είναι και η Κόλλας και ο Παράδεισος.
1: Υπάρχουν άγγελοι.
0: Ρέντια παπάκι παραπολιτικά.gr. Απαντάτε στο ερωτήματο να ξέρετε.
1: Λίγο μετά εκεί
0: να
1: και 25.
0: Σπίθες προβληματισμού.
1: Θα έχουμε τον Δημήτρη Μαύρο με αφορμή την δημοσκόπηση τη MRB για την εφημερίδα Τα Παραπολιτικά. Το Σάββατο, λοιπόν, με αυτές τις ερωτήσεις και πολλές άλλες.
0: Ναι, ρε παιδί, είπαν οι άνθρωποι στα παραπολιτικά να βάλουν και μια ακόμα. Και ο κύριος Μαύρος να βάλουν μερικά ερωτήματα τα οποία εντάξει ξεφεύγουν από αυτά τα πράγματα που απαντάμε 100 φορές το χρόνο. Πρόθεση ψήφου, ποιο θα ψηφίσατε, ποιο είναι καλύτερο, ποιο είναι το πιο μεγάλο σας πρόβλημα, ποιο είναι το πιο μεγάλο. Εντάξει, άσε που γίνουν τα ίδια συνεχώς, ποιο είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα κλπ.
1: Λοιπόν, ακρίβεια, σιγά την είδηση.
0: Σιγά την είδηση.
1: Είχα μια πληροφορία την Παρασκευή, αλλά δεν πρόλαβα να την ψάξω. Ότι ο Πρωθυπουργός θα κάνει εξαγγελίες όχι για την επόμενη χρονιά στη ΔΕΘ. Αλλά σε ένα πρόγραμμα τριετίας, διετίας. Δηλαδή θα πει ότι έχουμε τόσα λεφτά, τα οποία θα οριμάσει, ξέρω εγώ, το επίδομα παιδιού, τόσα του χρόνου, τόσα του παραχρόνου, τώρα το 28, τόσα το 29. Δεν το ψάξα, αλλά βλέπω ένα πρωτοσέλιδο στην Αυτεμπορική, πακέτο 5 δις για παροχές και ελαφρύνσεις έως το 2030, πακέτο τετραετούς διάρκειας και ορίμανσης με προϋπολογισμό που μπορεί να προσεγγίζει ακόμα και τα 5 δις ευρώ, αναμένεται να ξεδιπλώσει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, αξιοποιώντας ουσιαστικά την ευκαιρία στην τελευταία ΔΕΘ πριν τις εκλογές να παρουσιάσει το προεκλογικό πρόγραμμα του κόμματός του.
0: Γενικώς.
1: Θα υπερβαίνει δηλαδή τον εκλογικό κύκλο, όχι τη χρονιά απλώς.
0: Γενικώς, ναι, γενικώς. Στόχος είναι θεωρητικά από αυτά που ακούω, κάτι θα γράψω και την Πέμπτη, να μην είναι μόνο επιδόματα, να είναι και πράγματα τα οποία θα μείνουν στον κόσμο. Τώρα βέβαια, επειδή είναι λίγο αργά, δεν ξέρω αν αυτά θα έχουν κανένα αποτέλεσμα. Η Σακύρα λέει ότι ήταν πιο πολλές στο Μουντιάλ από ότι πήγε η Εθνική Ισπανία και η Εθνική Ιταλία. Αυτό είναι αλήθεια. Όχι, πιο πολλές φορές από τον Πικέ έχει πάει στο Μουντιάλ, η Σακύρα.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, ακούτε, μην φτάσετε στα 50, Σακύρα, δεν είναι. Ναι, βέβαια, σίγουρα έχει φτάσει στα 50. Λοιπόν, εντάξει, ωραίο ήταν, φαντασμαγωρικό. Ο τέτοιο πώς τον είδες, ο Μικ Τζάγκερ στα 83 του, χαλκέντερος, έχει παρακολουθήσει όλα τα Μουντιάλ. Όπου πηγαίνει η Αγγλία, δηλαδή. Εντάξει. Με στη χαρά γυρίζει πάντα. Από τα Μουντιάλ, ο Μικ Τζάγκερ.
1: Είδα στον ημιτελικό 6-4 το σκορ.
0: Τι ματσάρα ήταν αυτή. Το βλέπα. Ήμουν σε ένα τραπέζι, το βλέπα. Είχα ανοίξει το τηλέφωνο και το βλέπα στο τηλέφωνο. Τι ήταν αυτό το πράγμα, 10 γκολ σε ημιτελικό Μουντιάλ. Ομαδάρες.
1: Σε πολύ λίγο θα σας πούμε τι να περιμένουμε για τον καιρό. Αλλά πριν θέλω να διαβάσω, να συνδεθούμε δηλαδή. Θέλω ένα ρεπορτάζ του πολύ καλού συναδέλφου στα νέα, έτσι που πάντα τα πιάνει αυτά και τα σηκώνει. Κώστας Ντελέζος, ο πόλεμος των στάσεων, του λεωφορείου.
0: Πού λένε, σιγά λίγο.
1: Λοιπόν, περίμενε. Εδώ τώρα τι υπάρχει, λέει. Θυμάσαι που λέγαμε τι θα γίνει με αυτά και λοιπά. Βγήκε ένας καινούριος νόμος που λέει τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Αλλά αυτός ο νόμος δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί. Έχει πέρασει ένας χρόνος περίπου. Γιατί μέχρι σήμερα οι αρμοδιότητες για τις στάσεις παραμένουν κατακαιρματισμένες. Ναι. Ο ΑΣΑ καθορίζει τη θέση κάθε στάσης. Mm-hmm. Η εταιρεία οδικές συγκοινωνίες, ΟΣΥ, τοποθετεί το στήλο με την ονομασία της στάσης και τις διερχόμενες γραμμές. Ενώ η άλλη Δήμη είναι υπεύθυνη για την εγκατάσταση και τη συντήρηση των στεγάστρων, σύμφωνα, πώς το φαίνεται.
0: Ναι.
1: Και μετά εκεί αρχίζει, λέει, για παράδειγμα. Ο Δήμος παίρνει ένα ποσό από τις διαφημιστικές επιγραφές που υπάρχουν στη στάση.
0: Αλήθεια.
1: Έτσι, είναι αυτό. Και τώρα λέει, μήπως και πώς θα γίνει, και αν δεν περνάει μία και δεν υπάρχει άλλη. Ναι. Και γι' αυτό γίνεται ένας πανικός, παιδιά. Η υπεύθυνη αλήθεια σας λέω να πάτε να περιμένετε στον ήλιο ή στην βροχή κάτω μια στάση που δεν χωράει ο κόσμος. Μόνο αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό.
0: Ναι, όποιος, ειδικά τα καλοκαίρια τώρα που έχει και ζέστη, όποιος περάσει.
1: Το καύσαν το μεγάλο. Αυτό, ναι. Και το χειμώνα όταν βρέχει.
0: Αν είσαι 10-15 χρονών, 20, όταν αντέχει, εντάξει, κάνει και πλάκα.
1: Ναι.
0: Αλλά μέσα μεγάλο άνθρωπο δεν θα αντέξει. Μπορεί να πάρει και τίποτα. Δηλαδή, έτσι.
1: Σωστό να
0: θέλει. Ρε, εσύ τα γήπεδα αυτά είχαν κλιματισμό κάποια από αυτά. Εντυπωσιακό έτσι.
1: Επανώ.
0: Ναι, στην Αμερική. Ναι. Γήπεδα με κλιματισμό. Θα μου πει και στο Κατάρι είχαν κλιματισμό τα γήπεδα. Αλλά.
1: Και σε αυτό το τομέα, ναι, νομίζω οι Ηνωμένες Πολιτείες πέτυχαν, δεν το συζητάμε. Όπως έγινε, τα γήπεδα και γέμισαν και είχαν, και είχαν και καλή φιλοξενία, δεν είχαμε επεισόδια, δεν είχαμε όλο αυτό το πράγμα που εκφράζει ο Τραμπ κλπ. Μια χαρά ήταν δηλαδή. Σε αυτό το επίπεδο, επαναλαμβάνω, όχι εκείνα που δεν αφήσαν τους ομαλόδιδες τι να πάει, που ψάχναν τους Ιρανούς δηλαδή εξαρτητικά ή οτιδήποτε. Δεν μιλάμε για αυτά, μιλάμε για το επόμενο διάστημα.
2: Σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός πήγε στο ΟΑΚΑ να επιθεωρήσει, λέει, κάποια έργα τα οποία έχουν γίνονται στο ΟΑΚΑ. Και έχει κάνει μια δήλωση, όπως καταλαβαίνεις, έχει και με τις μπηχτές της μέσα, ας πούμε, τη συνδέει λίγο το αποτέλεσμα του Μουντιάλ με το πώς είναι η πολιτική κλπ. Μάλλον είναι το ακούσουμε φρέσκος, ολόφρεσκος, σπαταράει.
3: Νομίζω ότι η Ισπανία κέρδισε δίκαια. Ήταν η ομάδα η οποία έπαιξε σαφώς το καλύτερο ποδόσφαιρο και απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι στο ποδόσφαιρο δεν αρκούν μόνο οι στάρ. Απαιτεί ομαδική δουλειά, καλή προετοιμασία, καλός συντονισμός. Αυτό είναι και ένα μάθημα το οποίο να το βλέπουμε και εμείς στην πολιτική. Δεν είναι ποτέ η πολιτική υπόθεση μόνο προσώπων. Πρέπει να υπάρχει και καλή ομάδα.
2: Όταν ακούς GG και πεις από δηλώσεις, έχει καλοκαιριάσει εντελώς, έτσι. Λοιπόν.
1: Ναι. Το πάρουμε προπονητή.
2: Ποιο, ναι.
1: Το πρωθυπουργό.
2: Που ευχαριστεί τον αρμονιαστικό τη γιατί ήταν εκεί στο.
1: Και άρεσε, δεν σπούσα πει, δεν προλαβα.
2: Δεν παρακολουθώ τέννη, είναι για του πλούσιου. Είναι για μα φτωχού. Ναι.
1: Τι ο Άδωνη πλούσιο είναι και ο Κασελάκη.
2: Τι είναι, φτωχό είναι. Φτωχή είναι.
1: Τι ο καιρό.
2: Καιρό. Δημήτρη Παπαϊβάνου, ο μεταλλόγο του Άξιον 24. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Τι θα γίνει, Δημήτρη, θα έχει καύσει όλη η Ευρώπη και εμεί δεν θα έχουμε.
4: Όχι, εμείς έχουμε και θα έχουμε αυτές και τις επόμενες μέρες.
2: Είναι, αλλά δεν θα είναι σαν ευρωπαϊκό, θα είναι λίγο πιο
4: light. Δεν είναι ο ακραίος κάψος που ήταν
2: στην Αγγλία,
4: Ευρώπη,
2: στην Γερμανία.
4: Στην Αγγλία και στην Γαλλία, η Γαλλία ειδικά χτυπήθηκε περισσότερο.
2: Για πες, για πες. Για πες.
4: Αλλά έχουμε συνθήκες κάψωμα και θα κορυφωθεί τις επόμενες μέρες, κυρίως σήμερα και αύριο. Και την Τετάρτη στην κεντρική, κυρίως στην νότια χώρα, θα δούμε θερμοκρασίες σήμερα να ξεπερνάει τους 40 βαθμούς ο υδράγυρος και στη Θεσσαλία, με το Λοκαρνανία, στην Βιωτία θα φτάσει 40 και στο τουρκικό της Πελοποννήσου θα χτυπήσει τους 40 σήμερα. Εδώ στην Αττική περίπου στους 38 βαθμούς θα είναι οι θερμοκρασίες, οι μέγιστη θερμοκρασία 38, πιθανόν και 39 τοπικά, κυρίως σε περιοχές στο Μενίδη, Φιλαδέλφια, στη Μάντρα, προς τα εκεί θα είναι υψηλότερη θερμοκρασία σήμερα.
2: Και υγρασία μαζί, υγρασία ή όχι?
4: Ναι, θα έχει υγρασία αρκετή, θα έχει νοτιά από το Σαρονικό, οπότε θα ανεβάσει την υγρασία. Στα παραθαλάσσια θα είναι στους 34, εκεί 35, αλλά με αρκετή υγρασία, περίπου στο 50-60% για μεσημέρι, ναι, αρκετή αυτή η υγρασία. Αύριο περίπου 40-42 πάλι περιπτωσικές περιοχές. Και έρχεται και η Μακεδονία θα φτάσει 40 βαθμούς και σήμερα και αύριο. Και την Τετάρτη, φαίνεται να ανεβαίνει λίγο ακόμα στη νότια χώρα, δηλαδή σε περιοχές Αρβολίδα, Λακωνία, Βιωτία, θα φτάσει και στις περιοχές της Κρήτης, θα φτάσουν 42, πιθανόν και 43 βαθμούς θα δούμε σε αυτές τις περιοχές. Παρ' όλα αυτά στην βόρεια χώρα θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία την Τετάρτη. Την Πέμπτη ουσιαστικά περιμένουμε αποκλιμάκωση αυτού του καύσωνα. Και την Παρασκευή πάμε σε μια μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες. Μία μέρα θα κρατήσουν περίπου οι βροχές και καταιγίδες, αλλά θα είναι τοπικά ισχυρές και σε περιοχές γύρω από το Αιγαίο και στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία.
2: Και εδώ στην Αθήνα.
4: Είναι πιθανό να έχει και η Αττική, πολύ πιθανό να έχει κάποιες μπόρες και καταιγίδες. Τα πιο έντονα φαινόμενα μάλλον θα είναι σε Εύβοια, Χαλκιδική, Σποράδες, αυτές τις περιοχές. Και από το Σάββατο, κυρίως την Κυριακή, αντιγραφή, κυρίως θα βελτιωθεί ο καιρός. Να επιστρέψουμε σε καλοκαιρινές συνθήκες με θερμοκρασίες κοντά στα ψυχολογικά, ίσως για λίγο να τσιμπήσουν ακόμα, αλλά γενικότερα φαίνεται να κλείνει ο Ιούλιος λίγο πιο πάνω από τα κανονικά επίπεδα, αλλά χωρίς ακρότητες, δηλαδή χωρίς πιστεύω ακόμα ένα επεισόδιο καύσωνα.
2: Πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας ποια θα είναι αυτή η εβδομάδα, Τετάρτη?
4: Αυτή η εβδομάδα, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι γενικευμένες οι υψηλές θερμοκρασίες, για την νότια χώρα όμως η Τετάρτη θα είναι πιο ζεστή μέρα. Για το λεκανοπέδιο θα είναι περίπου το ίδιο σήμερα και αύριο, την Τετάρτη. Σε Σπάτα, στη Βόρεια Αττική, Αυλώνα, εκεί Άγιο Στέφανο θα είναι πιο τσιμπημένες θερμοκρασίες, θα φτάσει στους 40 βαθμούς. Δηλαδή,
2: και θα έχει 40, και αέρα, θα έχει αέρα για πυρκαγιά ή δεν θα έχει τόσο πολύ αέρα?
4: Η Τετάρτη θα είναι μια αρκετά επικίνδυνη μέρα, γιατί θα έχει ένα δυτικό άνεμο σε περιοχές της Ιταλίας, στη Βιωτία και στην Ανατολική Πελοπόννησο και θα είναι πολύ υψηλός, πιθανόν και ακραίος ο κίνδυνος για πυρκαγιές, γιατί θα συνδυαστούν τα 40 με σχετικά ισχυρούς ανέμους, οπότε χρειάζεται μεγάλη προσοχή την Τετάρτη.
2: Μάλιστα. Okay, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Καλημέρα, ο Δημήτρης Παπαγιάννου, ο μετρολόγος του Άξιον 24. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, θα έχει 40 ράγια.
1: Καλοκαίρι είναι, φίλε.
2: Καλοκαίρι, αυτό λέω και εγώ. Σιγά το, εντάξει, θα αντέξουμε. Έχουμε, μέσα στα ερκοντήσιον είμαστε εμείς, δεν είμαστε Γάλλοι που δεν έχουμε ερκοντήσιον. Αυτοί έχουμε ραφάλ, εμείς έχουμε ερκοντήσιον. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα, ο καθένας ό,τι έχει. Καλή εβδομάδα, Βασίλη και Σωτήρη. Τι ρωτάτε, παιδιά, για διαβόλους, παράδεισο, ότι κόλαση, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Αντίθετα, για να γελάσουμε και λίγο, κάτω στη γη υπάρχουν ένα σωρό διάβολοι. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, τι καλή. Εδώ στη γη εννοείται. Ναι. Τα καλή, όχι κάτω από τη γη, στη γη. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, τι καλή άδεια και στους δυο σας. Όταν με το καλό έρθει, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό ισχύει και για όλους εσάς. Να περάσετε καλά. Δεν ξέρω να σας απαντήσω για το αρχείο της εκπομπής εμείς οι Έλληνες, για να είμαι ειλικρινής. Καλημέρα στη φίλη μας τη Λίνα. Τη λέει, αφού διέλυσαν τις υπηρέτες, οι ΣΥΡΙΖΑ κάνουν το σωστό, λέει, ντροπή τους. Τους πάρετε εσείς το κουκουέ, γιατί τους πέρατε. Να τους βάλετε και σε μια σειρά εκεί πέρα, μην κάνουν τέτοιες αταξίες. Καλημέρα στον Νίκο, λέει, ποια ΕΔΑ, λέει, δεν βαρέθηκαν. Εντάξει, την ΕΔΑ, την ΕΔΑ ήταν ιστορικό κόμμα, έτσι. Για όποιον έχει διαβάσει ιστορία, για τα νέα παιδιά δεν λέει τίποτα και για εμάς που δεν τη ζήσαμε, δεν λέει κάτι προσωπικά, αλλά έχουμε διαβάσει. Η πρώτη φορά που η ΕΔΑ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση στη χώρα, το 1958 ήταν, Βασίλη.
1: 58.
2: Το 58. Λοιπόν, ένα δίκαιο το έχει ο κ. Παπάς. Ας μην μιλάνε τόσο για το ποσοστό που θα κυνηγήσουν, αλλά για τις έμπρακτες πολιτικές που θα βοηθήσουν τον κόσμο. Είναι αξιοπιστία τους οδήγηση εκεί, όχι ο κακός ο λύκος. Λέει ο κ. Αβραμίδης, καλημέρα σας, κ. Αβραμίδη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ισίδωρο. Το κόμμα του Λεωνίδα Κύρκου καθίστησε να έχει τρόικα με τους Πολάκη 13-0 και εδώ Ρουμάτι. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Αργύρη, ο οποίος μας στέλνει κάτι για τον κύριο Μαρκόπουλο, αλλά το μισό φαίνεται. Αν θέλετε, το στείλετε ολόκληρο και αν διαβάζετε και δεν είναι ευρεστικό, το διαβάσουμε ευχαρίστως. Φαίνεται όμως το μισό. Σαν σήμερα το 1996 έγινε η δολοφονία των Κυπρίων επισημήτη. Τι εννοείς, σαν σήμερα τι έγινε το 1996. Ποια δολοφονία των Κυπρίων έγινε επισημήτη. Δεν ξέρω γιατί πράγμα ακριβώς λέει, να με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά δεν θυμάμαι καμία δολοφονία των Κυπρίων από το Σιμίτι. Καλημέρα στον κύριο Οικονομάκη. Χθες οι Ισπανικοί έζησαν τους Αργεντινούς και χάρισαν στον Ισπανικό λαό. Στέμα το δεύτερο κύπελο. Στο λαό το χάρισε, όχι στο στέμα. Το δεύτερο κύπελο Μουντιάλ. Εμείς είμαστε με το στέμα, λέγεται η Βασίλισσα Σοφία. Δεν είμαστε όμως με την Ιρά Εξέταση και νοκτονίες των Ινδιάνων Ισπανούς, κονκισταδόρες, ούτε με τον τουρκόφιλο Ρενάτο Σάντσες, φαρμακοποιό της καρδιάς μας. Λοιπόν. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους όσους είστε ακόμα εδώ στην Αθήνα και έχετε το κουράγιο να πιάνετε το πληκτρολόγιο, να γράφετε μηνύματα και να μας στέλνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ένα σχόλιο από τον Κώστα Γιαννακίδη σήμερα.
2: Γεια σου,
1: ούτε ναυτεργάτες, ούτε μέσα μεταφοράς. Η απεργία των τελειβεράδων εν ώρα τελικού πόνεσε όσο καμία άλλη. Yeah. Από μια εφαρμογή είχαν απεργία χθες οι deliveράδες. Θα ψάξουμε γενικώς το θέμα τι γίνεται με το delivery. Ίσως και αυτή τη βδομάδα να προλάβουμε μέσα στο καλοκαίρι.
2: Είναι μεγάλο θέμα.
1: Να το δούμε, ναι, ναι.
2: Είναι μεγάλο θέμα. Τα παιδιά που βγάζουν το βαλκάμε το έτσι με κίνδυνο τη ζωή του. Την οποία όμως ζωή του βάζουν καλά. Και οι ίδιες σε κίνδυνο.
1: Σωστό είναι αυτό.
2: Λοιπόν. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για επίγουσες εργασίες όποια ώρα και στιγμή. Μπαίνεις σε 11888.gr. Πατάς σε επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου, σε καλούν μετά από λίγο, έρχεται ο επαγγελματίας στο σπίτι. Ωραίο! Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. Κυρία Αγγελάκη, πάμε για τον κύριο Γιάννα, τους πιο αγαπημένους μας συνομιλητές εδώ. Και δεν θα μιλήσουμε για πολιτική αυτή τη φορά. Καθίστε εδώ πέρα γιατί έχει και ζέστη. Ξέρω ότι για τα πολιτική τώρα είναι λίγο βαριά. Αλλά πάμε σε ένα άλλο θέμα, ωραίο, το οποίο αποφάσισε ο Βασίλης να κάνουμε και είναι πολύ ενδιαφέρον. Αν υπάρχουν άγγελοι, αν υπάρχει Δευτέρα Παρουσία, αν υπάρχουν όλα αυτά τα ωραία πράγματα.
1: Πόσο κοντά είμαστε στην Εκκλησία, πόσο πηγαίνουμε στην Εκκλησία ως Έλληνες.
2: Πόσο πηγαίνουμε στην Εκκλησία.
1: Θα μας τα πει ο κύριος Δημήτρης Μαύρος αμέσως μετά.
2: Ναι, λοιπόν, επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Και μετά.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνση, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και Γαστούνη. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
6: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
7: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
8: Διαβάστε στην απογευματινή 3 μέτρα ανάσα για νέους γονείς και πολύτεκνες οικογένειες. Ενισχύεται με φοροαπαλλαγές και επιδόματα η φαρέτρα στον πόλεμο κατά της υπογεννητικότητας. Ο κοινοτάρχης, ο πυροσβέστης και η μαφία των εμπριστών του νερού στη Μεσσηνία. Νέα παγκόσμια αστάθεια πυροδοτεί η επικίνδυνη κλιμάκωση στους δύο πολέμους σε Ουκρανία και Ιράν. Ο νέος χάρτης της Βουλής ένα χρόνο πριν τις εκλογές. Δεύτερη δύναμη οι ανεξάρτητοι που αποχωρούν αλλά κρατούν την έδρα τους για προσωπικό όφελος. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όσους ανήκαν τώρα τα ραδιόφωνα και πήγαν στην ακρόαση.
1: Υπάρχουν άγγελοι.
0: Υπάρχουν άγγελοι.
1: Δημήτρης Μαύρος, στην τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Λοιπόν, καλημέρα κύριε Μαύρο, καλή εβδομάδα να έχετε.
2: Καλημέρα,
0: είστε καλά. MRB.
1: Είπαμε περίπου τα ερωτήματα που έχει η έρευνα που είχατε το Σάββατο στα παραπολιτικά, στην εφημερίδα.
0: Εγώ έπαθα ένα μικρό σόκο όταν είναι την έρευνα αυτή. Για να μην κρίνει, γιατί δεν έχουμε συνηθίσει. Έχουμε συνηθίσει εμεί και αυτέ τι γνωστά πρόθεση ψήφου, ποια είναι τα προβλήματα, ποιο είναι το ένα, ποιο είναι το άλλο. Αλλά είναι και άλλα θέματα ενδιαφέροντα αυτά. Και έχουν ενδιαφέρον οι απαντήσει του κόσμου.
2: Κοιτάξτε. Για να καταλάβουμε τώρα γιατί ο κόσμος ψηφίζει έτσι όπως θα ψηφίσει ή πιθανά θα ψηφίσει έτσι όπως θα ψηφίσει, πρέπει να καταλάβουμε λιγάκι και τι γίνεται μέσα στην ψυχή του και στο μυαλό του. Έτσι. Και από τέτοιου είδους μελέτες μπορεί να καταλάβει και η εκάστοτε κυβερνόσα αρχή τι πρέπει να κάνει για να διαμορφώσει και έναν καλύτερο Έλληνα. Έτσι. Εδώ λοιπόν βάλαμε αυτές τις ερωτήσεις για να καταλάβουμε που είναι το κέντρο, το ψυχικό και αξιακό κέντρο βάρους των Ελλήνων.
0: Λοιπόν, να διαβάσουμε μερικά νούμερα γιατί για να έχει και εικόνα και ο κόσμος μας ακούει γιατί μιλάμε, γιατί δεν είναι υποχρεωμένος όλος ο κόσμος να έχει διαβάσει τη δημοσκόπηση, όχι πολλά, λίγα.
2: Ναι, γιατί μόλις ακούει τη λέξη δημοσκόπηση ο άλλος καταλαβαίνει αν δεν πρόθεση ψήφου πάλι και πόσο πήρε
0: κάτι. Πόσο κοντά ή μακριά αισθάνεσαι στη θρησκεία, ένα ερώτημα βασικό. Και απαντάει, κοντά στην θρησκεία το 48, κοντά στην εκκλησία μάλλον για την ακρίβεια, έτσι, το 48% και το 11% απαντάει μακριά από την εκκλησία. Και υπάρχουν βέβαια και υπό ποσοστά μέσα στα ποσοστά αυτά. Λέβαια, ένας στους δύο Έλληνες αισθάνεται κοντά στην εκκλησία και μόλις ένας στους 10 Έλληνες αισθάνεται μακριά από την εκκλησία.
2: Και το πόσο εκκλησιάζονται?
0: Πόσο να πηγαίνει στην εκκλησία? Εδώ, περιστασιακά 60,3%, έτσι, το μεγάλο ποστό. Τακτική 26,9%. Και μετά υπάρχει ένα 9% ποτέ. Τα κομμάτια είναι κάθε εβδομάδα είναι το 11,4. 15,5% είναι ένας έως δύο φορές το μήνα. Εκκλησιάζεται σημαίνει, πως είναι να βγαίνει στην εκκλησία, σημαίνει και παρακολουθεί λειτουργία, φαντάζομαι. Αυτό έχουν στο μυαλό τους οι άλλοι, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι,
0: γιατί
2: ναι.
0: Στην εκκλησία πάω ότι εγώ ανάβω ένα κεράκι, αλλά δεν πάω ποτέ σε λειτουργία. Πάω συνήθω
2: και κεράκι. Έχουμε και τέτοιες πληροφορίες.
0: Ναι,
1: για πες τις μας λοιπόν.
2: Ναι. Λοιπόν, καταρχάς να σας πω κάτι που δεν έχει δημοσιευθεί, επειδή είναι από άλλη έρευνα, ενός πελάτη πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλης πολυεθνικής, η οποία προσπάθησε να βρει τι σώει η εταιρική κοινωνική ευθύνη να κάνει. Εκεί λοιπόν...
0: Εκκλησιαστικά, ναι.
2: Ναι, ναι, έβαλε βεβαίως. Λοιπόν, και προέκυψε ότι παραδείγματος χάρη ένας στους τέσσερις νεούς 18-24 πάνε τουλάχιστον μία φορά στις 15 μέρες στην εκκλησία για να ανάψουν έστω ένα κερί. Αυτό δεν το πίστεψε η πολυεθνική, λέει βλακίες του Μαύρου είναι αυτές. Οπότε μπήκε στη διαδικασία και πήγε και την αίσθησε έξω από εκκλησίες και έκανε exit survey. Δηλαδή φιλομετρούσε από αυτούς που μπήκαν πώς ήταν αυτοί που ήταν νέοι και επιβεβαίωσε το 25%.
0: Εντυπωσιακό.
2: Αυτό συμβαίνει διότι ο Έλληνας αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει έντονα και να αποθέτει την ελπίδα του σε κάτι έξω από τα τετριμένα, μεγαλύτερο από εμάς όλους, για να σωθεί.
0: Την έχει χάσει την ελπίδα, δηλαδή, στα γήινα, έτσι. Την ελπίδα του πλέον.
2: Ναι, γιατί αυτό φαίνεται και από την εμπιστοσύνη που δείχνει στους θεσμούς της χώρας. Όπου αν δείτε, πλέον τα αρνητικά, ο μέσος όρος των αρνητικών ξεπέρασε τα θετικά. Άμα δείτε την καμπύλη, από το 2019 μέχρι σήμερα ανεβαίνει άρδιν η έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς.
0: Να πάμε λίγο σε κάτι επιμέρους. Ύπαρξη αγγέλων. Το 56,8%, 6 στους 10 περίπου δηλαδή, συμφωνούν με την ύπαρξη αγγέλων. 6 στους 10. Και μάλιστα έχει ενδιαφέρον και αναπολιτική τοποθέτηση.
1: Και πώς μπορεί να πιστεύεις και να λες ότι δεν υπάρχουν άγγελοι?
2: Δεν είναι έτσι, Βασίλη μου.
1: Τι?
2: Βασίλη μου. Διότι εδώ πέρα πρέπει να διαβάσει κανείς και να ερμηνεύσει ταυτοχρόνως και τη δεύτερη ερώτηση, η οποία ρωτάει πόσο μάλλον πιστεύετε στη Δευτέρα παρουσία.
0: Εδώ,
2: και εκεί
0: λοιπόν,
2: το ποσοστό είναι 47%.
0: Ναι, είναι 45,2% είναι πιστεύουν στη Δευτέρα παρουσία. Ναι, ναι, ναι. Και πάλι τους έχει αναπολιτική τοποθέτηση. Ένας στους δύο σχεδόν πιστεύει στη Δευτέρα Παρουσία.
1: Μπορεί να πιστεύει σε μια θρησκεία και να λες δεν υπάρχει Δευτέρα Παρουσία, δεν υπάρχουν άγγελοι.
2: Δεν κατάλαβες γιατί.
1: Γιατί.
2: Η ερώτησή μου διαγώνισμα, Βασίλη. Λοιπόν.
1: Εγώ το διάβασα, αλλά θέλω να το πεις εσύ στους ακροατές.
2: Αστειεύομαι μαζί σου λόγω χρόνια
0: συνεργασία. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος αυτό, αλίμονο.
2: Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Οι άγγελοι δεν σε κρίνουν. Είναι αρρωγή, σκέτη αρρωγή.
1: Τα χαμογελάει ενώ... εδώ η αγγελάκι, χαμογελάει.
2: Έτσι. Ενώ η Δευτέρα Παρουσία έρχεται άνωθεν, πιο πάνω από τους αγγέλους, και εκεί υπάρχει κρίση. Και την κρίση οι Έλληνες δεν την πολύ αντέχουν. Εντάξει.
1: Αν σε στείλει την κόλαση τώρα δεν γίνεται.
0: Έχει και τεράστια διαφορά.
1: Και
0: στην ψήφο έχει τεράστια διαφορά. Βλέπω εδώ υπάρξει αγγέλων. Yeah. Αυτοί που δηλώνουν δεξί 81% πιστεύουν, κεντροδεξί 71%, κεντρό 51%, κεντροαριστερή 49% και αριστερά 31%. Δηλαδή ένα στου τρει.
2: Το εντυπωσιακό, ποιο νούμερο είναι από όλα, κύριε Ξενάκη?
0: Ότι ένα στου τρει που είναι στην αριστερά πιστεύει στου αγγέλου.
2: Το βλέπετε.
0: Αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό από όλα. Γιατί το άλλο είναι φυσιολογικό. Ναι, έτσι. Δεν είναι θέμα. Ναι, αυτό είναι.
2: Διότι όλοι έχουμε περάσει.
0: Ένας στους τέσσερις αριστερούς πιστεύει στη Δευτέρα Παρουσία επίσης, έτσι.
2: Λοιπόν, όλοι έχουμε περάσει νύχτες δύσκολες,
0: ναι,
2: που εκεί με κλάματα ίσως τα μάτια έχουμε, νομίζουμε ή μπορεί και να έχουμε δει μια σκιά να περνάει από μπροστά μας,
0: ναι,
2: για να κρατηθούμε.
0: Να κάνω πολιτικό σχόλιο, επιτραπέτε, κύριε Σκούρια, κύριε Μαύρα. Τώρα που το καλοσκέφτομαι, δεν μου κάνει μεγάλη έκπληξη που το ένα στου τρει αριστερού πιστεύουν στη Δευτέρα Παρουσία και στην ύπαρξη αγγέλων. Ενώ έχουν πιστέψει άλλα. Λέω τώρα εγώ.
2: Κάτω, ήταν πολύ κακό.
0: Το ξέρω, γι' αυτό είπα να το κάνω.
1: Να σα πω, πάμε λίγο να καταλάβουμε τώρα γιατί τη Δευτέρα Παρουσία δεν τη θέλουμε. Γιατί δεν τη θέλουμε, δεν την πιστεύουμε.
2: Όχι. Είναι περισσότερο, σα είπα. Εμπεριέχει μέσα του και το κομμάτι τη κρίση που δεν την αντέχω. Ενώ ο άγγελος είναι αρρωγός, έτσι, πάντα είναι βοηθητικός, δεν σε κρίνει. Όταν αισθάνεται ο κόσμος ότι καταρχάς είναι πιο κοντά στις παραδόσεις μας, όπου εκεί όλοι πιστεύουμε ότι έχει εμφανιστεί, έχουμε βαφτίσει άγγελους, όχι μόνο τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, Γαβριήλ κτλ, αλλά έχουμε βαφτίσει αγγέλους και συγγενείς, φίλου, ναι, για να κρατηθούμε.
0: Να κάνω πολιτικό σχόλιο, επιτραπέτε, κύριε Σκούρια, κύριε Μαύρα.
2: Παρακαλώ.
0: Τώρα που το καλοσκέφτομαι, δεν μου κάνει μεγάλη έκπληξη που το ένα στου τρει αριστερού πιστεύουν στη Δευτέρα Παρουσία και στην ύπαρξη αγγέλων. Ενώ έχουν πιστέψει άλλα. Λέω τώρα εγώ.
2: Κάτω, ήταν πολύ κακό.
0: Το ξέρω, γι' αυτό είπα να το κάνω.
1: Να σα πω, πάμε λίγο να καταλάβουμε τώρα γιατί τη Δευτέρα Παρουσία δεν τη θέλουμε. Γιατί τη θέλουμε, δεν την πιστεύουμε.
2: Όχι. Είναι περισσότερο, σα είπα. Εμπεριέχει μέσα του και το κομμάτι της κρίσης που δεν την αντέχω. Ενώ ο άγγελος είναι αρρωγός, έτσι, πάντα είναι βοηθητικός, δεν σε κρίνει. Όταν αισθάνεται ο κόσμος ότι καταρχάς είναι πιο κοντά στις παραδόσεις μας, όπου εκεί όλοι πιστεύουμε ότι έχει εμφανιστεί, έχουμε βαφτίσει άγγελους, όχι μόνο τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, Γαβριήλ κτλ, αλλά έχουμε βαφτίσει αγγέλους και συγγενείς, φίλους.

0: όταν αισθάνει το κόσμος ότι καταρχάς είναι πιο κοντά στις παραδόσεις μας, όπου εκεί όλοι πιστεύουμε ότι έχει εμφανιστεί, έχουμε βαφτίσει άγγελους, όχι μόνο τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, Γαβριήλ κτλ, αλλά έχουμε βαφτίσει αγγέλους και συγγενείς, φίλους, οι οποίοι άφησαν αυτή τη διάσταση, με αποτέλεσμα η ανάγκη μας να κρατηθούμε από κάπου τους μετατρέπει σε αγγέλους. Και υπάρχει κόσμος ο οποίος είναι πεπισμένος για όλη αυτή τη διαδικασία και από εκεί προέρχεται. Το δεύτερο είναι ότι η Δευτέρα Παρουσία, επειδή είναι και ένα πράγμα το οποίο θα συμβεί και εγώ τότε δεν ξέρω που θα είμαι, το σπρώχνουμε προς τα πίσω και λέμε καλά εντάξει. Παρόλο που σας λέω δεύτερη έξτρα πληροφορία, ότι έχοντας κάνει έρευνα για τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις, σε ένα από τα γυναικεία groups, μέση τάξη και μια ηλικία όχι πολύ μεγάλη, όχι πολύ μικρή βεβαίως, όταν τους εξηγούσαμε πέρα παίρνοντας τα αυθόρμητα σχόλια για το τι γίνεται με τις μεταμοσχεύσεις, όπου φοβάται ο κόσμος ότι θα με σφάξουν, θα με πνίξουν, θα με τουφεκίσουν για να μου πάρουν τα όργανα. Όταν τους εξηγήσαμε τους κανόνες με τους οποίους γίνεται αυτή η διαδικασία, κάπου ηρέμησαν μεν, αλλά είχαν και διάφορα θέματα ακόμα. Τους λέει η ψυχολόγος, θα ήθελα να μου πείτε, ρε παιδιά, τόση ώρα συζητάμε στο γυναικείο γκρουπ, μάλλον ναι, θα σας πω πρώτα το γυναικείο γκρουπ. Τόση ώρα όμως δεν μου έχει μιλήσει κανένας για δωρεά ματιών. Και γυρίζει μία κυρία και λέει, μα τι λέτε κυρία μου, όταν θα γίνει, όχι αν, όταν θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, εγώ πώς θα δω που θα πάω. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει μία, εγώ το έχω σε DVD αυτό το πράγμα, δεν είναι ιστορία. Λοιπόν, και το αντρικό κοινό, ένας εκπρόσωπος από το group κάποια στιγμή γύρισε και είπε, όταν σου αφαιρούν τα όργανα πονάς. Άρα καταλαβαίνετε πόση καχυποψία, πόση φόβη και τι ανάμεικτα πράγματα υπάρχουν στην κοινωνικοπολιτισμική δομή την οποία κουβαλάμε μέσα μας.
1: Μάλιστα. Και ταυτόχρονα δηλώνουμε Ευρωπαίοι σε ποσοστό τεράστιο.
0: Γιατί και η Ευρώπη δεν λειτουργεί ως φιλοσοφική ενεργητική επιλογή. Λειτουργεί ως κιόσκι, ώστε την ώρα που βρέχει να παρακάτσω από κάτω. Όσο και αν έχει πέσει αυτή τη στιγμή, νομίζουμε ότι έχει πέσει η αξιοπιστία της Ευρώπης, σας πληροφορώ ότι στην εμπιστοσύνη των θεσμών έχει ανέβει τρεις θέσεις η εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν βλέπουν την κατάσταση πώς έχει π.χ. σε επίπεδο οικονομιών των μεγάλων χωρών κτλ. Κτλ. Αλλά σκέφτονται ότι έτσι και γίνει κανένα μπραφ στην εξωτερική κατάσταση γύρω από τη χώρα, πού θα ανατρέξουμε εμείς. Δεν έχει εμπιστοσύνη πουθενά αλλού, άρα λοιπόν είναι μια βολικότατη λύση απάγγιου.
2: Μάλιστα. Θα σας πω, αν σας ρωτήσουμε ποια εταιρεία η οποία ζήτησε αυτήν την έρευνα, δεν θα μας πείτε, είναι σίγουρο.
0: Ποια από όλες.
2: Τι είναι έρευνα για τη Δευτέρα Παρουσία και την Εκκλησία. Δεν φτιάχνει κεριά, φαντάζομαι, γιατί είναι μεγάλη εταιρεία, είπατε. Δεν είναι καμία εταιρεία η οποία φτιάχνει κεριά ή μανουάλια.
0: Όχι.
2: Θα ασχολείται με πιο σοβαρά πράγματα και πιο σημαντικά πράγματα από την.
0: Ναι, είναι πολύ μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Ενδεχομένως η μεγαλύτερη.
2: Α, μας έχετε εντυπωσιάσει τώρα πραγματικά.
1: Λοιπόν. Να κάνω και ένα σχόλιο λίγο ανάποδο με αυτά που είπε ο Ξενάκης πριν, το πολιτικό σχόλιο. Και αυτοί που πίστεψαν στη Δευτέρα Παρουσία και είναι δεξιοί, τους βλέπουμε σε αυτά που πιστεύουν τι αποτέλεσμα παίρνουν.
2: Εγώ πάλι θέλω να σας πω ότι ανήκω στους δεξιούς που δεν πιστεύουν στη Δευτέρα Παρουσία.
1: Δεν πιστεύεις?
2: Όχι.
0: Να σας βοηθήσω για να καταλάβετε πόση πρακτικότητα υπάρχει από πίσω. Η δημοτικότητα του Αρχιεπισκόπου πέφτει. Και λες, μα τι έκανε ο Χριστιανός. Κάθεται εκεί πέρα στην ησυχία του κτλ. Ξέρετε τι πιθανότατα έχει ενοχλήσει η αύξηση στους μισθούς των
2: αρχιερέων, την οποία δεν φώναξε ο ίδιος καθόλου. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Έχετε δίκιο. Είναι τελευταίο αυτό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση, κύριε Μάρκο.
0: Να είστε καλά.
1: Ξέρω ότι έχετε δουλειά, αλλιώς θα το κρατούσαμε αρκετά.
2: Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά. Να περάσετε όμορφα.

0: Λοιπόν, στα παραπολιτικά κυκλοφορούν ακόμα στα περίπτερα. Διαβάστε την έρευνα αυτή της MRB.
1: Ναι. Καλημέρα στο φίλο μας και στους φίλους μας, δύο είναι, δεν είναι, στους Γιάννηδες. Καλημέρα στον Αθηναγόρα, λέει, ποιος σας πληρώνει να μας δουλεύετε, βρε.
0: Κουτάκι.
1: Διαβάζαμε δημοσκόπηση. Ελίνα, δεν έχεις δίκιο που λες ότι αναφέρθηκε στη δολοφονία των Κυπρίων Σάκη Σολομού που το 96 πρωθυπουργός Σιμίτης δεν έβγαλε εκεί. Δεν έβγαλε εκεί. Αντέδρασε και τονότατα η Ελλάδα τότε, νομίζω, ότι έκανε πόλεμο να κάνει. Εντάξει, το επόμενο ήταν να κάνει πόλεμο. Και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, ο Θόδωρος Πάγκος βάπτισε και ένα από τα παιδιά του. Νομίζω του Σάκ, το κορίτσι, νομίζω, βάπτισε.
0: Το δε πρόσφατα Πάγκος της Δημοκρατίας.
1: Βάπτισε πρόσφατα.
0: Έχει γίνει στο κιόσκι. Όχι στο κιόσκι. Συνολικά στην Προεδρία. Στον κήπο.
1: Δεν χωράνε στο κιόσκι.
0: Είναι πολύ αρχηγοί. Δεν θα πάνε όλοι.
1: Και θα πάνε. Εσύ μου το πει με τι γυναίκε. Το επιβεβαίω αυτό. Με τι γυναίκε του θα είναι. Οι πολιτικοί βουλευτέ με τι γυναίκε.
0: Οι πολιτικοί βουλευτέ θα είναι με τι γυναίκε του για πρώτη φορά μετά από την εποχή του Κάρολου Παπούλια.
1: Ναι, ναι. Όχι οι πολιτικοί καλεσμένοι. Μόνο οι βουλευτέ, λέει, και οι υπουργοί.
0: Ναι, οι πολιτικοί. Ναι.
1: Θα είναι με τι γυναίκε του. Ναι, ναι, ναι.
0: Και θα είναι και λίγο.
1: Είναι του άντρε του. Είναι του άντρε του.
0: Και έχουν πρόσκληση και οι βουλευτέ. Ναι. Υπάρχουν δύο πολιτικοί αρχηγοί. Η κυρία Δούρου και η κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι, ναι, θα πάνε του συζύγου.
0: Τώρα δεν ξέρω αν θα πάει η κυρία Καριστιανού.
1: Όχι, επίση μπορεί να πάνε και άντρε πολιτικοί αρχηγοί με του άντρε του.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ο κ. Κασελάκη.
0: Ναι, αλλά δεν είναι. Δεν θα είναι στο κιόσκι.
1: Όχι, θα είναι στο κιόσκι.
0: Πρέπει να είναι κυροβουλευτική πολιτική.
1: Έχουμε από όλα πια, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο κ. Βελόπουλο νομίζω έχει δηλώσει ότι δεν θα πάει.
1: Δεν θα πάει καθόλου. Ούτε η ζωή θα πάει καθόλου.
0: Ούτε η κυρία Κωνσταντοπούλου θα πάει καθόλου. Σωστά το λέω.
1: Το Σάββατο, την Παρασκευή είναι αυτό.
0: Παρασκευή.
1: Θα βρέχει ίσως και γι' αυτό έχουν προνοήσει, λέει, να το κάνουν μέσα.
0: Αν είναι μπόρες οι καταιγίδες που μας είπαν.
1: Αν κάνουν μέσα, δεν πάω.
0: Δεν χωράει.
1: Χωράει στάση του Μπουζουξίδικο, πώς δεν χωράει, ρε.
0: Πού, μέσα από τόσο κόσμο.
1: Μπουζουξίδικο, να ξέρετε εσείς οι Κασελακοί, δεν λέγατε μόνο το Μπουζουξίδικο που έγινε η ιστορία αυτή. Μπουζουξίδικο λένε μέσα στην Προεδρικό Μεγάλο και το χώρο αυτό το μεγάλο που γίνεται τραπέζι επίσημα, γιατί είναι πολύ μεγάλο χώρο. Τη χωράνε πάρα πολλά τραπέζια και το λένε Μπουζουξίδικο.
0: Στο μεταξύ τώρα θα καταλάβει αν είναι ο καλό ο καιρό τι έγινε γίνει. Τι φορούσε η μια, τι φορούσε ο άλλο.
1: Τι φορούσε, τι να φορούσε. Τι
0: φορούσε.
1: Γυναίκε είναι τη φοράνε.
0: Τι θα κεράσει, ποια τραγούδια θα παίξει ορχήστρα.
1: Έρχονται καμιά φορά γυναίκες και νομίζω ότι πάνε στο Buckingham. Παλιά. Και τι έχει καλέσει η Βασίλισσα, φοράνε και καπέλα. Καπέλα θυμάσαι.
0: Έτσι και φύγεις, κατάλαβες το νόημα της μεταπολίτευσης. Απ' τη δεξίωση. Τώρα να είμαστε και δίκαιοι και να λέμε και την αλήθεια.
1: Παλιά τίποτα δεν κατάλαβες. Έχει κάτι ωραία μεζεδάκια τώρα, δεν έχει πια.
0: Έχει.
1: Έχει. Έχω να πω χρόνια.
0: Και επειδή υπολογίζαν ότι θα έχει καύσωνα, είχαν βυσσινάδες.
1: Πορτοκαλάδες,
0: λεμονάδες,
1: τι να έχουν,
0: και θα έχει και δύο-τρεις
1: τσίπουρο έχει μόνο με τον
0: παγωτό. Παγωτατζίδες που θα δίνουν παγωτό χουνάκι. Αλλά με την τιμή και με τη στολή του παντού. Γι' αυτό σου λέω. Το νόημα.
1: Τσίπουρο έχει μόνο την παπούλια. Το δικό του, το γιαννιώτικο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Έχετε και εσείς αυτές τις έγκυες που πετάγονται από το πουθενά, εκεί που πίνεις τον καφέ σου, ψιθυρίζουν το σπίτι, το τσεκάρες, το αυτοκίνητο είναι καλυμμένο. Με κίνητρα κρεμότητα τι έγινε? Οι έγκυες σε βρίσκουν πάντα τρόπο να μας μιλάνε και εμείς πάντα να τους απαντάμε. Το θέμα είναι να μην μας έχουν πάντα το τελευταίο λόγο. Γι' αυτό υπάρχει το Magenta Insurance για να ασφαλίσεις εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή, το σπίτι σου και να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή για τα θέματα της υγείας και της επιχείρησής σου. Και όπως έτσι οι έγκυες γίνονται λιγότερες, Magenta Insurance στο magentainsurance.gr. Πάμε σύντομο διαλυματάκι και μετά. Ωραία, μετά τι θα γίνει.
0: Αλέξανδρος Σόμπογλου.
1: Μιλήσουμε για μπαλίτσα. You caught me smiling. I had to look away. And I could not resist.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Φετινού Μουντιάλ. Δηλαδή, ήταν σε ένα Μουντιάλ που ξεχώρισαν οι Σταρ, που εκτόξευσαν το ενδιαφέρον του οι Σταρ από την πρώτη αγωνιστική. Και ένα Μουντιάλ που θα ήταν πολύ κουραστικό χωρίς τους αστέρες του σε καλή κατάσταση. Τελικά αυτός που έμεινε όρθιος στο τέλος ήταν ένας προπονητής, όχι από τα πρώτα ονόματα.
2: Όχι.
1: Και αυτό έχει τη σημασία του. Δεν ήταν ο Κλοπ, δεν ήταν ο Γουαρδιόλα, δεν ήταν ο Αντσελότη.
2: Κανένας από τους δύο του τελικού δεν είναι από τα πρώτα ονόματα.
1: Ακριβώς.
2: Ούτε ο Αργεντίνος.
1: Και αυτό δείχνει κιόλας, πόσο ιδιαίτερη και διαφορετικός είναι και ο ρόλος ενός ομοσπονδιακού προπονητή. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είναι τελείως, είναι άλλο job description, άλλη δουλειά. Ο ομοσπονδιακός προπονητής και ο προπονητής συλλόγου που έχει την καθημερινή τριβή με τους παίχτες. Ο Ντολαφέντε όλα αυτά τα παιδιά τα έχει μεγαλώσει. Είναι ο πνευματικός τους πατέρας. Αυτό δείχνει και πόσο εύστοχη ήταν μια επιλογή που στην αρχή την αξιολογούσαν όλοι σαν εξαιρετικά ρυψοκίνδυνη από την Ισπανική Ομοσπονδία να εμπιστευτεί ένα προπονητή που είχε παραδώσει έργο αλλά μόνο στις μικρές εθνικές ομάδες χώρας. Και βλέπουμε, το είδαμε και από τους παίχτες.
3: Και ένα ευρωπαϊκό το είχε πάρει εδώ στην Αθήνα,
1: Ποιο λες?
3: Και ένα ευρωπαϊκό με τις μικρότερες ομάδες.
1: Νομίζω.
3: Το πήρε εδώ. Σίγουρα.
1: Νομίζω.
3: Για πάμε.
1: Νομίζω ότι αυτό είδαμε. Αν βάλουμε δηλαδή έναν τίτλο στο Μουντιάλ, ήταν το Μουντιάλ της αποθέωσης ενός προπονητή. Και για μένα επαναλαμβάνω πολύ σημαντικό ότι έγινε σε ένα Μουντιάλ που μας απασχολούσε για 39 μέρες για τα αστέρια του. Και δείχνει και πόσο μεγάλο ρόλο, γιατί κάποια φορά το ξεχνάμε και συζητήσεις που κάνουμε, πόσο σημαντικός είναι τελικά ο ρόλος ενός προπονητή σε μια ομάδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι αν κάνουμε μια συζήτηση οι τρεις μας σήμερα, ρε παιδιά, ποιος ήταν ο MVP της Ισπανίας σε αυτό το Μουντιάλ, που θα πούμε 15 διαφορετικά ονόματα.
2: Ο τερματοφύλακας.
1: Ο άλλος μπορεί να πει ο Ρόδρυ.
3: Ο Ρόδρυ, αυτό το πήρε νομίζω, του τελικού.
1: Ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει.
2: Ναι.
1: Ο άλλος μπορεί να πει ο Ρίαν Θάμπαλ.
2: Νομίζεις ότι ήταν οι δύο ομάδες που άξιζαν να είναι στο τελικό, ήτανε.
1: Που άξιζαν.
2: Ναι, με βάση την πορεία.
1: Για την Ισπανία έχω την αίσθηση ότι μιλάμε για μία από τις πιο πανάξιες πρωταθλήτριες που έχουμε δει.
2: Και εγώ έτσι νομίζω.
1: Δεν το συζητάμε καθόλου. Ήτανε
2: η Αργεντινή.
1: Η Αργεντινή τη βγάζει στο καπέλο γιατί ήταν από τη μία υπέρβαση στην άλλη. Δηλαδή, αν θες τη γνώμη μου, η Αγγλία έχει αυτοκτονήσει που δεν έπαιξε τελικό. Δηλαδή, μέχρι το 55 η Αγγλία είναι καλύτερη από την Αργεντινή στον ημιτελικό.
2: Δηλαδή, εσύ θα έβλεπες η Ισπανία-Αγγλία να πιο δίκαιο εισαγωγικά.
1: Θα τον έβλεπα λίγο. Όχι, η δικαιοσύνη στο ποδόσφαιρο είναι πολύ, πολύ υποκειμενική.
2: Ναι,
1: τι σημαίνει δικαιοσύνη? Γιατί είναι λιγότερο δίκαιο για την Αργεντινή που κατάφερε να επιστρέψει τρεις φορές με την πλάτη στον τοίχο και να προκριθεί?
2: Σωστά.
1: Γιατί παίζει ρόλο και ο χαρακτήρας. Είδαμε έναν 39χρονο να παίρνει από το χέρι μια ολόκληρη ομάδα. Δεν μπορείς παρά να του υποκριθείς. Γιατί, γιατί
3: αποχάθηκε και αποχάθηκε στον τελικό.
1: Χάθηκε γιατί σε όλες αυτές τις μέρες και παρακολουθούσα πάρα πολύ και τις αναλύσεις του Ντέμι Νικολαίδη στην ΕΡΤ, που ήταν οι περισσότερες του The Point. Χθες λοιπόν πριν αρχίσει το παιχνίδι, λέει ο Ντέμις ότι πριν αρχίσει το παιχνίδι, επαναλαμβάνω, γιατί είναι ωραία να τα λέμε όλοι μετά στον προφήτη, το θέμα είναι να τα λέμε πριν, ότι η Ισπανία, και το είδαμε σε όλα τα παιχνίδια, δεν αφήνουν στον αντίπαλο να μπει στην περιοχή του. Οι Αργεντινοί βρήκαν ευκαιρία στα προηγούμενα παιχνίδια και πάταγαν πολύ την περιοχή των αντιπάλων τους. Χτες, αν εξαιρέσεις τα τελευταία λεπτά της παράτασης, δεν έχουν κάνει ούτε σουτ. Η ταχύτητα ανάκτησης της μπάλας σε όλο το τουρνουά από τους Ισπανούς ήταν 10 δευτερόλεπτα.
2: Έβλεπα τα στατιστικά που λέγανε οι συνάδελφοι που κάνανε τη μετάδοση και ήταν εντυπωσιακά.
1: Το πιο εντυπωσιακό στατιστικό του Μουντιάλ είναι ότι οι αντίπαλοι της Ισπανίας είχαν την μπάλα τους μέχρι 10-11 δευτερόλεπτα και μετά την έχαναν.
2: Έτσι.
1: Δεν μπορούσαν να την κρατήσουν παραπάνω. Είναι για μένα το πιο εντυπωσιακό στοιχείο και αυτό που είναι και ο καθρέφτης, αν θέλετε, του ορισμού της ομάδας.
2: Κάνει νεανική ομάδα, δεν είναι μεγάλη σε ηλικία ομάδα.
1: Πολύ νεανική.
2: Ναι, αυτό λέω. Δεν είναι ομάδα δηλαδή που τελείωσε, τελειώνει.
1: Αυτά τα παιδιά έχουν μπροστά τους και όπως και αν συνεχίσουν την εξέλιξή τους, θα ξεκινάνε τις διοργανώσεις πλέον ως το φαβορί. δεν θα είναι η Γάλλη φαβορή.
3: Ταυτόχρονα μιλάμε για μια χώρα όσον αφορά την Ισπανία που έχει ένα πολύ ανεπτυγμένο ποδόσφαιρο, ακαδημίες, έχει διδάξει την υπόλοιπη Ευρώπη για το τι γίνεται, έχει παίχτες που παίζουν παντού και εδώ στην Ελλάδα πάρα πολύ.
1: Κοίταξε, όσο και αν λόγω μπάσκετ κυρίως δεν μας είναι και η πιο συμπαθητική αθλητική ράτσα.
2: Επειδή μας
1: γιατί έχουμε πολλά μέτωπα μαζί τους, τους βγάζει το καπέλο. Είναι παντού. Τενίς, Ναδάλ Αλκαράθ, μπάσκετ, από Πάου Γκασόλ μέχρι τους σημερινούς. Ποδόσφαιρο, βλέπεις τι παραγωγή ταλέντων έχουν.
2: Όλο, παίζουν τα πάντα.
1: Όλο, βόλεϊ, παντού. Πρότυπο πρέπει να είναι οι Ισπανοί. Και ό,τι αφορά ειδικά τη βιομηχανία και πρόσκειται, δεν είναι μόνο το προετοιμάζω έναν παίχτη σωστά για να παίχτη στο ανώτερο επίπεδο, είναι και πώς έχω το σθένος να τον αξιοποιώ, να του δίνω χώρο, να βάζω το 17χρονο Γιαμάλ να γίνει το ηγέτη του Μπαρτσελώνα.
2: Γιατί εδώ σου λένε 23χρονος, είναι μικρός, λέει, δεν πάει.
1: Καταλαβαίνετε τι λέω, ο Γιαμάλ η Μπαρτσελώνα τον έχρισε ηγέτη της στα 17-18, δεν το φοβήθηκε. Δεν είπαμε άσε το παιδί λίγο να σιτέψει, να οριμάσει, είναι ακόμα μικρός και το βλέπουμε σε πάρα πολλά αθλήματα και όχι μόνο με γηγενείς Ισπανούς. Θυμίζω πως ανέδειξε η Ρεάλ τον Ντόντσιτς, πως βρήκε, που μπορεί να ήταν μεν Σλοβαίνος αλλά ήταν Ισπανοαναθρεμένος, ενώ...
2: Ας σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
2: Άσχετο. Εμείς τώρα, πώς μας βλέπεις, έχουμε μια ελπίδα να συμμετέχουμε σε τελικούς οποιοδήποτε διοργάνωση τα επόμενα χρόνια που έρχονται?
1: Κοίταξε, θα είναι πάρα πολύ, για μένα θα είναι, πραγματικά θα είναι κρίμα να μην ζήσουμε από κοντά, ειδικά τώρα με τις 48 ομάδες, το ιστορικό Μουντιάλ του 2030, το οποίο θα είναι και το, θα συμπληρώνεται ένας αιώνας από το πρώτο τουρνουά του 1930.
3: Αυξάνει πάντως το συμμετοχή των ομάδων, έτσι.
1: Τι εννοείς?
3: Παραπάνω ομάδες θα είναι στο επόμενο Μουντιάλ.
1: Όχι, σας παρακαλώ, όχι παραπάνω. Όχι παραπάνω.
2: Όχι στο παρακαλά, θα είναι παραπάνω από ό,τι ήταν, ή θα είναι λιγότερο?
1: Αν αφήσει τον Ιφαντίνο, θα τη πάει 78 τη ομάδα. Δεν υπάρχει
3: τίποτα. Αυτό ήταν και δηλώσει από αυτό ότι θα αυξηθεί.
1: Ναι, ναι, θα πάμε και 78. Δεν είναι.
2: Δύο μήνες Μουντιάλ.
1: Ήταν κουραστικό και χάνει κάπου λίγο και το νόημά του.
2: Ναι, και φαντάζεστε δηλαδή, αυτοί οι παίχτες που πήγαν τελικά. Άκουσα κουρασμένοι
1: λίγο να υδρώνει. Δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει να υδρώνει λίγο για να φτάσει σε τελική φάση. Δηλαδή να έχει ότι είναι καλύτερη, φίλε. Άμα πάμε σε 64 ομάδες. Εντάξει. Και βλέπουμε τώρα το κάθε Ουσμπεκιστάν. Και ζήσαμε και κάποια ωραία παραμύθια. Αλλά είδαμε και 9 ασιατικές ομάδες να είναι κομπάρσι και να αποκλείονται από την πρώτη φάση.
2: Ναι, σωστά.
1: Δηλαδή είναι και το ένα και το άλλο. Νομίζω ότι οτιδήποτε πάνω από 32 σε τελική φάση Μουντιάλ για μένα στα δικά μου μάτια είναι too much. Παραπάει.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά.
1: Περάσαμε καλά πάντως.
2: Να σε καλά. Και εσύ, περάσαμε καλά εμείς, περάσαμε καλά σουβλατζίδι, κατά πιτσαρίες και όλα τα υπόλοιπα. Αν εξαιρέσει το Χρυσοβαδινό που απειρήγησαν οι άνθρωποι και καλά κάνανε βέβαια. Λοιπόν, τελειώσαμε. Αυτά ήταν. Ραντεβού αύριο.
3: Δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέσικα και αμέσως μετά Νίκη Λιμπεράκη.
2: Γεια σας.
4: Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο

0: Αστές μπορέσει να του πάρει.
1: Η ώρα είναι 11. Μια προσφορά της κάπως ΑΕ. Κάπως ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπως ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
8: Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «Η φωνή της Χίντρα Τζαμπ». Βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, η ταινία ξετυλίγει τη συγκλονιστική ιστορία ενός κοριτσιού σε εμπόλεμη ζώνη. Μέσα από τα μάτια της ζούμε τον αγώνα για επιβίωση και την αληθινή δύναμη της ελπίδας. Σκηνοθετεί η Φάρα Ναμπούλση με τους Σάλεχ Μπάκρι και Μάισα Ελχάτζ, κατάλληλοι άνω των 12 ετών.
9: Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
10: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
11: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
12: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
13: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Η 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Διαβάστε στην απογευματινή 3 μέτρα ανάσα για νέους γονείς και πολύτεκνες οικογένειες. Ενισχύεται με φοροαπαλλαγές και επιδόματα η Φαρέτρα στον πόλεμο κατά της υπογεννητικότητας. Ο κοινοτάρχης, ο πυροσβέστης και η μαφία των εμπριστών του νερού στη Μεσσηνία. Νέα παγκόσμια αστάθεια πυροδοτεί η επικίνδυνη κλιμάκωση στους δύο πολέμους σε Ουκρανία και Ιράν. Ο νέος χάρτης της Βουλής ένα χρόνο πριν τις εκλογές. Δεύτερη δύναμη οι ανεξάρτητοι που αποχωρούν αλλά κρατούν την έδρα τους για προσωπικό όφελος. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονό. Όχι τίτλοι,

0: είναι 12.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
1: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
2: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
3: Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «Η φωνή της Χίντρα Τζαμπ». Βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, η ταινία ξετυλίγει τη συγκλονιστική ιστορία ενός κοριτσιού σε εμπόλεμη ζώνη. Μέσα από τα μάτια της ζούμε τον αγώνα για επιβίωση και την αληθινή δύναμη της ελπίδας. Σκηνοθετεί η Φάρα Ναμπούλση με τους Σάλεχ Μπάκρι και Μάισα Ελχάτζ, κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
1: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
4: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε. Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

0: Εδώ είμαστε, 6 λεπτά μετά τις 12. Καλημέρα σε όλες και όλους. Εδώ επιστρέφουμε μετά από περίπου 10 μέρες άδειας. Η πρώτη άδεια που πήραμε και θα ακολουθήσει και άλλη μία τον Αύγουστο. Λοιπόν, ξεκινάμε με ένα θέμα το οποίο είπαμε ότι θα το γλιτώσουμε, αλλά τελικά πάμε πάλι από την αρχή. Νέες ανωδικές πιέσεις για τις τιμές των καυσίμων, δέχονται οι τιμές, καθώς η κλιμάκωση των εχθροπραξιών στον Περσικό κόλπο και οι περιορισμένες ροές πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ, καθώς και η άνοδος του Μπρεντ, δημιουργούν νέες ανατιμήσεις στα πρατήρια. Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης κινείται πλέον λίγο κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ σε αρκετές νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές ήδη έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Ανάλογα βεβαίως κινείται και το πετρέλαιο κίνησης, περιορίζοντας τη διαφορά του από τη βενζίνη σε λιγότερο από 10 λεπτά σε μέρος της αγοράς. Λοιπόν, να πάμε τώρα να δούμε και λίγο στα δικά μας. Για μια ακόμη φορά οι φωτογραφίες πήραν τη θέση των έργων. Έβλεπα την επίσκεψη βουλευτή σε νοσηλευτικό ίδρυμα του νομού πριν από 2-3 μέρες και η οποία παρουσιάστηκε ως σημαντική παρέμβαση, συνοδεύτηκε βεβαίως από χαμόγελα, δηλώσεις και όπως ήταν αναμενόμενο από πλήθος διαδικτυακών επιδοκιμασιών. Τα likes έπεσαν βροχή, οι γνωστές υποσχέσεις επανήλθαν στο προσκήνιο. Υποσχέσεις που οι πολίτες ακούν εδώ και χρόνια για ενίσχυση των δομών υγείας, για καλύτερες υπηρεσίες, για λύσεις στα προβλήματα που παραμένουν άλυτα. Όμως η πραγματικότητα δυστυχώς δεν αποτυπώνεται στις φωτογραφίες, αποτυπώνεται στους ασθενείς που περιμένουν, στους εργαζόμενους που δίνουν καθημερινά τη μάχη με λήψεις, στις οικογένειες αυτών που αγωνιούν όταν χρειάζεται πραγματική ιατρική φροντίδα. Και εδώ εμφανίζεται μια μεγάλη αντίφαση, έτσι, την ώρα που κάποιοι εμφανίζονται ως υπερασπιστές της δημόσιας υγείας του νομού, όταν έρθει η προσωπική ανάγκη, η επιλογή συχνά δεν είναι οι τοπικές δομές, αλλά τα νοσοκομεία της Πάτρας. Βέβαια, δεν είναι κακό τώρα εδώ για να τα λέμε όλα, να αναζητά κάποιος την καλύτερη δυνατή περίθαλψη. Κακό όμως είναι να παρουσιάζεται μια κατάσταση ως επιτυχημένη, ενώ η ίδια η πραγματικότητα τη διαψεύδει καθημερινά. Τώρα μην τα λέμε πάλι ότι η υγεία δεν χρειάζεται άλλες φωτογραφίες, ότι χρειάζεται προσωπικό εξοπλισμό, οργάνωση και κυρίως πολιτική βούληση. Οι πολίτες δεν κρίνουν από τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά από το αν μπορούν να βρουν γιατρό και αν μπορούν να εξυπηρετηθούν και βεβαίως αν νιώθουν ασφάλεια στον τόπο τους. Γιατί όταν η επικοινωνία προσπαθεί να αντικαταστήσει την πράξη, τότε το χάσμα ανάμεσα στην εικόνα και την πραγματικότητα γίνεται ακόμα πιο εμφανές. Και κάποια στιγμή, όσα πολλά likes και αν συγκεντρώσει μια ανάρτηση, η κοινωνία βλέπει πίσω από τη φωτογραφία. Αυτά τα όμορφα και άλλα όμορφα συνέβησαν έτσι αυτό το δεκαήμερο που έλειπα, τα έβλεπα και γέλαγα μέσα στο, ιδιαίτερα στο Facebook, γιατί πλέον και τα πολιτικά πρόσωπα χρησιμοποιούν το Facebook ως τρόπο για να προβληθούν. Και βέβαια υπάρχουν και οι γνωστοί, οι άγνωστοι, αυτοί που ό,τι και να γράψουν, δεν διαβάζουν ποτέ τι γράφουν, τι γράφουν τα πρόσωπα, απλά τους κάνουν like, χωρίς να ξέρουν, αδιαφορώντας και οι ίδιοι για το χάλι που επικράτησε σε αυτό το νομό. Λοιπόν, πάμε να πάμε σε μια πολύ μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε με τον κύριο Βαλιανάτο, πολύ πολύ μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48.
2: Ενημέρωση.
3: Καλημέρα, κύριε Φαρμάκη.
4: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
5: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
6: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
2: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
7: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
2: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
1: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
0: Και όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, αρχίζει η περίοδος της βιομηχανικής ντομάτας. Τα εργοστάσια θα αρχίσουν να παραλάβουν, αν δεν έχουν ξεκινήσει τη βιομηχανική ντομάτα. Ξέρουμε όλοι ότι για τον ομό Ηλίας τουλάχιστον, και όχι μόνο, η βιομηχανική ντομάτα είναι το βασικότερο αγροτικό προϊόν που ενισχύει την τοπική οικονομία. Τα τελευταία χρόνια βεβαίως δέχεται μεγάλα πλήγματα, κυρίως από τις πολιτικές που εφαρμόζονται γενικά στον αγροτικό τομέα. Να δούμε όμως φέτος τι γίνεται και να ακούσουμε τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου, της ομάδας παραγωγών, συγγνώμη, Αμαλιάδας, τον κύριο Χρήστο Βαλιανάτο, να μας πει το τι συμβαίνει. Καλημέρα, κύριε Βαλιανάτο. Έπεσε η γραμμή. Ωραία, να τον ξαναπάρουμε πάλι τηλέφωνο. Να επικοινωνήσουμε μαζί του, να μας πει τι γίνεται, ποια είναι η τιμή, αν υπάρχει μείωση της παραγωγής, γιατί αν θυμόστε σε παλιότερη εκπομπή μας είχε πει ότι αρκετοί τοματοπαραγωγοί θα εγκαταλείψουν το προϊόν, γιατί είναι ασύμφορη η τιμή που παίρνουν, τα έξοδα είναι πάρα πολύ μεγάλα και καταλαβαίνετε ότι είναι ένα ακόμα πλήγμα, όχι μόνο για τους αγρότες, αλλά για όλη την οικονομία της Ηλίας, εάν εξαφανιστεί η βιομηχανική ντομάτα, που σας θυμίζω, όσοι είστε μεγαλύτερη ηλικία, το θυμόσαστε, η Ηλία είχε 6 εργοστάσια κάποτε. Είχε και ο Καντάφη εργοστάσιο εδώ, αν θυμόσαστε, βιομηχανικής ντομάτας. Αλλά ήταν χιλιάδες τα στρέμματα που κάθε χρόνο καλλιεργούνταν και πήγαιναν στα εργοστάσια και τα 6 και δούλευαν πυρετοδός και αυτό σήμαινε και περισσότερες θέσεις εργασίας και όλα μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε... Να δούμε, έχουμε τον κύριο Βαλιανάτο. Αν τον έχουμε σε λίγο. Επικοινωνεί το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ας βάλουμε μια μουσική μέχρι να επικοινωνήσουμε.

0: εδώ είμαστε. Και να πω στο Δημήτρη Κολόκατο ένα μήνυμα που μου ήρθε, ότι είναι πολύ χαμηλή, ακούγεται η φωνή μου. Δεν ξέρω, ίσως να φταίω εγώ. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Βαλιανάτο να μας πει για τη βιομηχανική ντομάτα. Καλημέρα, κύριε Βαλιανάτο.
1: Καλημέρα, κύριε Φάκο. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Ξεκίνησε η βιομηχανική ντομάτα και ποια είναι η κατάσταση, τι αναμένετε για φέτος?
1: Σήμερα μπήκαν τα πρώτα τρακτέρια, αλλά δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η βιομηχανική ντομάτα. Από Πέμπτη Παρασκευή αναμένεται να πηγαίνουμε κανονικά. Μες. Τώρα πηγαίνει τις τρεις πρώτες μέρες δοκιμαστικά. Είναι καλή η ποιότητα της βιομηχανικής ντομάτας. Από εκεί και πέρα, εκείνο που λέω εγώ πάλι στους παραγωγούς μας είναι να κοιτάξουν για τα δελτία αποστολής από το χωράφι, γιατί έχει πρόστιμο και δεν είμαστε τέτοιες εποχές τώρα.
0: Ναι, να πληρώνουμε πρόστιμα.
1: Να πληρώνουμε πρόστιμα. Τέτοιες εποχές είναι τώρα.
0: Να ρωτήσω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Σε τι τιμή είναι η ντομάτα φέτος?
1: Περίπου στο 1,08-1,010.
0: Χαμηλή, πολύ χαμηλή.
1: Χαμηλή.
0: Υποθέτω θα έχει και μείωση παραγωγής. Δεν θα καλλιέργησαν όλοι οι βιομηχανικοί ντομάτες.
1: Δεν
0: φέτος.
1: Έχει μια μείωση των στρεμμάτων. Ναι. Αυτό θα το δούμε τώρα με τις παραδόσεις και με το ΟΣΔΕ το οποίο θα δηλώσουν. Εμείς σαν ομάδα παραγωγών είμαστε δίπλα στους παραγωγούς.
0: Εσείς
1: ό,τι
0: δίπλα,
1: πρόβλημα προκύψει, εδώ είμαστε.
0: Να ρωτήσω κάτι. Τώρα, έτσι με το χέρι στην καρδιά, θέλω να μου απαντήσετε. Αξίζει να καλλιεργήσει κάποιος, να καλλιεργεί κάποιος βιομηχανική ντομάτα όταν η τιμή είναι 1,10, 1,8? Δηλαδή με τόσα έξοδα που έχει κάθε στρέμμα.
1: Και τα προηγούμενα χρόνια είχα πει κάτι, ότι η ντοματοπαραγωγή είναι ήρωες. Κρατήσανε το προϊόν της βιομηχανικής ντομάτας στον ομό Ηλίας και ορισμένοι μπήκανε μέσα στα έξοδά τους και στα έσοδά τους.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό είναι ήρωες.
0: Ναι, αλλά για πόσο θα είναι όταν άλλος έχει να θρέψει οικογένεια?
1: Έτσι, έτσι. Από εκεί και πέρα, πρέπει να κοιτάξουν οι βιομηχανίες να επιβραβεύσουν τους παραγωγούς, γιατί εάν φύγει η βιομηχανική ντομάτα, τελείωσε και ο νόμος μας.
0: Αυτό είναι δεδομένο, αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι. Πώς καλύπτουν τα εργοστάσια την επιπλέον παραγωγή που χρειάζονται? Κάνουν εισαγωγή ντομάτας από το εξωτερικό?
1: Πιστεύω ναι, αλλά εντάξει, δεν το ξέρω
0: με σιγουριά.
1: Μάλλον για να καλύψουν τις ανάγκες.
0: Ναι, βέβαια. Δηλαδή τώρα όταν ο κύκλος για παράδειγμα έχει εξαγωγή στο εξωτερικό, τεράστια εξαγωγή, πώς θα καλυφθεί με μειωμένη παραγωγή ντομάτας? Ναι. Οπότε θα αναγκαστεί να κάνει εισαγωγή.
1: Οπότε ναι, αλλά από εκεί πέρα δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρετε σίγουρα, εντάξει, το καταλαβαίνω. Ναι. Στα υπόλοιπα προϊόντα με τη σταφίδα τι γίνεται?
1: Με τη σταφίδα, σε λίγο θα αρχίσει ο τρίγος.
0: Ναι.
1: Αρχές Αυγούστου, γύρω στις 10 Αυγούστου θα ανοίξουμε τις αποθήκες. Και εδώ το ξαναλέω πάλι και στους σταφιδοπαραγωγούς, γιατί για το δελτίο αποστολής. Εδώ είναι η ομάδα παραγωγών να έρθουν, να ενημερωθούν, γιατί όπως είπαμε τα πρόστιμα δεν είναι να πληρώνουμε αυτή τη στιγμή πρόστιμα.
0: Ναι, αλλά δεν έχουν και πολύ μυαλό, γιατί κάνατε κάποιες συσκέψεις και δεν είχατε συμμετοχή πάλι.
1: Εντάξει,
0: για να τους ενημερώσετε για το θέμα αυτό και δεν ήρθανε.
1: Αυτό γίνεται συνέχεια. Εμείς προσπαθούμε.
0: Μα εσείς καλά, να το ξέρω.
1: Προσπαθούμε να για το καλύτερο για τους παραγωγούς. Θα δούμε.
0: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε, γιατί μόνο αυτό μας μένει να κάνουμε, να ελπίζουμε να πάνε τα πράγματα καλύτερα. Ευχαριστώ, κύριε Βαλιανάτο.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Σας ακούσαμε τον πρόεδρο της ομάδας παραγωγών Αμαλιάδας. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς εκπομπής και επιστρέφουμε.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ιόνιον FM.
3: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 22 λεπτά μετά τις 12. Όπως καταλαβαίνετε, χαλαρή εκπομπή σημερινή. Μου λείπει και ο Χρήστος ο Ξημητούλιας σήμερα. Έχω άλλον ηχολήπτη, οπότε μικρά προβληματάκια. Ζητάω την κατανόησή σας. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Βάκη Τσιομπανίδη, τον πρόεδρο του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Κόμματος Ελλάδας. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Τσιομπανίδη.
1: Καλημέρα κύριε Φράγκο, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα.
0: Ό,τι κάνετε, επίσης και εσάς, πώς περνάτε τώρα το καλοκαίρι, υποθέτω, στα χωράφια, έτσι?
1: Περνάμε...
0: Για τους αγρότες.
1: Λες και είμαστε σε ένα τούνελ το οποίο δεν φαίνεται στην απέναντι πλευρά κανένα φως. Στην κυριολεξία, να πούμε, για τον πρωτογενή τομέα, είναι μαύρα τα γραμμένα μας. Η μεταφορά του ΠΚΠ στην ΑΔΕ δημιουργεί προβλήματα χωρίς να επιλύει απολύτως τίποτα. Πληρώνονται πάλι τα λαμόγια, πληρώνονται οι γνωστοί.
0: Δεν άλλαξε κάτι δηλαδή, έτσι?
1: Δεν άλλαξε απολύτως τίποτα, αλλά η πραγματική παραγωγή, η μισή αυτή τη στιγμή είναι απλήρωτη. Γιατί τους έχουν σκίσει στους ελέγχους και στις καθυστερίες των πληρωμών. Πληρωμές που έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο πέρσι, έχουμε φτάσει τέλος Ιουλίου και ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί.
0: Παρά τις υποσχέσεις που έδωσε ο Μητσοτάκης όταν στις μεγάλες κινητοποιήσεις.
1: Τις υποσχέσεις του Μητσοτάκη πλέον δεν τις λαμβάνει κανένας, να πούμε σοβαρά. Έχει χάσει κάθε φερεγγιότητα. Εδώ ξέρετε τι έχουν κάνει. Τους κτηνοτρόφους που τους σκότωσαν τα ζώα, η ΑΔΕ δεν αναγνωρίζει ανωτέρα βία, γιατί δεν έχει πρόσβαση στις κτηνιατρικές υπηρεσίες ότι τα ζώα αυτά τα σκότωσε η πολιτεία για τη δημόσια ασφάλεια. Και έκοψε τις επιδοτήσεις των κτηνοτρόφων που τους σκότωσε τα ζώα. Υπάρχουν άνθρωποι 2 χρόνια και 3 χρόνια απλήρωτοι των επιδοτήσεων, ενώ τους άφησαν χωρίς κανένα εισόδημα. Με τα πιστόλια μπήκαν μέσα στους στάβλους και τους σκότωσαν τα ζώα. Τους κόψαν και τις επιδοτήσεις, τις λιγοστές επιδοτήσεις που έπαιρναν.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Έχετε εικόνα συνολική πόσα ζώα έχουν θανατωθεί? Διάβαζα εχθές, αν δεν κάνω λάθος, ή προχθές, ότι στη Δυτική Ελλάδα περίπου 240.000 ζώα θανατώθηκαν. Γενικά εσείς έχετε μια άλλη εικόνα σε πανελλαδικό επίπεδο?
1: Πρέπει να είναι πανελλαδικό. Σε πανελλαδικό επίπεδο πάνω από 800.000 ζώα.
0: Τεράστιο
1: πανόλη, πανόλη ευλογιά και αυτό διπηρετώ. Μιλάμε τώρα περίπου στο 10% του ζωικού κεφαλαίου της χώρας με τα στοιχεία της Ελστάτ. Γιατί εδώ έχουμε και το εξής παράδοξο, έτσι. 10 εκατομμύρια ζώα βγάζει ότι υπάρχουν στην Ελλάδα η Ελστάτ. 18 εκατομμύρια βγάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή έχουμε πάνω από το 40% πανογραμμένα ζώα. Που αυτά τα πανογραμμένα τι ήταν? Ήταν ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος ελάμβανε, να πούμε, παράνομα επιδοτήσεις για πανογραμμένα ζώα. Και εκεί έρχεται, να ξαναθυμηθούμε λίγο την πρώτη δικογραφία που έφτασε για την ΟΠΚΕΠΕ. Έρχεται ο πρόεδρος του ΟΠΚΕΠΕ, ο Κυριάκος Μπαμπασίδης, και όταν γίνεται κουβέντα για τα πολλά πανογραμμένα και ότι αυτά δεν μπορούν να καλυφθούν, τι λέει? Να βρούμε καμιά ευλογιά να φέρουμε, να φέρουμε, να φέρουμε. Τι ευλογιά να βρεις? Και έρχεται η ευλογιά μετά από 2 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ότι δεν ήταν
0: νομίζω ότι μπήκαμε σε μια εποχή εξαφάνισης κτηνοτροφίας και γενικά της αγροτικής παραγωγής. Δηλαδή με τόσα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται. Αυτή η εντύπωση δίνεται στον κόσμο ότι...
1: Μα και δεν αλλάζει τίποτα. Δεν αλλάζει τίποτα. Έγινε η μεταφορά του ΠΚΠ που δεν έγινε ακόμα, έτσι. Θεωρητικά έγινε, με το μυαλό του Μητσοτάκη έγινε η μεταφορά του ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Δεν υπάρχει καμιά επίσημη μεταφορά, γιατί για να γίνει η μεταφορά θα πρέπει να πάρουμε πιστοποίηση και έγκριση από την Επιτροπή Γεωργίας, από την DG Agri. Μετά τις 5 καταγγελίες που έχει κάνει το ΑΚΕΛ προς την DG Agri για όλα αυτά τα ζητήματα, τη μία αναγνώριση ανωτέρας βίας, την κατάσχεση των επιδοτήσεων πριν να μπουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς ενώ είναι ακατάσχετες, την κατάσχεση των αποζημιώσεων για τα ζώα τα οποία θανατώθηκαν, μπαίνει η ΑΔΕ και σου λέει δεν παίρνεις τίποτα, τα βουτάω εγώ, τα παίρνω κατευθείαν πριν να μπουν στο λογαριασμό σου, γιατί χρωστάς στο δημόσιο.
0: Μες.
1: Ενώ είναι ακατάσχετα δια νόμου.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μιλάμε με τον κύριο Βάκη Τσιομπανίδη, τον πρόεδρο του ΑΚΕΛ, του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Κόμματος Ελλάδας. Ποια είναι η κατάσταση τώρα πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, κύριε Τσιομπανίδη?
1: Όπως είναι η κατάσταση σε ολόκληρη την Ελλάδα.
0: Δεν
1: αλλάζει τίποτα απολύτως, να πούμε. Όχι, όχι. Είναι τραγική, όπως είναι και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δυστυχώς όλα αυτά εδώ πέρα τα οποία βιώνει ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, ο μελισσοκόμος, ο ψαράς, μετακυλίονται πού? Στον καταναλωτή. Στην τσέπη του καταναλωτή. Γι' αυτό βλέπουμε ακρίβεια, γι' αυτό βλέπουμε υψηλές τιμές των προϊόντων στα ράφια, γιατί όλο αυτό θα έρθει στο πρωτοκόλλο στο τέλος να πούμε και στο ράφι του καταναλωτή.
0: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Αν είχατε τώρα να μπροστά σε ένα νέο παιδί που να σας έλεγε, κύριε Σιμπανίδη, εγώ θέλω να ασχοληθώ με την αγροτική κτηνοτροφική παραγωγή, τι θα του λέγατε?
1: Με τίποτα, με τίποτα. Μακριά και αλάργα. Όπως έχω πει και στα δικά μου τα παιδιά, ο γιος μου είναι 18 χρονών, θα πάει σχολή εμποροπλοιάρχων, ναι. Και δεν πρόκειται με τίποτα να μεταβιβάσω την κτηνοτροφική μου εκμετάλλευση στα παιδιά μου. Την κλείνω, την αφήνω να ρημάξει, την αφήνω να σαπίσει, αλλά δεν θα μπλέξω τα παιδιά μου σε αυτόν τον κυκαιώνα που έχουμε μπει εμείς. Και φυσικά και τα παιδιά βλέπουν. Οι νέοι άνθρωποι βλέπουν. Στα καφενεία αυτά συζητιούνται. Αυτή τη στιγμή το στάρι για τους αγρότες. Είναι πολύ η τιμή που πουλήθηκε τελευταία, να πούμε, η πρώτη δημοπρασία. Είναι πολύ πιο κάτω από το κόστος αλωνισμού. Για ποιο λόγο να πάει να σπείρει ο άλλος στάρι? Ναι, αλλά αυτός δεν θα σπείρει. Εμείς αύριο τι ψωμί θα φάμε?
0: Μάλιστα.
1: Όλα είναι αλυσίδα, είναι κρίκη της αλυσίδας.
0: Ναι, βεβαίως. Τι καλλιέργειες έχετε τώρα πάνω στη Βόρεια Ελλάδα αυτή την περίοδο?
1: Σιτάρι, καλαμπόκι, κρυθάρι, ηλιόσπορα, βαμβάκι, αυτές είναι οι καλλιέργειες εδώ πάνω.
0: Μάλιστα. Το μέλλον πώς το βλέπετε?
1: Όχι μόνο αβέβαιο, σκοτεινό. Σκοτεινό, αν δεν αλλάξουν τα πράγματα, και όλα είναι θέμα πολιτικών επιλογών. Και μάλιστα στα θέματα, να πούμε, του πρωτογενούς τομέα, πάντα θεωρώ ότι την ευθύνη την έχει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεν μπορεί να λες ότι είμαι κυβέρνηση των αρίστων, ότι έχω επιτελικό κράτος, και πάντα να βάζεις Υπουργό Γεωργίας κάποιον ο οποίος δεν ξέρει πόσα πόδια έχει η γίδα και από πού αρμέγουν την προβατίνα. Οι Υπουργοί Γεωργίας που περάσαν όλο αυτό το διάστημα επί Νέας Δημοκρατίας, άμα ανεβάσουμε ένα κρυάρι στο αρμεχτήριο, είναι ικανοί να το αρμέγουν, να πούμε, 8 μέρες μέχρι που να κατεβάζει γάλα.
0: Παναγία μου. Μάλιστα, δεν είναι, τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Εντάξει, και εδώ στη Ηλία, αυτά μου λέγε προηγουμένως και ο πρόεδρος της ομάδας παραγωγών Αμαλιάδας, κατάσταση είναι τραγική και κανείς δεν ξέρει πού θα οδηγήσει. Και τι επιπτώσεις στην οικονομία, έτσι, δεν εκείνο το πρόβλημα.
1: Μα είναι τεράστιες οι επιπτώσεις. Κάθισα και έκανα μια μελέτη με τις θανατώσεις μόνο, με αυτές τις εγγελίες τακτικές, να πούμε, των μέτρων βιοασφάλειας, των θανατώσεων, της άρνησης του εμβολιασμού. Ξέρετε πώς εκπληρώσει ο ελληνικός λαός ως τώρα? Πάνω από 500 εκατομμύρια. Όλο αυτό δεν είναι ζημία που προκλήθηκε στο ελληνικό δημόσιο? Άνευ λόγου υπήρχε ο εμβολιασμός. Θα μπορούσαμε να έχουμε εμβολιάσει όπως κάνουν οι υπόλοιπες χώρες. Όπως για τον αυτόδη τώρα κάνει η Κύπρος, κάνει η Γερμανία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία. Εμείς λέμε δεν είναι καλά τα εμβόλια. Είναι τριτοκοσμικά. Τα δικά μας τα ζώνη εξευγενισμένα. Εμείς είμαστε ευγενέστατοι. Δεν μπορούμε να εμβολιάζουμε εμείς ευγενικοί άνθρωποι με τριτοκοσμικά εμβόλια. Κάτι χαζομάρες. Κάτι αηδίες. Κάτι πράγματα τα οποία δεν έχουν καμιά επιστημονική τεκμηρίωση. Κάτι γελοί τύποι που βγαίνουν, να πούμε, στις τηλεοράσεις και φωνασκούν χωρίς να υπάρχει καμιά επιστημονική τεκμηρίωση. Ακούσαμε καθηγήτρια πανεπιστημίου να λέει ότι η ευλογιά κολλάει από τα κινητά.
0: Καλά, ναι, ό,τι να είναι. Ό,τι να
1: είναι. Να χάσουμε τις εξαγωγές, λέει, μαλλιού στην Αυστραλία, μας έλεγε ο υφυπουργός, ο κύριος Κέλλας. Ποιες εξαγωγές κάνουμε μαλλιού στην Αυστραλία, μην τρελαθούμε.
0: Και το χειρότερο είναι αυτά που λένε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κατά κύριο λόγο, οι οποίοι προσπαθούν βέβαια να καλύψουν την κυβέρνησή τους, γιατί έρχονται οι εκλογές. Ακούς πράγματα τραγικά, δηλαδή, τι να πω, εντάξει, κοροϊδεύουν τον κόσμο ή θελημένα ή αθέλητα, αλλά τον κοροϊδεύουν λέγοντας πράγματα τα οποία δεν ισχύουν.
1: Είμαστε θυμωμένοι, είμαστε εξοργισμένοι. Εμένα προσωπικά μου σκοτώσαν τα ζώα εδώ και 2 χρόνια, με αφήσαν χωρίς εισόδημα και ξέρετε που οδήγησε όλα. Σε μένα προσωπικά, έτσι, δεν θα μιλήσω για τρίτους. Οδηγήθηκα στο να παίρνω αυτή τη στιγμή διαζύγιο, να φεύγει η γυναίκα μου από το σπίτι γιατί δεν έφερνα εισόδημα. Καταλαβαίνετε τι έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι?
0: Και υποθέτω δεν είστε και μοναδικός, ότι αυτό
1: και
0: συμβαίνει
1: δεν είμαι μοναδικός. Γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι έχουν οδηγηθεί σε ψυχιάτρους. Έχουμε ανθρώπους που αυτοκτόνησαν. Έχουμε πάνω από 5 αυτοκτονίες. Καταλαβαίνετε τι έχουν φτιάξει? Δεν ξέρω πού οδηγεί όλο αυτό και γιατί το κάνουν, ενώ υπάρχει λύση. Υπάρχει ο εμβολιασμός. Γιατί σε οδηγούν στην απόλυτη καταστροφή? Σου σκοτώσαν τα ζώα, σε αφήσαν χωρίς εισόδημα και έρχονται στο καπάκι οι ΑΔΕ να σου κόψει και τις επιδοτήσεις.
0: Μάλιστα. Έχουμε την κυρία Κακαλέτη. Λοιπόν, θέλω να μείνετε στη γραμμή, κύριε Σιωπανίδη. Θέλω να πάμε.
1: Για τον τόνο της
0: όχι, φωνής. Όχι, έχετε απόλυτα δίκιο και άλλωστε ξέρω πόσο ευγενικό άνθρωπο είσαστε και έχει φτάσει αγανάκτηση στο κατακόρυφο. Θέλω να μείνετε στη τηλεφωνική γραμμή, να πάμε και στη δεύτερη, όπου έχω την κυρία Γεωργία Κακαλέτη, η οποία είναι γεωπόνος. Και θα ήθελα λίγο να τη βάλουμε στη συζήτησή μας. Κυρία Κακαλέτη, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα κύριε Φάκο, καλημέρα.
0: Έχω στην άλλη άκρη της γραμμής τον πρόεδρο του ΑΚΕΛ, τον κύριο Βάκη Τσιωμπανίδη, που μιλάμε για τα αγροτικά ζητήματα και για την κατάσταση των αγροτών και θέλω να μας δώσετε κι εσείς μια εικόνα από πλευράς του αγιοπόνων. Τι συμβαίνει, πώς είναι η κατάσταση.
2: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Από θέμα παραγωγής φέτος, αν και ήταν μια δύσκολη χρονιά, τα προϊόντα είχαν παραγωγή. Τα φροντίσανε πάρα πολύ οι αγρότες μας. Και είχαμε παραγωγή, όμως δεν πουλήθηκαν. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση στο νομό είναι τραγική. Οι πατάτες πουλήθηκαν σε εξαφιλιστικές τιμές. Τα καρπούζια, τα πεπόνια μείναν στα χωράφια. Πουλήθηκαν μόνο ό,τι ήταν στο θερμοκήπιο.
0: Μάλιστα.
2: Δεν υπήρχε αγοραστική δύναμη, δεν υπήρχε δυνατότητα ούτε για το εξωτερικό ούτε για την εγχώρια αγορά.
0: Έχετε μισό λεπτάκι, κυρία Κακαλέτη. Κύριε Σιωμπανίδη, έχετε και εσείς αυτή την εικόνα που περιγράφει η κυρία Κακαλέτη.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Όταν δίνουμε αφιδώς το δικαίωμα εισαγωγών από τρίτες χώρες και μάλιστα τώρα έχουμε και το κερασάκι στην τούρτα, πρώτον με την Mercosur και δεύτερον με την προενταξιακή συμφωνία της Ουκρανίας, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δίνουμε κβότα, δίνουμε το δικαίωμα αφορολόγητης εισαγωγής σε κάποιες χώρες για πολιτικούς λόγους. Είναι φυσικό και επόμενο ότι θα υπάρχουν προϊόντα ελληνικά τα οποία δεν θα μπορούν να διατεθούν ούτε στην ελληνική αγορά ούτε και για εξαγωγές.
0: Κυρία Κακαλέτη,
2: δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος. Τα καρπούζια πάνε για εξαγωγή. Δεν είναι ότι εμείς ήρθανε εισαγωγή καρπούζια από άλλες χώρες ή πεπόνια. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι με την κλιματική αλλαγή έχει αλλάξει ο καιρός και μπορούν πλέον και καλλιεργούν σε όλη την Ελλάδα την ίδια εποχή που καλλιεργούμε και εμείς. Δηλαδή εγώ έχω πελάτες που είναι από τη Θήβα, από την Πρέβεζα, από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι βγάζουν τα προϊόντα τους την ίδια εποχή που βγάζουμε και εμείς. Κανένας λοιπόν δεν θα έρθει από το εξωτερικό.
0: Επιτρέψτε μου να ενημερώσουμε τον κύριο Τσιωμπανίδη. Κύριε Τσιωμπανίδη, ότι η κυρία Κακαλέτη αναφέρεται για νομό Ηλίας, Δυτική Ελλάδα, έτσι, για να ξέρετε.
2: Ναι.
1: Είναι μόνο ότι αυτά τα προϊόντα καλλιεργούνται και στη Βόρεια Ελλάδα και σε άλλες περιοχές, καλλιεργούνται και στη Βουλγαρία, καλλιεργούνται και σε άλλες χώρες.
2: Ακριβώς, άρα δεν θα έρθουν από την Ευρώπη σε εμάς να ψωνίσουν όταν μπορούν να τα βρουν εκεί.
1: Φυσικά.
0: Δεν έχουμε εξαγωγή δηλαδή, αυτό λέτε.
2: Δεν έχουμε εξαγωγή. Ακριβώς. Έρχονται για εξαγωγή μόνο για τα υπερπρόημα που είναι στα θερμοκήπια που δεν μπορούν να βρεθούν αλλού. Και βέβαια έχουμε και εξαιρετική ποιότητα και έρχονται και ψωνίζουν από εδώ. Αλλά μετά όταν μπορούν να βρουν πιο κοντά, δεν θα κάνουν 2.000 χιλιόμετρα να έρθουν εδώ κάτω σε εμάς.
0: Σαφέστατα.
2: Και με τις τιμές που έχει το πετρέλαιο και να πληρώσουμε τα φορικά.
0: Κύριε Τσιωμπανίδη, ναι, κάτι θέλετε να πείτε.
1: Με την προενταξιακή συμφωνία της Mercosur, ως τώρα ερχόταν προϊόντα όπως μέλι, αυγά, όχι την Mercosur, της Ουκρανίας, ερχόταν προϊόντα όπως ηλιέλαιο, μέλι, αυγά, τώρα πλέον μπορούν να φέρνουν κρέας και προϊόντα, υποπροϊόντα κρέατος, να πούμε, ζωοκομικά, αλλά μπορούν να φέρνουν φρούτα και λαχανικά. Πώς μπορεί ο Έλληνας αγρότης, εντελώς αφορολόγητα έτσι, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Έλληνας αγρότης μπορεί να ανταγωνιστεί τον συνάδελφό του στην Ουκρανία?
0: Σαφέστατα όχι. Κυρία Κακαλέτη, έχουμε αυξήσει στα αγροτικά εφόδια?
2: Οι τιμές στα λιπάσματα φέτος ανέβηκαν κατακόρυφα με την πρόφαση του πολέμου στον κόλπο.
0: Ο οποίος ξαναρχίσαν πάλι αυτοπραξίες και ενδεχομένως να έχουμε και άλλες αυξήσεις τώρα.
2: Ακριβώς. Το κόστος παραγωγής αυξήθηκε από τα λιπάσματα, από τα νάιλα και τις σταγόνες. Mm-hmm. Αυτά ήταν που πήρανε αύξηση. Καθώς επίσης και από το κόστος του πετρελαίου. Δηλαδή όταν ένας παραγωγός εδώ θέλει 2 ευρώ το λίτρο πετρέλαιο για να φτιάξει τα χωράφια του ή να κάνει την καλλιέργεια.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά το θέμα μας είναι
1: ότι εντελώς αφορολόγητα έτσι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Έλληνας αγρότης μπορεί να ανταγωνιστεί τον συνάδελφό του στην Ουκρανία.
0: Μάλιστα. Σαφέστατα, όχι. Κύριε Κακαλέτη, έχουμε αυξήσει στα αγροτικά εφόδια.
2: Οι τιμές στα λιπάσματα φέτος ανέβηκαν κατακόρυφα με την πρόφαση του πολέμου στον κόλπο.
0: Ο οποίος ξαναρχίσαν και πάλι αυτοπεξίες και ενδεχομένως να έχουμε και άλλες αυξήσεις τώρα.
2: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Είχαμε, το κόστος παραγωγής αυξήθηκε από τα λιπάσματα, από τα νάιλα και τις σταγόνες. Mm-hmm. Αυτά ήταν που πήρανε αύξηση. Καθώς επίσης και από το κόστος του πετρελαίου. Δηλαδή όταν ένας παραγωγός εδώ θέλει 2 ευρώ το λίτρο πετρέλαιο για να φτιάξει τα χωράφια του ή να κάνει την, να κάνει την καλλιέργεια.
0: Μες.
2: Αλλά το θέμα μας είναι ότι δεν μπορεί.

0: αγώνες, αυτά ήταν που πήρανε αύξηση, καθώς επίσης και από το κόστος του πετρελαίου. Δηλαδή όταν ένας παραγωγός εδώ θέλει 2 ευρώ το λίτρο πετρέλαιο για να φτιάξει τα χωράφια του ή να κάνει την καλλιέργεια.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν μπορεί, το θέμα μας είναι ότι δεν πουλήθηκαν καθόλου. Δεν είναι ότι υπήρχε ζήτηση με χαμηλές τιμές μόνο.
1: Είναι ότι έμειναν στα χωράφια. Έμειναν στα χωράφια, ναι.
0: Έμειναν στα χωράφια γιατί δεν υπήρχε εξαγωγική δύναμη.
1: Κύριε Τσιωπανίδη, κάτι τελευταίο για από εσάς.
2: Τι να πω. Ότι ελάχιστη εγγυημένη τιμή. Αυτό είναι το πιο βασικό. Και να μην μένουν στα χωράφια. Να βρεθεί τρόπος να μην μένουν στα χωράφια. Υπάρχουν τρόποι. Κάποτε δεν μένουν στα χωράφια. Κάποτε θυμάμαι εγώ όταν ήμουν πιτσιρικάς, τα ροδάκινα για παράδειγμα, τα κάναν κοιμό και τα μοιράζαν στα σχολεία.
1: Βέβαια.
2: Θα μπορούσαν να διατεθούν, να πούμε, σε στρατόπεδο, θα μπορούσαν να διατεθούν σε δομές, θα μπορούσε να υπάρχει ο τρόπος ώστε να μην μείνουν στα χωράφια. Είναι δυνατόν να μένει πατάτα στα χωράφια? Είναι δυνατόν τώρα να μην μπορούμε να διαθέσουμε πατάτες ή να μην μπορούμε να διαθέσουμε το καρπούς, να μην βρεθεί η πολιτεία, να μην αγοράζει η πολιτεία
1: στο,
2: πρόσωπα.
1: Στο θέμα της πατάτας είναι τραγική η κατάσταση, γιατί τουλάχιστον εδώ στη Δυτική Ελλάδα εμείς έχουμε τις αγωγές αιγυπτιακή. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται στις άλλες περιοχές.
2: Προηγουμένως είναι η κφότα που δίνουμε στην Αίγυπτο για να παίρνουμε.
1: Εδώ και χρόνια γίνεται αυτή η δουλειά. Μάλιστα υπήρχαν και συσκευαστήρια στην περιοχή μας που βαπτίζαν την αιγυπτιακή ελληνική, αλλά είναι μια μεγάλη πονεμένη ιστορία
0: αυτό. Είναι μεγάλη ιστορία αυτό. Η καλλιέργεια στην περιοχή μας έχει φύγει. Της πατάτας.
1: Έτσι.
0: Έσβησε.
1: Ακριβώς.
0: Κάποτε καλλιεργόντουσαν 35.000 στρέμματα πατάτες στη Βόρεια Ελιέ και αυτή τη στιγμή δεν είναι ούτε 2.000 στρέμματα.
2: Εδώ πέρα θα φύγει.
0: Λόγω της αγωγής του παντοτοφόρου που ξέρουμε πώς.
2: Θα φύγει εδώ είναι το ελάχιστο. Στάρι από τη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί θα φύγει το στάρι? Γιατί οι τιμές που πουλήθηκε τώρα αυτή τη στιγμή να πούμε στην πρώτη δημοπρασία είναι κάτω από το κόστος αλωνισμού. Ποιος θα ξαναβάλει στάρια? Χάνουμε το γουανδάκι. Σιγά σιγά χάνουμε τα πάντα. Δεν αφήνουμε τίποτα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω και τον Τσιωπανίδη και εσάς για την συνομιλία την όμορφη που είχαμε και εσάς κύριε Κακαλέτρη. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Καλημέρα και στους δυο σας. Καλή εβδομάδα και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Κύριε Τσιωπανίδη, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Η αγανάκτηση είναι απόλυτα δικαιολογημένη. Άλλωστε, έχετε αποδείξει πόσο ευγενής άνθρωπος είστε και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα προς Θεού. Ευχαριστώ και πάλι για τη συνομιλία. Να είσαστε καλά. Καλή σας μέρα, καλημέρα. Ακούσαμε λοιπόν τον πρόεδρο του ΑΚΕΛ, του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Κόμματος Ελλάδας, τον κ. Βάκη Τσιωπανίδη, και τη γνωστή γεωπόνο, την κυρία Κακαλέτρη, για τα ζητήματα αυτά τα αγροτικά και νωρίτερα βέβαια τον Χρήστο Βαλιανάτο, τον πρόεδρο της ομάδας παραγωγών Αμαλιάδας. Καταλαβαίνετε, η κατάσταση είναι τραγική, τη βιώνουμε όλοι και οι παραγωγοί τη βιώνουν ακόμα περισσότερο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τοστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ

0: Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Αδελφή Ρίγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος, στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
7: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
8: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr.
9: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
10: Όλες οι ειδήσεις.
9: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
11: Στο freegr.gr.
12: Η πύλη της τεχνολογίας.
13: Το hot spot του ίντερνετ.
14: Ακούτε Ionion FM.
15: Insta, all like Insta.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. 15 λεπτά πριν από τις 1. Να κλείσουμε λίγο τη μουσική. Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε τον Δήμαρχο Δαβίδα Σκυλίνη, τον κύριο Γιάννη Λέτζα. Καλημέρα, κύριε Λέτζα. Έπεσε η γραμμή του κύριου Λέτζα. Ναι, μισό λεπτό εγώ. Τι να κάνω τώρα, μισό λεπτό, Γιάννη μου. Λοιπόν, δεν ξέρω, σήμερα υπάρχει ένα θέμα. Έπεφτε και η γραμμή νωρίτερα του κυρίου Βαλιανάτου, τώρα πέφτει και η γραμμή του Γιάννη του Λέτζα. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα τηλέφωνα και δεν είναι δικό μας θέμα αυτό, έτσι. Όπως δεν είναι και οι διακοπές ρεύματος που συμβαίνουν συχνά. Και να προσέχετε τώρα, γιατί θα υπάρχουν συνεχείς διακοπές ρεύματος. Χθες στην Αμαλιάδα έκανε το απόγευμα, κάποια λεπτά κράτησε, λόγω υπερφόρτωσης του δικτύου.
1: Λοιπόν,
0: εδώ έχουμε και το νερό ακόμα, όπως λέει ο Δημήτρης Οκολόκας, τον έχω εδώ στο στούντιο δίπλα δηλαδή και τον βλέπω και μου χαμογελάει και το χαμογελάω. Λοιπόν, από το 1999 μαζί. Λοιπόν, προβλήματα υπάρχουν, εν έτη 2026 θα περίμενε κάποιος αυτά τα προβλήματα, πολλά από αυτά να έχουν λυθεί, δυστυχώς. Όχι μόνο δεν έχουν λυθεί, το χειρότερο από όλα είναι ότι τους πληρώνεις και ένα κάρο λεφτά, έτσι. Ποιος ένα κάρο λεφτά στη ΔΕΗ, ας πούμε, για να έχεις ρεύμα όλο το 24ωρο, σου κάνει μια διακοπή, σου τεινάζει τα ψυγεία πλυντήρια στον αέρα, οι τηλεοράσεις. Και εντάξει, δεν έχει κάστανο, ρε παιδί μου, σε αυτή τη χώρα, σε αυτό τον οίκο ανοχής, για να μην το πω διαφορετικά, και έχουμε με τόσο σουρού θέμα. Ό,τι θέλει ο καθένας κάνει, είναι ανεξέλεκτα τα πάντα. Μια κατάσταση τραγική. Δεν ξέρεις από πάνω το πιάσει, από πού να αρχίσεις. Και μέσα σε όλο αυτό το παραλογισμό, γιατί παραλογισμός είναι όλο αυτό, έχεις και τους βουλευτές να βγαίνουν και να λένε ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι. Ό,τι τους κατέβει. Άκουγα προχθές πάλι εκεί με το Υπουργείο και Αγροτικής Ανάπτυξης μια εκπομπή, γινότανε χαμός εκεί, βριζώσανται, το ένας άλλος είχε βγει, τους ξεφτύλισε εκεί στο Υπουργείο. Λοιπόν, εδώ ακούτε τώρα το γραφείο του κύριου Λέτζα. Έχει συνομιλία με κάποια υπάλληλα από ό,τι κατάλαβα. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, είναι ο Δήμαρχος Αντραβίδας Κυλίνης, ο κύριος Γιάννης Λέτζας. Ναι, πέστε μόνο.
2: Θα σ' ακούω.
0: Εγώ σ' ακούω, αλλά πέστε στην κυρία να μην μιλάει, γιατί περνάει η φωνή της.
2: Θα βγω.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα.
2: Ακούστε.
0: Να πω κάτι στον κόσμο. Είναι ο μοναδικός δήμαρχος που όταν χρειάζεται, ας πούμε, ιδιαιτέρως να μιλήσει, δεν διώχνει κανένα, φεύγει ο ίδιος από το γραφείο του πάντα. Δεν λέει στους άλλους, ξέρω εγώ, περάστε έξω, γιατί πρέπει να μιλήσω με κάποιον ιδιαιτέρως, αλλά φεύγει ο ίδιος. Αυτό είναι διαχρονικό. Δηλαδή, είναι ο μόνος δήμαρχος που το κάνει αυτό. Ενώ σε όλους τους άλλους, ξέρω εγώ, θα τους πούνε περάστε έξω να μιλήσω, ο Δήμαρχος θα φύγει μόνος στο γραφείο και θα πάει σε μέρες.
2: Είναι πιο εύκολο, είναι πιο λειτουργικό να φύγει ένας από το να φύγουν πέντε.
0: Λοιπόν, μέσα σε λίγα 24 ώρα είχατε δύο φωτιές, αλλά από ό,τι μου λέγατε δεν είχατε ζημιάς, ευτυχώς βέβαια. Αλλά δεν πάβει όμως να είναι και ένα φαινόμενο έτσι που να ανησυχεί κατά κάποιο τρόπο.
2: Σίγουρα ότι είμαστε αυτή τη στιγμή στην καρδιά του καλοκαιριού, υψηλές θερμοκρασίες, ακαθάριστα οικόπεδα από ιδιώτες. Mm-hmm. Οπότε αυτό είναι ένα μείγμα, θα έλεγα, εκρηκτικό για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Είχαμε δύο πυρκαγιές στην περιοχή του Κόμη. Mm-hmm. Κατασβέστηκαν αμέσως από
0: την. Η περιοχή Κόμη πού βρίσκεται, Δημάτια?
2: Είναι στη Βάρδα, μεταξύ Βάρδας και Νεαπόλεως, που μάλιστα, λένε, Πεντενίου. Είναι, αλλά είχαμε έγκαιρη και άμεση παρέμβαση και της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της πολιτικής προστασίας.
0: Δεν διαβλέπετε μπρισμό εσείς σε αυτές τις φωτιές?
2: Μα τώρα δεν είμαι. Όχι. Του ανακριτικού της πυροσβεστικής.
0: Όχι, λέω αν έχετε κάποια πληροφόρηση.
2: Κοιτάξτε, μπορεί το ότι εκδηλώθηκαν βραδινές ώρες στις 10 η ώρα το βράδυ και οι δύο στο ίδιο σημείο
0: να
2: μπορεί να
0: κάτι.
2: Εμπεριέχει και τα σημεία του εμπρισμού. Εμπρισμού. Τώρα τι να σου πω, αυτά όμως δεν τα γνωρίζω εγώ, αυτά τα γνωρίζει το ανακριτικό.
0: Ναι, έλεγα μήπως είχατε κάποια πληροφόρηση από την πυροσβεστική. Εν πάση περιπτώσει, αντιλαμβάνομαι ότι είστε σε επιφυλακή πολιτική προστασία του Δήμου δηλαδή.
2: Πάντα είμαστε επιφυλακοί, γιατί όπως ξέρουμε τις φωτιές δεν παίζουμε.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο, Δήμαρχε. Έβλεπα εκεί κάποιες δημοσιεύσεις για απορρίμματα εκεί κάπου, εκεί στη Μανολάδα μέσα. Υπάρχει κανένα θέμα με τα βιτιοφόρα, με την μεταφορά, με την αποκομιδή?
2: καταρχήν επειδή...
0: Είναι λόγω των θερμοκηπίων που είναι εκεί και τα λοιπά.
2: Ακούσα δεις. Καταρχήν, ο κάθε ένας άνθρωπος, κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να ανεβάζει φωτογραφίες. Αλλά να ανεβάζει φωτογραφίες οι οποίες να τα αποκρίνουν σε μια πραγματικότητα. Αν δείτε σε όλες τις φωτογραφίες, η Κάδη είναι άδειη. Δίπλα.
0: Ναι, γύρω-γύρω από τους κάδους έχει τα...
2: Γύρω, οι κάδοι είναι άδειοι. Άρα τι σημαίνει αυτό, αυτές δεν και τυχαίο ότι βγήκαν και Κυριακή. Προφανώς κάποιος υπεύθυνος, εισαγωγικά η λέξη υπεύθυνος συμπολίτης μας, θεώρησε ότι πρέπει να κόψει τα κλαδιά του, να βγάλει τα μπάζα του, να βγάλει τα σκουπίδια του, Κυριακή που ξέρει ότι δεν περνάνε.
0: Ναι, δεν είναι, βέβαια.
2: Λοιπόν, αν δείτε, και ξαναλέω και πάλι για του λόγου του αληθές, σε όλες τις φωτογραφίες που έχει αναρτήσει ένας έτσι γραφικός τύπος.
0: Όντως
2: γραφικός τύπος. Λοιπόν, αν δείτε, η Κάδη είναι άδεια. Αυτό που λέει θα είχε μια λογική, αν ήταν γεμάτη Κάδη και περχύλιζαν τα σκουπίδια.
0: Ναι, και εδώ μπαίνουμε τώρα στην ευαισθησία του πολίτη, γιατί καλά να κατηγορούμε και το Δήμο, αλλά...
2: Ακούσατε, ποτέ δεν ήμουν υπέρ των κατασταλτικών μέτρων και των προστήμων. Πάντοτε ήμουν ότι πρέπει να υπάρχει μια υγιής συνεργασία με τους δημότες και όλα τα σχετικά.
0: Σωστό.
2: Δεν μπορούμε να τους λέμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη θα μαζέψουν τα κλαδιά π.χ. στην Ανδραβίδα και δεν τα βγάζει καθόλου και πάει και μου τα βγάζει την Παρασκευή το απόγευμα.
0: Ναι, είναι θέμα παιδείας τελικά.
2: Δηλαδή, να σας πω κάτι, χίλια άτομα να έχω στην καθαριότητα που δεν έχω. Που έχουμε προβλήματα στην καθαριότητα. Που
0: ναι, θα σας ρωτώ τώρα.
2: Που υπάρχουν ελλείψεις στο προσωπικό. Λοιπόν, δεν μπορεί να είμαστε πίσω από τον κάθε δημότη και ένας υπάλληλος να μαζεύει τι πετάχει.
0: Ας σας πω κάτι, Δήμαρχε.
2: Γιατί παρατηρείται και το φαινόμενο να έχουμε και κάδους. Σας είπα και πιο πριν, είδατε με τους κάδους. Παρατηρείται το φαινόμενο να έχουμε κάδους και να μην τα πετάμε τους κάδους, να τα πετάμε κάδους.
0: Ας σας πω κάτι, Δήμαρχε. Όταν ήμουν στην Κύπρο, στη Λεμεσό, τα σκουπίδια ο κόσμος τα έβγαζε Τρίτη και Πέμπτη. Γιατί εκείνη τη μέρα πέναγε το απορριμματοφόρο. Εγώ, επειδή δεν ήξερα, τα έβγαλα Δευτέρα. Ξέρετε ότι ξεσηκώθηκε όλη η γειτονιά. Να μου πει, βάλ τα μέσα και φά τα καλαμαρά, έτσι με λέγανε. Θα τα βγάλεις ή Τρίτη Πέμπτη. Και κάθε Κυριακή που έβγαινε το αυτοκίνητο της ανακύκλωσης, τους έβλεπες τα κουτιά γυαλικά, σε άλλα κουτιά τα άλλα. Και τα βάζανε ακριβώς εκεί που έπρεπε. Δηλαδή υπήρχε μια παιδεία.
2: Στις Βρυξέλλες.
0: Εμείς δεν την έχουμε την παιδεία αυτή.
2: Στις Βρυξέλλες και στο Παρίσι το απορριμματοφόρο περνάει μία φορά την εβδομάδα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τα κρατάνε στο σπίτι τους, όταν έρχεται το απορριμματοφόρο τότε τα πετάνε, αλλά εμείς τι θέλουμε, να τα βγάλουμε τώρα, να τα πετάξουμε όπου να είναι. Όπου να είναι και όπως να είναι.
0: Ζω.
2: Δεν ρωτάμε κανέναν, δεν παίρνουμε κανένα τηλέφωνο. Ξέρω ότι θέλω να βγάλω ντουλάπες, θέλω να βγάλω στρώματα. Δεν πειράζει, θα τα βγάζω εκεί. Παρασκευή
0: ναι,
2: είναι.
0: Και όποτε περάσουν τα πάντα.
2: Θα βγάλει μια φωτογραφία κάποιος για να κάνει αντιπολίτευση ή για να πει τα κακώς κείμενα στο Δήμο. Οπότε αναγκαστικά θα ζω να τα πάρουν. Λοιπόν, τώρα ξαναλέω και πάλι. Δεν είμαι τη λογική των προστήμων, ούτε τη λογική.
0: Είπατε προηγουμένως...
2: Κάποια πράγματα όμως πρέπει να τα καταλάβουμε. Εν έτη 2025 δεν μπορούμε να συμπεριφερόμαστε.
0: 26. Σωστό.
2: Δεν μπορούμε να συμπεριφερόμαστε όπως το 1950.
0: Είπατε προηγουμένως ότι έχετε έλλειψη εργατών.
2: Υπάρχει. Αυτό είναι διαχρονικό. Όλοι οι Δήμοι έχουν, δεν είναι κάτι το πρωτόγνωρο. Περιμένουμε βέβαια τώρα με την προκήρυξη να προσλάβουμε 18 άτομα τα οποία...
0: Με το 55-67 λέτε.
2: Όχι το 55-67, είναι μόνιμες λήψεις τις οποίες τις διεκδικούσαμε εδώ και χρόνια. Είναι οδηγοί, είναι για τα απορριμματοφόρα, είναι για το πράσινο. Συν το αυτό που περιμένουμε το 55-67-74, να δούμε λίγο μήπως και μπορέσουμε και μαζευτούμε. Αλλά ξαναλέω και πάλι. Αν δεν υπάρχει συνεργασία και με τους δημότες και να μπορέσουν οι δημότες να μπουν σε κάποιες συγκεκριμένες ράγες ότι πρέπει και αυτή είναι υπεύθυνη για την καθαριότητα, δεν είναι μόνο ο Δήμος. Λοιπόν, δεν μπορεί να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω βέβαια και για την όχια και τα λοιπά, τα λεφτά που πήρατε, αλλά δεν με παίρνει ο χρόνος. Θα θέλω όμως να ρωτήσω, θα το κάνουμε αυτό σε μια άλλη τηλεφωνική επικοινωνία, θα ήθελα να ρωτήσω έτσι μια άποψη για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Τον διαβάσατε?
2: Να πω την αλήθεια, ακόμα δεν τον έχω διαβάσει, δεν έχω ολοκληρώσει τη μελέτη. Mm-hmm. Αναφέρεται σε πάρα πολλά
0: εικόνα, η πρώτη εικόνα που έχετε, Δήμαρχε.
2: Η πρώτη εικόνα είναι ότι στην πραγματικότητα δεν κάνει τις βαθιές τομές που περιμέναμε.
0: Μάλιστα.
2: Συνεχίζει και υπάρχει μια διάχυτη επιμερισμό ευθυνών, δεν είναι ακόμα λίγο ξεκάθαρα τα πράγματα, πρέπει να πάει 1:1 ίσον 2, δεν πάει 1:1 2.5.
0: Μάλιστα. Έχω ακόμα 3 λεπτά από ό,τι βλέπω από το ρολόι. Θέλετε να μου πείτε και για την Ισόχη κάτι, για την Όχι κάτι.
2: Η Ισόχη ήταν ένα έργο εμβληματικό, 5 εκατομμυρίων. Αναβαθμίζουμε με αστικές αναπλάσεις που είναι δηλαδή ανάπλαση πλατιών, κοινοχρήστων χώρων, αλλά και ταυτόχρονα πεζόδρομοι και ποδηλατόδρομοι σχεδόν σε όλες τις περιοχές του Δήμου μας, ιδίως στις μεγάλες πόλεις. Είναι ένα έργο πνοής, είναι ένα έργο το οποίο συμβάλλει στην καθημερινότητα. Από εκεί και πέρα θα τα προχωρήσουμε άμεσα με τους διαγωνισμούς και όλα αυτά, έτσι ώστε να μπορούμε το πολύ σε ένα τετράμινο, να το πω έτσι, εξάμινο, να υπάρχει ανάδοχος και να μπορεί να δουλεύει τα έργα αυτά. Δεν σταματάμε εκεί, συνεχίζουμε, ήδη καταθέτουμε, τώρα που με πιάσετε, είδατε που μιλάγαμε πριν, καταθέτουμε καινούριες προτάσεις, ευελπιστούμε ότι σύντομα θα έχουμε και καινούριες εντάξεις σε κάποια άλλα έργα. Προχωράμε έτσι ώστε να μπορούμε να διατηρήσουμε το Δήμο, γιατί αυτή τη στιγμή
0: και με μια κουβέντα, πέστε μου γιατί δεν έχω περισσότερο χρόνο, με την ίδρυυση τι γίνεται από το φράγμα για τη Βουπρασία?
2: Με την ίδρυυση σε 15 μέρες περίπου θα έχουμε τα εγκαίνια, θα πάρουν νερό όλες οι περιοχές της Βουπρασίας από το φράγμα.
0: Τελείωσε το έργο δηλαδή.
2: Τελείωσε
0: και μπαίνουμε στη δοκιμαστική τώρα.
2: Τώρα είμαστε στη δοκιμαστική λειτουργία, αλλά ταυτόχρονα θα καταθέσουμε και καινούργιες μελέτες για είδες που αφορούν τα λεχεδά και το κτάσο. Πολύ σύντομα θα τις έχουμε έτοιμες.
0: Πολύ ωραία. Αυτό το νερό δηλαδή θα πίνεται που θα έρχεται κανονικά?
2: Φυσιολογικά, δηλαδή, εφόσον έρχεται από το δηληστήριο, θεωρείται πόσιμο.
0: Πόσιμο, κανονικά, οπότε θα αποφευχθεί όλη αυτή η ταλαιπωρία που πήγαμε
2: από εκεί και πέρα. Επειδή εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής και ξεκάθαρος, όπως ήμουν και με τα υδροπλάνα και με τα υδατοδρόμια και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, αν αυτό το νερό που έρχεται από το δηληστήριο είναι για πόση, κατάλληλο, άρα είναι για πόση. Τώρα, αν επειδή υπήρχαν κάποια θέματα, θυμάστε τότε με το δηληστήριο, ήταν βαθιά και έπαιρνε μαγκάνιο, έπαιρνε σίδηρο, έπαιρνε φόσφορο, λοιπόν, από εκεί και πέρα εμείς θα του κάνουμε
0: τις αναλύσεις κατάλληλες και θα ενημερώσουμε τον κόσμο.
2: Και από εκεί και πέρα θα ενημερώσουμε. Αλλά σίγουρα ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο αφορούσε την επάρκεια και το οποίο στηριζόταν και στο ηλεκτρικό ρεύμα, δηλαδή με αντλιοστάσια πολλά, όπου υπήρχαν διακοπές, είχαμε παρατηρούνταν συχνά διακοπές σε διάφορους οικισμούς, ιδίως στην περιοχή της Βουπρασίας, αυτό πλέον ξεπεριέται, λύνεται. Άρα το ποσοτικό θεωρώ ότι το λύνουμε. Πάμε να δούμε τώρα και το ποιοτικό, το οποίο πιστεύω και αυτό ότι θα λυθεί.
0: Δήμαρχε, ευχαριστώ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα σας εύχομαι.
2: Καλά. Καλή σας εβδομάδα.
0: Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Ακούσαμε και το Δήμαρχο Δαβίδα Σκυλίνη στο Γιάννη το Λέτζα. Είμαστε 1,5 λεπτό πριν από το τέλος. Εδώ θα σας αφήσουμε βέβαια. Οι κοκάψονα στα διαρκές μέχρι την Τετάρτη, μετά έχει 10 βαθμούς κάτω θερμοκρασία και μετά από λίγες μέρες ξανανεβαίνει πάλι σύμφωνα με τις σημερινές ανακοινώσεις σας των μετεωρολόγων. Εν πάση περιπτώσει, στην καρδιά του καλοκαιριού είμαστε, τι να κάνουμε. Εδώ κλείνουμε, τα λέμε την Τετάρτη, να είστε πάντα καλά.

0: Μία. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Της χώρας η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει στους 39 και τοπικά τους 40 και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Περαιτέρω άνοδος αναμένεται από αύριο, όπου το θερμόμετρο θα αγγίξει και τους 43 βαθμούς στα ανατολικά και κεντρικά ηπειρωτικά, στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, σε τμήματα της Πελοποννήσου και κατά τόπου στην Αττική. Αύριο εισάγεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο που απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών για άτομα κάτω των 17, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας. Όπως είπε στην τηλεόραση του Sky, θα προβλέπεται υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών για όλους τους χρήστες, ενώ προανήγγειλε αυστηρές κυρώσεις σε όσους εντοπίζονται να κινούνται με μεγάλες ταχύτητες. Η Ελλάδα δεν αποδέχεται τα τετελεσμένα που επέβαλε η βία των όπλων και παραμένει αμετακίνητα στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Ανοιχτή η πληγή στην Κύπρο, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Είπε πως η οικονομία στη χώρα αναπτύσσεται με τετραπλάσιο ρυθμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ τόνισε πως η Ελλάδα δημοσιονομικά πηγαίνει μια χαρά και δίνει τη δυνατότητα στη ΔΕΘ να ανακοινωθούν μέτρα προς τους πολίτες. Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο εκλογών το Σεπτέμβριο. Εν μέσω σεναρίων για το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, συνεδριάζει στις 4 το απόγευμα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα στείλει μήνυμα συσπήρωσης, ενώ θα χαράξει τον οδικό χάρτη της επόμενης περίοδου. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Κυριάκι Βιωτία. Στο σημείο παραμένουν οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν οι δύο ανήλικες που συνελήφθησαν για την υπόθεση ξυλοδαρμού 15χρονη στο Ηράκλειο Κρήτη. Στο περιστατικό φαίνεται να εμπλέκεται και ακόμη μία ανήλικη, η οποία αναζητείται. Στον 69χρονο που αγνοείται από τις 14 Ιουλίου, όταν η βάρκα στην οποία επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του ανετράπη, ανήκει ο Ρώσος που εντοπίστηκε χθες σε προχωρημένη σύψη στο Κορινό Πιερίας. Στη διεθνή ενημέρωση, οι Αμερικανικές δυνάμεις βομβάρτισαν την πόλη Μπουσέχρ στο Ιράν, όπου βρίσκεται η μόνη πυρηνική εγκατάσταση της χώρας. Στα αθλητικά, στην απόκτηση του 26χρονου Σουηδού μεσοεπιθετικού Μπέντζαμιν Κιμπιόκα προχώρησε ο αστέρας Άκτορ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται το απόγευμα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Τούρκος Τζέντι Οσμάν.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
3: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
4: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
3: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
5: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
7: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
8: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
9: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
8: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
10: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
11: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
12: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
13: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιο FM.
14: Η Συρία πλήρωσε 1 εκατομμύριο νεκρούς και αγνοούμενους και περίπου 8 εκατομμύρια πρόσφυγες για να καταφέρουμε τελικά να απαλλαχθούμε από το καθεστώς. Και είμαι πολύ συγκινημένος σήμερα γιατί τελικά καταφέρνω μετά από 25 χρόνια. Τελευταία φορά που πήγα ήμουνα 14 χρονών και τώρα 40 μου ξανακατεβαίνω. Θα προσπαθώ να σας ακούω τώρα από τη Δαμασκό τις επόμενες 10 μέρες που θα είμαι εκεί.
15: Ωραία.
14: Ευχαριστώ πολύ.
15: Να είσαι καλά.
14: Ευχαριστώ πολύ που με άκουσες. Να είστε καλά.
16: Πού είσαι, κολέα μου?
15: Τι έγινε, κολέας?
16: Γιώνης, Ιωάννα, from Ιωάννα.
15: Έλα, Γιώνη.
16: Πώς είσαι, καμπλάρια μου?
15: Γιατί μιλάς?
16: Κιλά. Πήρες κιλά, βρε μαλάκα, νάτσες, πολύ ανησυχόγεσαι.
15: Γιατί να πάρω κιλά? Τρώω.
16: Νάτσες, μπράβο. Έλα, καμπλάρια, έρχομαι.
15: Για να σε δω.
16: Μην με κάνεις θέατρο, θα κάποιο τραπέζι. Μην έρθεις γίνει με κάνεις θέατρο.
15: Ωραία, είναι δυνατόν τώρα. Τι είμαστε, παιδιά είμαστε.
16: Θα φοράω, ξέρεις.
15: Τι θα φοράς?
16: Μπορντό πουκάμισο και ένα πράσινο τριφύλι.
15: Και πού το ξέρεις από τώρα ότι θα το φοράς αυτό?
16: Ξέρω, για να μην με κάνεις θέατρο, θέλω να με κάνεις θέατρο.
15: Α, και έχεις αποφασίσει το ρούχο, μάλιστα. Ωραία.
16: Σ' αγαπάω πάρα πολύ.
15: Άντε, γεια.
16: Μαλάκα, σ' ακούω από το 2000, από όταν ξεκίνησες.
15: Πόσο ήταν, 2000?
16: Τώρα 4.
15: Α, μάλιστα.
16: Σ' ακούω από το Sky.
15: Μάλιστα, έλα, μάλιστα.
16: Σ' αγαπάω πολύ και τον Άλτο. Ας είναι λίγο κολλημένος, αλληλικό.
15: Έλα, να σε καλά.
16: Θέλω μια αγκαλιά, σ' αγαπάω πολύ.
15: Έλα, να σε περιμένω, ε.
16: Ναι, βρε μαλάκα, είπαμε.
15: Αποστόλης.
17: Καλησπέρα.
15: Καλησπέρα.
17: Ήσουν πολύ ωραίο στην παράσταση.
15: Ναι.
17: Και εσύ και ο Θωμάς, να ξέρεις.
15: Συνέχισε, μ' αρέσει αυτό που λες.
17: Δεν έχεις ακούσει τα καλύτερα.
15: Α, κι άλλα.
17: Ναι, βέβαια.
15: Για πες.
17: Ο χώρος που ζω και η παράστασή σου φυσικά, το αστήρευτο ταλέντο σου,
15: ναι,
17: με ενέπνευσε να γράψω ένα ποίημα.
15: Οχ, οχ, οχ, οχ. Για πες.
17: Άραβας μου είπανε θα γίνω και τα έχασα όλα στο κίνο. Της Ευρώπης στο Πεκίνο με κατέντησε αρλεκίνο.
15: Τέλειωσε.
17: Έχω και συνέχεια, αλλά είναι με δόσεις.
18: Καλώς το παλικάρι.
15: Τι γίνεται?
18: Όλα καλά. Υγιής αντιολυμπιακός εδώ. Συγχαρητήρια για το 1-1. Παρένθεση, αυτό δεν μετράει.
15: Βράει συγχτήρια από το χάμο.
18: Λοιπόν, ένα αυτό. Ένα ποίημα που είπε ένας χθεσινός ακροατής που το άκουσα τώρα. Εγώ είμαι ναι, ψηφίζω ναι.
15: Αναπεράσεις την επόμενη φάση.
18: Περάσεις την επόμενη φάση.
15: Κρίμα. Βέβαια, αντιολυμπιακός είσαι, η αισθητική σου θα είναι πολύ συγκεκριμένη.
18: Λοιπόν, και ένα. Με έπνιξες και ένα αστείο της Πέμπτης από μένα. Gunnies got his gun. Δεν ξέρω να το πιασες.
19: Δηλαδή μας ένα κράτος μας χρεοκοπήσανε. Δεν έφερε κανένας πολιτικός καμία ευθύνη. Και μας ζητούν και τα λεφτά από πάνω. Ας ζητήσω κάτω-κάτω.
20: Κύριε Γκανή.
18: Βέβαια, αρκεί να μην έχει το τέλος του ήρωα του βιβλίου και της ταινίας.
15: Κατάλαβα.
18: Όσοι ξέρουν, ξέρουν.
15: Ξέρουν, ναι.
21: Καλησπέρα, Αποστόλη.
15: Καλησπέρα, friend.
21: Έχω πολλά χρόνια να σε πάρω και τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να σε ακούσω.
15: Μπα.
21: Υποχρεώσεις, έξτρα παιδιά, χαμός.
15: Τέλος. Τι, έξτρα παιδιά, είχες κάποια παιδιά και σου ήρθαν κάποια έξτρα.
21: Έτσι, έτσι. Γιατί τα επιδόματα, φίλε, είναι πολλά εδώ στην Ελλάδα.
15: Αμά, τι σου φορτωθήκανε, σου βάλε καμία καναξόγαμο που δεν το έχεις υπολογίσει.
21: Κοίτα, του πατέρα μου ήρθαν κάτι παλιά που ήταν ναυτικός, αλλά ευτυχώς για το κράτος, έτσι. Δεν μου τα προσμέτρησαν. Οπότε τα επιδόματα έμειναν ίσα με τα 3 παιδιά. Λοιπόν, μια πρόταση προς το σταθμό πιστεύω θα χαροποιήσει πάρα πολύ τους ακροατές με αφορμή το 13ωρο. Θα έλεγα να επαναφέρουμε τα ραδιενεργά κατάλοιπα. Θυμάμαι ότι όταν τα άκουγα δεν ήξερα αν έπρεπε να κλάψω να γελάσω αυτά. Βέβαια δεν ξέρω ποιος θα πλησιώσει τη διάδρα, την κάνει τριάδα τώρα αυτή τη φορά. Αλλά για να το δείτε λίγο.
15: Γιατί?
21: Ξέρω, είναι Σάββατο, σας ζορίζω, το καταλαβαίνω, έχεις και εσύ τις παραστάσεις. Σαν ιδέα δες το.
15: Αφού έχουμε ελληνοφρένεια.
21: Ναι, μωρέ, έχετε ελληνοφρένεια, αλλά δεν ήταν μια έξτρα τσοντίτσα το Σάββατο τα ραδιενεργά κατάλοιπα.
15: Ήτανε, ναι. Πάμε. Αλλά η σύνθεση έχει σπάσει.
21: Όχι με το, λέω ποιος θα είναι ο τρίτος, δεν ξέρω.
15: Είναι
21: ο τρίτος τώρα. Βέβαια, αν βρίσκει ένα καλό.
22: Έλα, Αποστολή.
15: Έλα.
22: Είδα αυτή την ψυχούλα, την Guilfoyle.
15: Ναι, ναι, που είναι πολύ Guilf.
22: Ναι, Guilfoyle, αλλά τέλος πάντων.
15: Τώρα
22: ναι. Θέλω να πω σε κουβέντες.
15: Αυτό είναι σαν το GIF, GIF που λέμε, που στέλνουμε στα κινητά, μην περαιθούμε.
22: Αυτή έχει χαρίσει ο κόσμος, παιδί μου που ήρθε.
15: Πολύ, πολύ κόσμο.
22: Πολύ καλή γυναίκα.
15: Εγώ λέω να ενώσει την κεντροαριστερά. Με την ευκαιρία, γιατί όχι, νέο αίμα.
22: Κοίτα, να δείχνουμε αυτά που έχουμε δει στην κεντροαριστερά, δεν είναι.
15: Καλά, ναι, το θα μου πει. Εδώ περάσαμε κασελάκι.
22: Εδώ.
15: Εκεί η Μπερλίν είναι το πρόβλημα. Τέλος πάντων.
23: Βεβαίως και είμαι αριστερός.
22: Και δεύτερον τώρα χαιρετάκαν και κάτι παιδάκια με το Μητσοτάκι. Προσωπικά ένα-ένα. Δηλαδή πρέπει να έχει μεγάλες ευαισθησίες. Ασχέτως κάτω που τα σπάζουν και τα σκοτώνε, αυτά τα κάνει στα κράτη.
15: Τι θες να χαιρετήσει αυτά που σκοτώνουν, τα ζωντανά χαιρετάει. Αν θα τα σκοτώσουν μετά είναι άλλο θέμα.
22: Και ρώτα και ο άλλος δασκάλα, λέει, θα δει τίποτα, έλεγε η δασκάλα, όχι, είπα.
15: Είμαστε... Μαρκαδόρι, το μπλε, το χαλάσαμε πολύ γιατί το κάνουμε συνέχεια στις σημαίες.
22: Ναι, αυτό.
15: Αυτό, εντάξει, άμα τους έδινε ένα μπλε μαρκαδόρο θα ήταν όλα καλά. Λοιπόν, έλα, γεια.
22: Και ένα τελευταίο.
15: Α, έχει και τελευταίο.
22: Θα προτείνω, δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι, μικρή είναι, άμα δεν είναι η παντρευτεί να είναι κρατήσουν μια στην Ελλάδα, άμα μπορούμε να τη βρούμε κανένα καλό παιδί.
15: Την Κίμπερλι.
22: Ναι, γιατί.
15: Α, δεν ξέρω, ήταν παντρεμένη, έχει χωρίσει, είπε.
22: Έχει περάσει δύσκολα στιγμή.
15: Και χαλβάδιαζε λίγο ο Τασούλας με αυτά τα αποτυχημένα αγγλικά.
0: You have been here as a tourist.
1: I have. I actually covered the Olympics for ABC News and.
0: Really?
15: Αλλά δεν τη βλέπω, δεν γουστάρει σου γκαρντάτη, άλλο πράγμα.
22: Εντάξει, θα δούμε. Έχουν μπρίκ λάθος, έχουν ποικιλιά.
15: Άσε που άμα είναι να το ρίξει τον Τασούλα, καλύτερα να το πετάξει στα σκουπίδια.
20: Πώς είναι η εξωγήινη, μια περιγραφή να το κάνω. Τρεις ψηλοί, 1,80. Φόρμα φοράνε. Δεν έχουνε καπέλο και γραβάτα, γιατί λένε οι άντρες με τα μαύρα οι άλλοι. Θα το ξεκαθαρίσω. Τα μάτια τους δεν έχουν ασπάδι καθόλου. Όλο καφέ. Κόρη μέσα-μέσα.
15: Α, έχω... τι κόρη.
23: Κόρη καραβογύρι και όμορφη κοπελιά.
20: Και είναι οι δύο κάθονται απέναντί μου μέσα στον ηλεκτρικό και ψιμογελάμε. Αλλά ο διπλανός μας φαίνεται είναι πιο αυστηρός και τους κατσαδιάζει με τα νοήματα, όχι ότι ακούω ομιλίες. Είναι σαν να κάνουν
15: γύρω. Να ρωτήσω λίγο κάτι, να ρωτήσω συγγνώμη κιόλας.
20: Λίγα μαλλιά.
15: Έλα τώρα, δεν θα μιλήσουμε φρύδια. Πάλι.
20: Πώς είπατε.
15: Να ρωτήσω, λέω, να ρωτήσω. Εσύ που ξέρεις για τις κόρες των ματιών του.
20: Αφού τους είδατε, οι δύο ήταν απέναντί μου και ο ένας δίπλα μου.
15: Α, ήταν απέναντί. Και τι λέγατε.
20: Όχι, μόνο ψιμο. Τα στόματά τους είναι σαν τρύπες. Λέγεται λαγό. Όχι λογικό στόμα.
15: Είναι σαν τρύπες, δηλαδή σαν τρύπες που μπορεί κάποιος ο Μερακλής να τις εκμεταλλευτεί για κάποιο συγκεκριμένο τρόπο.
20: Όχι, μπορεί να είχαν και μεμβράνες. Οι άλλοι εδώ δεν έχουν γραβάτες και κοστούμια, φόρμα έχουν. Καπέλα δεν φοράνε. Λίγα φρύδια σαν τρύπες. Το μάτι του φαίνεται, δεν έχει ασπράδι, το βλέπεις. Αλλά όταν πήγα εγώ να κοπανίσω.
15: Τι να σου πω, δεν έχω εμπειρία τώρα. Πες μου λίγο για το στόμα του, θέλω να μου πεις πάλι αυτό που έχουν μια τρυπούλα σαν glory hole. Κάποιος δηλαδή.
20: Δεν ξέρω αν είχαν μεμβράνες εδώ διάλογο.
15: Δεν είπα για μεμβράνες. Ρώτησα πολύ συγκεκριμένα αν αυτή η τρυπούλα είναι στενή. Μπορώ να το ξέρω.
20: Διπλανό πήγα να τον χτυπήσω με
15: μπορώ
20: το
15: μπορώ να ξέρω αυτό. Όχι, δεν μπορώ να συνεχίσω. Λυπάμαι πολύ.
20: Πήρα,
15: μου λείπουν πληροφορίες. Λυπάμαι. Γεια.
24: Καταρχήν συγχαρητήρια για την παραστασάρα. Δεύτερον, φαντάζομαι ότι άρεσε και στη γυναίκα μου που δεν είναι ελληνοφρενής. Και τρίτον, να στείλουμε χαιρετισμούς στα παιδιά από την Κρήτη που μιλήσαμε από κάτω όταν έφευγα.
15: Καταρχάς να σου πω για να είμαι ειλικρινής, χάρηκα πολύ που ήρθες.
24: Και εγώ που σε είδα, αγόρι.
15: Και το λέω ειλικρινά. Τώρα, άσε τις μαλακίες τις υπόλοιπες.
24: Το πούλησε το Ειρηνάκι όμως.
15: Το πούλησα το Ειρηνάκι εγώ, το πούλησα το Ειρηνάκι ή εσύ που είπες με το Ειρηνάκι ότι θα έρθεις και ήρθες με την κυρά σου πάλι.
24: Ειρήνη, πριν 10 μέρες του έχω πει να βγάλει ανακοίνωση και το έβγαλε τελευταία μέρα. Κατάλαβες.
15: Είσαι κοιλώτας ή όχι, πες το.
24: Εννοείται ότι είμαι κοιλώτας, αλλά θα κανονίσουμε με το Ειρηνάκι το Μάιο να πάμε οι τρεις μας βαρκάδα. Ξέρεις εσύ, χωρίς περισσότερα. Ειρηνάκι το Μάιο, οι τρεις μας βαρκάδα, εντάξει. Θα σε πάω απόνησο εκεί στο Αγίστρι, στα ωραία.
15: Να σε ρωτήσω τώρα, πέρα από τα κολλήματα τα δικά σου, πέρασες καλά ή όχι.
24: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία σου λέω. Πραγματικά ήταν φοβερή. Αυτή η εισαγωγή που το έφυγες νωρίς με τρέλανε.
15: Ναι, σένα, ναι. Κοίταξε να δεις τώρα, λίγο κουτσούμπα να είχε, θα σε είχα πιάσει τελείως 100%.
24: Δεν μπορείτε να μιλήσετε για τον κουτσούμπα, άστο, τον έχετε μες στη φορμόλη και νομίζετε ότι του κάνετε και καλό. Αυτό εννοώ. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι. Τι έγινε, ρε, δώσαμε τα φυσικά αέρια στο Ιόνιο.
15: Γιατί να μην τα δώσουν, εμείς που τα κρατάγαμε, τι τα κάναμε.
24: Κοίταξε, ο ήλιος είναι δικός μας. Ο αέρας είναι δικός μας.
15: Σήμερα.
24: Παρόλα αυτά, να σκεφτεί ο ηλίθιος ο ελληνικός λαός ότι το ρεύμα το χρησιμοποιούμε. Οπότε, εφόσον θα πάρει η ιδιωτική εταιρεία το φυσικό. Το αέριο. Θα το παίρνουμε φθηνά.
15: Να σε ρωτήσω λίγο κάτι.
24: Ναι.
15: Όταν λες ο ήλιος και ο αέρας είναι δικοί μας, όταν ο αέρας γίνεται εκμεταλλεύσιμο προϊόν από τις ανεμογεννήτρες και τους ιδιοκτήτες τους και ο ήλιος
24: ναι.
15: Από τα πάνελ αυτά που έχουν ομορφύνει όλα τα βουνά, πώς μπορείς και λες ότι ο ήλιος και ο αέρας είναι δικός μας όταν κάποιοι τον εκμεταλλεύονται.
24: Ο ήλιος και ο αέρας και το φυσικό αέριο δικό μας είναι. Όπως και το ελληνικό δικό μας ήταν.
15: Όπως είναι που μπορεί να ήταν αύριο. Σωστό.
25: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
26: Ακούτε Ionian FM.

0: παραδέξω ότι είσαι γαμάτος.
1: Ε, τι θα πούμε τώρα, ψέματα μεταξύ μας τώρα, για πες.
0: Όχι βέβαια, αλλά πρέπει να κάνεις κάτι με το Θύμιο, γιατί κάτι σε λέει αούγκανο, κάτι δεν σε ανεβάζει ρε φίλε.
1: Όπα.
2: Όπα.
1: Όπα, όπα.
2: Όπα, όπα.
1: Έχουμε
0: κάτι,
1: τέτοια.
0: Κάτι τέτοιο κόπο μέσα.
1: Δεν μ' αρέσουν αυτά.
0: Δηλαδή όταν παίρνει κάποιος τηλέφωνος που είναι κάποιος καμένος και ήθελε να τον βοηθήσεις, ρε φίλε, σε χαρακτηρίζει.
1: Α, δεν μ' αρέσει. Θέλω να είμαι χαρακτήριστος. Δεν μ' αρέσουν αυτά.
0: Δεν κρίνω εγώ, όπως λέω κάποια πράγματα που συμβαίνουν.
1: Κρίνεις και λίγο όμως. Ή ρουφιανεύεις τουλάχιστον.
0: Εντάξει, τώρα λίγο, ρε φίλε, λίγο. Εγώ για σένα δουλεύω.
1: Όχι, καλά κάνεις, καλά κάνεις. Όσα περνά από την κουκούλα. Εντάξει, σωστό.
0: Έτσι, μπράβο. Ο άλλος είπε ότι δούλευε 10 χρόνια, ρε φίλε.
1: Ο Κυριακός.
0: Ναι, αυτός.
3: Όπως και εγώ επέλεξα να μπω στην πολιτική στα 35 μου, όχι στα 25 μου, έχοντας μία δεκαετή επαγγελματική καριέρα στις πλάτες μου.
1: Ναι, καλά, έχουμε ακούσει και έχουμε ακούσει.
0: Έχουμε ακούσει και όχι τίποτα άλλο. Τα παιδιά του θα δουλέψουν για να πολιτευτούν.
3: Έτσι και τα παιδιά μου δεν ξέρω τι θα θελήσουν να κάνουν κάποια στιγμή. Μπορεί. Θα του θέσω έναν όρο μόνο. Ότι αν θέλετε να πολιτευτείτε, θα πρέπει πρώτα να έχετε δουλέψει.
1: Ήδη δουλεύουν σε πολύ συγκεκριμένες εταιρείες.
0: Τους δουλεύουν.
1: Που αγοράζουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα και υπηρεσίες οι εταιρείες.
0: Ναι, αλλά αυτά ποιες είναι αυτές.
1: Έλα τώρα καημένε, τώρα κάτι συμβεί. Βλακίες, κάτι.
0: Ψάχνουν τώρα και εγώ τώρα εδώ πέρα. Τα παιδιά να έχουν πίσω στίβο τη ζωή και τη συνεργασία.
1: Αυτό.
0: Το βιβλίο στο πετσί του. Ρε, Αποστολά, κάτι τελευταίο, ρε φίλε. Μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί ο κύριος Βορύδης και ο κύριος. Πώς το είπαμε τον άλλον.
1: Πλεύρη.
0: Όχι τον Πλεύρη, βρε, τον άλλον.
1: Αδιευκρίνιστο.
0: Μπράβο, ναι, αυτός ο αδιευκρίνιστος τώρα. Ο Άδωνης.
1: Το ίδιο λέμε.
2: 300.000 ευρώ αδιευκρίνιστα ποσά.
0: Πώς γίνεται να απαντάνε όταν θέλουν να απαντάνε γυρίζουν τούμπα το μπιφτέκι. Παράδειγμα. Πώς γίνεται να μην απαντάει και να μην σχολιάζει για τον κύριο Δένδια και τον άγνωστο στρατιώτη και ου.
4: Τα ονόματα, αυτά τα οποία έχουν γραφτεί. Να φύγουν, να μείνουν.
2: Το ερώτημα είναι σωστό και θα απευθυνθεί στον αρμόδιο από αύριο υπουργό. Ο αρμόδιος μπροστά είναι ο κύριος Δένδιας.
0: Και για όλα τα υπόλοιπα να έχει μια άποψη. Δεν ξέρω εγώ, δεν λέω, δεν κρίνω. Λέω τα δικά μου τώρα.
1: Ναι, ό, καλά κάνεις και τα λες.
0: Ή ο κύριος Βορύδης που λέει τους ξέρω, αλλά δεν τους ξέρω, αλλά έχω πάει στο Κολωνάκι, γεια σου φωτογραφία.
5: Φεύγω με τα πόδια από το Υπουργείο Εσωτερικών, περνάω από το συγκεκριμένο κατάστημα, είναι αυτοί και τρώνε. Γεια σου. Γεια σου, φωτογραφία.
1: Εννοεί ότι θα παραδεχθούν. Αυτό θέλει κάποιους ηθικούς φραγμούς. Αυτοί δεν υπάρχουν. Τελειώσαμε με αυτά.
0: Δεν υπάρχει.
1: Οπότε από εκεί και πέρα θα υποθούν όλα. Λοιπόν, μην το ψάχνεις. Έλα, γεια.
0: Όχι, να κάνω φίλο.
1: Εφτάνει, σε βαρέθηκα.
6: Εφημερίδα Παραπολιτικά.
1: Ναι.
6: Α, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Πείτε μου, σας παρακαλώ, το Σάββατο 15 του μηνός, τι προσφορά θα έχει η εφημερίδα?
1: Θα έχουμε, ναι, τα απομνημονεύματα του Αντώνη Σαμαρά.
6: Πώς?
1: Ναι.
7: Της ευθείας της αντρικής σχολής.
6: Εντάξει.
1: Είμαστε ανάμεσα σε αυτό και στο βιβλίο του Τσίπρα. Τώρα λόγω κατεύθυνσης καταλαβαίνετε.
8: Γράφω γιατί θέλω να δείξω πως έθεσα τον εαυτό μου στην υπηρεσία της χώρας μου.
6: Με τα παραπολιτικά μιλάω.
1: Ναι. Θέλετε να σας στείλω τον πρόλογο λίγο να διαβάσετε κάτι?
6: Όχι, κύριε, ευχαριστώ.
1: Κάποιο δωρεάν φίλο? Κρίμα. Ναι.
9: Καλημέρα. Πώς είστε?
1: Καλά εσείς?
9: Καλά κι εγώ.
1: Όμορφα.
9: Τέλεια. Βρέχει.
1: Το πρόσεξα.
10: Βρόχει και σήμερα.
9: Ναι.
1: Είχε και μπουμπονιτά. Γενικώς ο καιρός είναι περιέργος φθινοπορεινός. Ενώ έχουμε φθινόπορο. Περίεργα
9: πράγματα. Είναι για το Μάκι τον Μπουτσουνίκα.
1: Το Μάκι?
9: Ναι.
1: Ο καιρός?
9: Ναι.
1: Τι είναι ο καιρός?
9: Για το Μάκι τον Μπουτσουνίκα.
1: Α, δεν θα παίξει συνεννόηση σήμερα. Κατάλαβα. Ναι, είναι για το Μάκι, ναι. Καβάλα.
9: Για το Μάκι. Ναι. Δεν το έμαθε η μαμά του την υπογραφή του και την Μπουτσουνίκα του που να τη βάζει.
1: Α, όχι μάλλον. Ή τέλος πάντων δεν ξέρει ή τέλος πάντων δεν θυμάται ένα από αυτά.
11: Τον κύριο τον Κούλι και τον κύριο
12: Καρασέρι. Δεν τον ξέρω.
11: Δεν του ξέρετε.
12: Τον Κούλι, ναι. Δεν τον ξέρω. Δεν ξέρω ποιο είναι.
9: Πρέπει να του μάθει οπωσδήποτε την Μπουτσουνίκα του που να τη βάζει.
1: Μάλιστα. Όμορφα. Ναι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
9: Και εσείς.
13: Γεια σας.
1: Γεια σας.
13: Εγώ του είμαι. Ζήτησα λεφτά, κύριος Αποστόλος. Ναι.
1: Ναι, ποιος είναι? Και τι να κάνω εγώ τώρα, ναι, τι θέλετε?
13: Εγώ νίκησα, τι χρειάζεται να κάνουμε?
1: Τι νικήσατε?
13: Νίκησα λεφτά.
1: Πόσα?
13: 1422.
1: Α, 22 κιόλας, τόσα σας λείπανε. Από πού τα κερδίσατε αυτά?
13: Από που παίζω στο φρούτα έπαιξα.
1: Φρουτάκια?
13: Ναι.
1: Να, και δεν σας τα έβγαλε εκείνη την ώρα το μηχάνημα στα κέρματα?
13: Όχι, χρειάζεται, λέω αυτό, Ibobank.
1: Ibobank, ναι.
13: Θα δώσω να γράφετε?
1: Ναι, και θα τα βάλω εγώ. Θα τα βάλω εγώ, ναι, τι είμαστε, τίποτα ασκητζίδες τώρα, βέβαια.
13: Ναι.
1: Ρε, ξέρεις ποια είμαι εγώ, πώς με λένε?
10: Ρε, ξέρεις ποια είμαι εγώ, πώς με λένε? Και η σκούφια μου από που κρατάει. Ρε.
1: Ναι.
13: Κύριος Αποστολής.
1: Ναι, ο ίδιος.
13: Ωραία.
1: Ποιος σε τρόλαρε τώρα εσένα και με κακά ελληνικά, τέλος πάντων. Και για πες.
13: Ναι, εγώ λίγο δύσκολα μιλάω, γι' αυτό.
1: Ναι, το κατάλαβα, γι' αυτό το έφαγες.
13: Ναι.
1: Ποιος σου είπε ότι κέρδισες.
13: Εγώ, κόρη μου, αυτή έκανε τηλέφωνο εσένα.
1: Α, η κόρη σου έκανε την ποινιά, κατάλαβα.
13: Του λέω όχι, εγώ έπαιξα, αλλά.
1: Ναι,
13: αυτή,
1: κατάλαβα,
13: τι...
1: καλό παιδί, να το χαίρεστε το κορίτσι σας.
13: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πολύ καλό κορίτσι, πολύ καλό. Παγαπώντικο λίγο, της αρέσουν οι κασκαρίκες. Τέλος πάντων, εσείς ξέρετε, εγώ την έχω σπίτι, σιγά.
13: Ναι.
1: Να. Και, α ναι, ωραία, θα τα βάλω εγώ τα λεφτά, θα τα βάλω στις κόρη στο λογαριασμό να σας τα δώσει. Γιατί το έχω το IBAN της κόρη, εντάξει, έχω συνεννοηθεί.
13: Ναι, να βάλεις εδώ, να πω το ραντικό μου.
1: Όχι, θα τα βάλω στο κοριτσιού και θα στα δώσει εκείνη. Σε δύο μέρες θα είναι στο λογαριασμό της, να στα δώσει, πες της αύριο μεθαύριο.
13: Α, γίνεται.
1: Ναι, πώς δεν γίνεται, βεβαίως, ζήτατα.
13: Α, μήπως αν δεν γίνεται.
1: Γίνεται, σου λέω, τώρα που θα το κλείσουμε, θα τα περάσω στο νούμερό της.
13: Έγινε.
1: Να είστε καλά, καλοφάγωτα.
13: Καλά, τώρα να πάρω τηλέφωνο να πω, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ευχαριστώ, γεια.
14: Γεια σας, τι κάνετε.
1: Γεια, καλά.
14: Είμαι εξοργισμένος για την εκπομπή που κάνετε. Διαψεύδω το Μάκη το Βορύδι αυτή τη στιγμή εδώ και τώρα.
1: Μην τολμήσετε.
14: Όχι, τολμάω. Αλήθεια και φασισμός. Θα σου πω εγώ τώρα.
5: Φεύγω με τα πόδια από το Υπουργείο Εσωτερικών. Περνάω από το συγκεκριμένο κατάστημα. Είναι αυτοί και τρώνε. Γεια σου. Γεια σου. Φωτογραφία.
14: Έφυγε με τα πόδια. Ναι. Ένας από εκεί. Και έγινε οξύ διάλογος. Γεια σου, γεια σου. Τη γιαγιά σου του λέει. Τη δικιά σου του λέει ο άλλος.
1: Oh.
14: Τότε βγάλανε φωτογραφία και λέει Say cheese. Απλά πραγματάκια. Αλλά κάνετε δολοφονία χαρακτήρα. Και την Ταρχία να τη φάγατε και το Βορύδι πολεμάτε και τον Αυγενάκη. Και να ξέρετε ότι όσο ο τόπος αυτός βγάζει αυτούς τους ανθρώπους, έχετε χαμένο το παιχνίδι. Κουμούνια, θα σας φάμε. Ερχόμαστε.
1: Αχ, είστε, τι ωραίο, πολύ μου αρέσει αυτό, μακάρι.
14: Το ξέρω, πώς είστε, καλά είστε.
1: Όλα καλά, μια χαρά να είστε καλά.
14: Να πείσω και ένα ποιηματάκι δικό σας.
1: Άντε, ναι.
14: Αντί για το παστίτσιο, μ' αρέσει ο Μουσακάς, την Ελλάδα θα τη σώσει ο Αντώνης Σαμαράς. Φυλάκια.
1: Αλές, άντε, περιμένω, γεια.
15: Υψώστε τις ελληνικές σημαίες! Βρίσκεται κοντά μας ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς.
16: Τέτοια ώρα είναι τώρα το 6.
14: Αποστόλ.
1: Έλα.
14: Έλα ρε φίλε.
1: Έλα, τι έγινε.
14: Δημήτρης από Αλεξανδρούπολη εδώ, ηρωική, που έχουμε βάλει γερό πρόγραμμα εδώ.
1: Τι γερό πρόγραμμα, τι πρόγραμμα έχετε δηλαδή.
14: Έχει γερό πρόγραμμα, ο Μητσοτάκης έχει βάλει γερό πρόγραμμα.
17: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός.
14: Δώσε από γι' άλλο σε πήρα.
1: Ναι.
14: Άκουγα το Θύμιο που έλεγε για το Μπελετίδαρο που βγήκε στο Παπαχλημίτζο ηρωική και έδινε τη συνέντευξη και έλεγε ότι ήταν απολογητικός. Αξίζει να ακούσει και τη συνέντευξη που έδωσε στο ράδιο Θεσσαλονίκη στο Βενιέρι που τους γλέντισε λίγο μέσα στο σπιτάκι τους, που τους ρώτησε αν οι τράπεζες βάλανε ταμπέλα έξω από τα καταστήματα ότι οι τράπεζες διασώθηκαν με χρήματα του ελληνικού λαού και άλλα τέτοια.
1: Okay.
14: Αξίζει να την ακούσει. Τους γλέντισε μέσα στο σπιτάκι τους κανονικά.
18: Να βάλει λοιπόν δίπλα μία πινακίδα η οποία να λέει ότι αυτές οι τράπεζες που διασωθήκανε, να βάλει πάνω ότι πήραν 52 δισεκατομμύρια, να το προβάλλει.
1: Ναι.
19: Αυνανιστή!
20: Γιατί δεν παίρνουν τα πράγματά τους να πάνε στο Καμπούλ.
19: Αυνανιστής!
1: Όχι εγώ, όχι εγώ, ο άλλος.
21: Έχουμε λοιπόν Bruce Jernon, Electronic Funk, έχουμε Contraction Time, συστολή του χωροχρόνου.
1: Μου έχεις αρχίσει τα ξένα τώρα, για να μην σε πιάνω.
21: Συστολές, τα πούμε.
1: Τα πας κωδικά, όχι, δεν σου κάνω τη χάρη να χαρείς, όχι, γεια.
22: Έλα ρε Αποστολέ.
1: Έλα.
22: Το σοβιετικό αρκούδι με τι κάνεις.
1: Καλά.
22: Μια χαρά. Δεν μπορώ να σου κρύψω την περηφάνειά μου που η Ελλάδα θα γίνει ενεργειακός κόμβος της Ευρώπης.
1: Γιατί δεν μπορείς να κρύψεις.
22: Όχι ρε, δεν μπορώ να την κρύψω. Θα την πούμε επιτέλους στον κακό Πούτιν. Δεν είναι σημαντικό αυτό. Θα είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Έτσι. Θα είμαστε μαζί με τον Ζελένσκι που χαιρετάει ναζιστικά με τους Αζόφ.
1: Να, αυτά δεν μπορώ. Τις σωστές πλευρές. Αυτές τις σωστές πλευρές ιστορίας δεν μπορώ.
22: Δεν γίνεται. Τι είσαι Πουτινάκη ρε Αποστολή. Συγγνώμη κιόλα.
1: Όχι, απλά έχω μια αλλεργία. Σε αυτές τις σωστές πλευρές ιστορίας, αυτές που αυτοί θεωρούν σωστές πλευρές. Αυτό, μια μικρή έτσι αναφυλαξία μου πιάνει.
22: Δεν ξηγείς σωστά, γιατί το ΝΑΤΟ δεν απείλησε ποτέ ουδέτερη χώρα. Δεν παραβίασε την ανεξαρτησία χώρα. Σε παρακαλώ.
1: Α, ναι, είναι και αυτά που τα ξεχνάω. Ναι, έχεις δίκιο.
22: Μπράβο. Καλά, είσαι εσύ κατά τα άλλα.
1: Όλα καλά, μια χαρά.
22: Πάντα καλά. Εγώ στους Ιταλούς αυτό λέω. Γίναμε κόμβος ενέργειας πλέον.
1: Ναι, απλά χωρίς σήμανση. Αυτό. Κόμβος μεν, χωρίς σήμανση δε. Δηλαδή μπουρδέλο με λίγα λόγια.
22: Κοίτα, τα μπουρδέλα έχουν τάξει, σε παρακαλώ. Ναι. Έχουν κρατήσει την κοινωνία σταθερή χρόνια. Τώρα.
1: Ναι, εδώ έχουμε ένα θέμα αταξικότητας. Έχεις δίκιο.
22: Ναι, αυτό ισχύει. Τι πλανά έχει ο Μπακούνιν.
21: Έχουμε περιοχές.
1: Άσε μας τώρα, δεν ξέρουμε εμείς τι έχουμε να μας πεις. Τι είσαι, ο χάρτης είσαι. Έχουμε περιοχές, ναι. Τι έχω δει.
21: Τώρα διαβάζω τα βιβλία 160 σελίδες.
1: Και που το διαβάζεις, τι έγινε.
21: Ας Μπέρλις, γιατί είναι πολύ απάτη μες στο διαδίκτυο με την τεχνητή νοημοσύνη. Χωρίς ίχνη του Τσάρλς Μπέρλις, σελίδα 160. 3,5 ώρες.
1: Δεν θα ψάχνουν τις σελίδες. Λες και δεν έχω να διαβάσω τον Τζίπρα, θα διαβάζω και τον Τζαρτζ Μπέιλι. Άσε με σε παρακαλώ.
23: Στο σκοτάδι, όπως έλεγε ο Χέγγελ, όλες οι αγελάδες φαίνονται μαύρες.
24: Ταρίφες,
3: παρακαλάτε το Μητσοτάκη να σας δώσει αυτά που σας έδωσε ο Τσίπρας και δεν το ψηφίσατε, παλιωμαλάκες. Δεν πειράζει. Κάντε απεργίες, έτσι, δεν πειράζει. Να σου πω κάτι, ρε παπάρα. Ο Χατζηδάκης τι είπε, ότι ανέβηκε η μετοχή της ΔΕΗ.
1: Ναι.
3: Ναι, δηλαδή μισό λεπτάκι. Έχει διπλασιαστεί σχεδόν το ρεύμα και ανέβηκε η μετοχή της ΔΕΗ. Σώπα, ρε Χατζηδάκη, μεγάλο επίτευγμα, ρε. Και εγώ, άμα διπλασιάσω την ταρίφα, ξέρεις πώς θα πάει η μετοχή του ταξί. Άντε, βρε παλιωμαλάκα.
4: Τι να πούμε, δηλαδή δεν μπορώ να.
19: Έλα ρε φιλαράκι.
1: Έλα καλέ, πού είσαι?
19: Εδώ, στο καθήκον. Να σου πω ρε φιλαράκι, ακόμα θυμωμένος είμαι για το σπάσο που σκοτώθηκε έξω από του Ρέντι. Γύρω στα 180 άτομα ξεσκονίσανε κάμερες, ιστορίες, βρήκανε μέχρι και τη χρώμα βρακή φορά. Προχτές ταυτοποιήσανε από τις κάμερες αυτούς που την πέσανε στο βορύδι. Και για αυτό το γαμημένο το έγκλημα στα Τέμπη δεν υπάρχει ούτε μια φωτογραφία αυθεντική που να μην αμφισβητείτε. Ούτε μία ρε φιλέ. Γαμώ το κερατό του, γαμώ τον πολιτισμό που ζούμε. Δεύτερον, άκουγα προχτές τον Πλεύρη ρε φιλέ. Ναι, και ευελπιστώ φίλε σε μια κυβέρνηση κουκουέ να μου δώσουν και εμένα το ίδιο αξίωμα. Αρχηγό εκτελεστικό αποσπάσματος.
23: Ξέρετε τι αξίωμα θέλω αν γίνει μια χούντα να μου δώσει? Επικεφαλής εκτελεστικού αποσπάσματος.
24: Δηλαδή.
23: Να λέω πυρ.
24: Λες πυρ πού?
23: Πρέπει να εκτελεστεί κόσμος.
1: Αμά. Και ποιος θα εκτελήσει όμως? Άσε μην πεις, ξέρω.
19: Σου είπα την άλλη φορά και μου βάλες πιπέρι, μωρή κουφάλα.
25: Υπάρχουν περιοχές προς τον Ειρηνικό που αντί για 4 ώρες τι κάνουν σε 20 λεπτά τα αυτοκίνητα.
1: Ναι, αλλά δεν έχει απευθείας πτήσεις. Τι να το κάνεις τώρα.
25: Όχι, είναι.
1: Πρέπει να πάμε ενδιάμεση και να βρεθώ τώρα και να. Πού θα κλείσω, Ειρηνικό? Τι θα βάλω, έτσι σχήμα, πολύ φλού.
25: Και δεν έχουν και επικοινωνία στον ασύρματο.
1: Να, εδώ σου είπα δεν έχουν αεροδρόμιο.
25: Είναι συστολή το χωροχρόνο αυτό, όχι.
1: Στον Ειρηνικό γίνεται αυτό?
25: Όχι, στην ξηρά επάνω.
1: Α, στην ξηρά. Σε ξέρες του Ειρηνικού. Βραχονισίδες.
25: Ενώ από εκεί μεριά. Της Αμερικής, όχι από εδώ, από τη Νέα Υόρκη.
1: Ναι, όχι όπως βλέπουμε από εδώ, άμα κοιτάξεις από Καλαμάτα.
25: Από την Καλιφόρνια, δηλαδή, προς τα εκεί πέρα.
1: Α, προς τα κάτω κοιτώντας, όπως βλέπω την υδρόγειο.
25: Στην Ελλάδα, διαδρομή.
1: Ω, επειδή είναι κατηφορικά, φαίνεται καλά.
25: Με τα πόδια στο Άγιο Όρος αντί για 4 ώρες.
1: Φτάσαμε στο Άγιο Όρος από την Καλιφόρνια.
25: Σε 20 λεπτά αντί για
1: 4 20 λεπτά από την Καλιφόρνια το Άγιο Όρος.
25: Το Άγιο Όρος.
1: Και κάνει 40 λεπτά να πας στον Πειραιά.
25: Τη στολή του χωροχρόνου λέγεται αυτό και εκεί που πετάνε την πέτρα.
1: Έχει η στολή του χωροχρόνου ανάμεσα σε Άγιο Όρος και Καλιφόρνια.
25: Γράβητη, αλλά είναι η κατευθυνόμενη βαρύτητα, τη λέγω εγώ.
1: Α, υπάρχει επιστημονικός όρος. Οι μαλακίες του Νιούτον είναι αυτά. Έλα, τα έχουν μπερδέψει όλα. Έλα, γεια.
26: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
27: Αποστολή, καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
27: Να είσαι καλά. Θα ήθελα να πεις στο Θήμιο, μετά την ομιλία του Σαμαρά, να μνημονεύσει και την ομιλία του Κουτσούμπα. Κουτσούμπας τάπωσε πάρα πολύ κόσμο.
1: Και τώρα για τον Κουτσούμπα θα λέμε τώρα, τέλος πάντων.
27: Ναι ρε παιδί μου, δεν μας ενδιαφέρει. Μπας περιπτώσει, ο Μίτσος τα έχει πει πολύ καλά.
1: Μίτσος, οικειότητα βλέπω. Να, κουνούμαλο.
27: Ναι.
1: Κατάλαβα, κομμούνι.
27: Πες στο Θήμιο να βάλει αποσπάσματα, μωρέ Αποστολή, γιατί εντάξει. Υπάρχει κόσμος που δεν τον έχει ακούσει.
28: Εμείς λέμε ότι εντάξει, συμφωνάμε να φύγει ο Μητσοτάκης. Αλλά ταυτόχρονα του λέμε ότι δεν θέλουμε να έρθει ένας άλλος Μητσοτάκης.
27: Αποστολή!
1: Έλα!
27: Η κυρία Τζένι Μπότη!
1: Ναι.
27: Από την Καβάλα, όταν ήρθε στην Καβάλα, μιλήσαμε.
1: Αχα. Εγώ ή η Μπότση.
27: Μαζί.
1: Α, μαζί.
27: Όταν ήρθε στη Μυροβόλο.
1: Ναι.
27: Σε είχα πάρει και μετά και σου είπα και τα λοιπά. Τώρα κατέβηκα στην Αθήνα να σε δω προχθές. Αλλά την κοπάνισες γρήγορα. Ήθελα να μιλήσουμε μετά το τέλος.
1: Μετά το τέλος από τι?
27: Την κοπάνισες. Έφυγε, σε έψαχνα και δεν σε βρήκα.
1: Πότε μωρέ?
27: Προχθές, στο Σταυρό του Νότου.
1: Δεν την κοπάνισα. Κατέβηκα κάτω. Πήγα να πιω ένα νερό πρώτα και μετά κατέβηκα.
27: Α, και εγώ νομίζω την κοπάνισα. Και ήθελα να κουβεντιάσουμε για αυτά τα πυράγχα που έχουμε εδώ, να τα διώξουμε.
1: Α, ευτυχώς για κάτσα πάνω πιο νερό. Ναι. Να σου πω, πέρασε καλά στην παράσταση.
27: Πάρα πολύ. Σου λέω ήρθα την Καβάλα, ρε.
1: Από την Καβάλα ήρθες γι' αυτό.
27: 10 ώρες ταξίδευα για να έρθω εδώ. Τώρα τι με λες.
1: Βλακία έκανες, γιατί θα ανέβω στην Καβάλα για παράσταση.
27: Σοβαρά. Θα ξαναέρθω εκεί, τι έγινε μήπως.
1: Και πέρυσι είχα έρθει.
27: Το ξέρω αυτό, δεν σου λέω.
1: Αυτό μου πες.
27: Και μετά σε πήρα κανένα δυο φορές, ότι έτσι ωραία ήταν κτλ.
1: Α, μάλιστα.
27: Εγώ τη ρέφα μου την πήρα τώρα.
1: Καλά έκανες.
27: Πήρα ζωή.
1: Απαπα, μη λέτε ζωή αυτή τη μέρα. Ναι, εντάξει.
29: Ζωή. Έχοντας πάρει μια εικόνα από το πρόγραμμά μας, μπορώ να κάνω upload θαυμασμό. Θα χρειαστεί ζωή.
27: Είστε καλά κατά τα άλλα, όλα καλά.
1: Όλα καλά, μια χαρά, να είσαι καλά.
27: Έλα, Θύμιο. Θύμιο μου. Έλα, Αποστόλη μου.
1: Έλα.
27: Μου είσαι, Θύμιο μου. Επειδή με λες κολλημένο, θέλω να σου πω δύο πράγματα. Άκουσα τη χθεσινή κουμπί του Θύμιου καταπληκτική για όλο αυτό που έλεγε τον Πελετίδη και τις τράπεζες. Αφού ρε, παιδί μου, είναι τόσο χακές οι τράπεζες, γιατί εγώ είμαι κολλημένος που τα έχω με τον Χαραλαμπόπουλο και τον Μανόλο.
1: Εσύ είσαι κολλημένος.
27: Ναι, γιατί, αφού είναι κακές οι τράπεζες. Πώς γίνεται να μισούμε τις τράπεζες, αλλά να αγαπάμε αυτούς που διαφημίζουν τράπεζες. Άλλο θέμα που με λες κολλημένο. Είδε στη θεά την Έρη Ρίτσου τι έγραψε για την οικογένεια Λάτσι, το οποίο είναι και θέμα για να το βγάλετε στην εκπομπή. Βάλαμε πιο πριν να μα θες και να το σχολιάσει ο Θύμιος. Ότι όταν έγινε αυτό με την Παλαιστίνη, ένα πλοίο που δεν αφήσαν οι ναυτεργάτες κάτι να γίνει, το πλοίο ήταν του ομίλου Λάτσι. Από τον όμιλο Λάτσι στείλαν απειλητικά μηνύματα με μπράβου στους συνδικαλιστές και έγραφε η Έρη Ρίτσου ότι ο γόνος το παίζει ευαίσθητος, αλλά στην ουσία εξυπηρετεί άλλα συμφέροντα. Αυτά δεν τα λέω εγώ ο κολλημένος ή ο Νιώτης, αυτά τα έλεγε η Έρη Ρίτσου. Και βρισκόντουσαν κάποιοι να πούνε δεν φταίει το κοριτσάκι για αυτά που κάνει η οικογένειά της. Άρα φίλε μου, δεν είμαι εγώ κολλημένος, αυτοί είναι υποκριτές. Τη Φεράρι πούλησα και πήρα Λαμπορκίνι, λέει παιδιά στην Παλαιστίνη. Αυτό είναι η Ιεριέτα.
25: Για τις 28 Οκτωβρίου δεν είπανε τίποτα ούτε για την προσφορά του ραντάρ του Σαντορίνη Παύλου
1: Μούγκα.
25: Για να κερδίσουμε τον παγκόσμιο πόλεμο, ούτε για τις εμπριστικές βόμβες που είχε για τους Ιταλούς.
1: Επίσης
25: δεν είπανε τίποτα για τους πυράβλους που είχε ο Αρτέμις Ευάγγελος.
1: Α, νόμιζα πάμε σε Αρτέμις ώρα και θα ξεκλειδώνανε πράγματα στο μυαλό μου, αλλά ναι.
0: Ψηφίζουμε όλοι Ελλήνιο Συνέλευση Αρτέμις ώρα.
25: Και βούλιαζε τα πλοία των Ιταλών.
1: Τίποτα.
25: Και τα αεροπλάνα τα κατέστρεφε γιατί πήγαινε με την κάφτρα ή με στην Τσιμή. Είμαι στον κινητήρα. Για να μην κάνουν τα ίδια τώρα και γιορτάζομαι για το Πολυτεχνείο, θα βλέπουν όλοι Ρένος Αποστολίδες. Πώς έπεθε η Χούντα. Και βάλτε μου την Παρασκευή, δεν είναι δύο λεφτά.
1: Τι είναι δύο λεπτά, τι είναι σιγά εδώ, έχεις φάει τόσο χρόνο. Λοιπόν, έλα, να σε καλά, γεια.
27: Άντε, επιτέλους το σηκώνεις για να μου τον πελάτε.
1: Ναι, το σηκώνεις. Τι θες?
27: Όταν εδώ που βάλατε το AI της Κωνσταντοπούλου.
29: Η ζωή φούρναρης, η ζωή μπετατζής, η ζωή ταρίφας, η ζωή τορναδόρος, η ζωή υδραυλικός.
27: Ξεχάσατε να βάλετε η ζωή και ο κατηραμένος όφης.
1: Θα μπορούσε. Αυτό
27: έρχεται από το μυαλό.
2: Χαίρετε Αποστόλη, τι κάνεις?
1: Χαίρετε, καλά.
2: Και εσύ και ο Θύμιος, είσαστε καλά?
1: Είμαστε και εγώ και ο Θύμιος καλά.
2: Χαίρομαι που επικοινωνώ μαζί σου. Καλά, είχα διαβάσει και μια συνέντευξη του Θύμιου στο Ριζοσπάστη.
1: Αλίμον, γιατί που θα ήταν η συνέντευξη, στη Huffington Post?
2: Σε μήνα βγαίνει και έλεγε ένα πολύ ωραίο, με αυτό ξεκινούσα αλλά δεν το θυμάμαι.
27: Μπράβο.
2: Λοιπόν, τώρα να σου πω γιατί σε παίρνω. Μου αρέσουν πολύ τα σχόλιά σας για το βιβλίο του Τσίπρα που δεν κάνατε σήμερα. Σήμερα είχαν και τη συνέντευξη που την παρουσιάσατε τώρα μόλις.
6: Και η Ιθάκη είναι περίπου σαν το σοσιαλισμό που λέγαμε παλιά, ότι όσο πηγαίνεις προς τα εκεί, τόσο θα απομακρύνεται. Σαν τον ορίζοντα. Όσο πηγαίνεις, τόσο απομακρύνεται.
2: Τα σχόλιά σας μου αρέσουν λοιπόν για το βιβλίο του Τσίπρα και για κάθε απόσπασμα που διαβάζατε. Δεν θυμάμαι ποια μέρα το κάνατε αυτό. Και λέω ότι ρίχνουν φως ότι φωτίζουν. Επί τη ευκαιρία θα ήθελα να σταθώ και στη δύναμη του σατυρικού λόγου σου, εκείνου που καθαρίζει στο μυαλό τι θα πει η ρίζα. Λες με αυτοματισμό δυναμίτη το καθαρίζει. Γι' αυτό με ενθουσίασες και σε χειροκρότησα ιδιαιτέρως. Μιλάω τώρα για το παράσταση στο φεστιβάλ.
1: Α, μάλιστα.
2: Γιατί μέσα σε τόσα λίγα λόγια συμπυκνωμένη αυτή η δύναμη.
1: Α, πάντως λίγα λέτε, να το πούμε και αυτό, αλλά τέλος πάντων, ναι. Θέλω να πω, αν εγώ είχα να πω για μένα, θα έλεγα κι άλλα, σεμνά μιλώντας.
2: Τι την έλεγε στη λέξη, άκου παρακαλώ. Τα λόγια λοιπόν αυτά είπαμε ότι συμπυκνώνουν αυτή τη δύναμη που δώσατε, πώς να σου το πω, καθαρίσατε στο μυαλό τι θα πει ΣΥΡΙΖΑ. Λόγια ασέβειας στην αρετή της σεμνότητας θα πει ένας σεμνότυφος, όμως ο σεμνότυφος μόνο σεμνός δεν είναι. Είσαι μου το κάνατε αυτό. Και λέω ότι ρίχνουν φως ότι φωτίζουν. Επί τη ευκαιρία θα ήθελα να σταθώ και στη δύναμη του σατυρικού λόγου σου εκείνου που καθαρίζει στο μυαλό τι θα πει η ρίζα. Λες με αυτοματισμό δυναμίτη το καθαρίζει. Γι' αυτό με ενθουσίασες και σε χειροκρότησα ιδιαιτέρως. Μιλάω τώρα για το παράσταση στο φεστιβάλ.
1: Α, μάλιστα.
2: Γιατί μέσα σε τόσα λίγα λόγια συμπυκνωμένη αυτή η δύναμη.
1: Α, πάντως λίγα λέτε, να το πούμε και αυτό, αλλά τέλος πάντων, ναι. Θέλω να πω, αν εγώ είχα να πω για μένα, θα έλεγα κι άλλα. Σεμνά μιλώντας.
2: Τι την έλεγε στη λέξη, άκου παρακαλώ. Τα λόγια λοιπόν αυτά είπαμε ότι συμπυκνώνουν αυτή τη δύναμη που δώσατε, πώς να σου το πω, καθαρίσατε στο μυαλό τι θα πει η ΣΥΡΙΖΑ. Λόγια ασέβειας την αρετή της σεμνότητας, θα πει ένας σεμνότυφος, όμως ο σεμνότυφος μόνο σεμνός δεν είναι. Η σεμνοτυφία μόνο

0: δεν έλεγε τη λέξη. Άκου παρακαλώ. Τα λόγια λοιπόν αυτά είπαμε ότι συμπυκνώνουν αυτή τη δύναμη που εδώσατε, πώς να σου το πω, εκαθαρίσατε στο μυαλό τι θα πει ΣΥΡΙΖΑ. Λόγια ασέβειας στην αρετή της σεμνότητας θα πει ένας σεμνότυφος. Όμως ο σεμνότυφος μόνο σεμνός δεν είναι. Η σεμνοτυφία μόνο αρετή δεν είναι. Η σεμνότητα είναι αρετή. Αυτό μας το κάνει καθαρό και ο κομμουνιστής αγωνιστής ποιητής, ο δικός μας ποιητής, ο ποιητής του λαού, ο Γιάννης Ρίτσος. Και τελειώνω με μία ερώτηση. Το βρίσκει σκόπιμο αυτός ο ορισμός του ΣΥΡΙΖΑ να ακουστεί, γιατί ήταν ορισμός αυτό που είπες στο φεστιβάλ και καθάρισες στο μυαλό τι θα πει ΣΥΡΙΖΑ. Το βρίσκει λοιπόν σκόπιμο αυτός ο ορισμός του ΣΥΡΙΖΑ να ακουστεί και στην εκπομπή?
1: Θα μπορούσε. Να σας πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι Χριστό τι είπα στο φεστιβάλ. Θα το δω όμως. Δηλαδή να είμαι ειλικρινής, δεν θυμάμαι καν ποιος ήταν ο ορισμός. Μου μιλάτε τώρα, μου φαίνεται κινέζικο. Αλλά θα ανατρέξω και θα βρω τι είχα πει.
0: Και εγώ λέξη δεν θυμάμαι.
2: Μπράβο!
1: Α, ωραία.
0: Πάντως
1: θυμάστε ότι σας άρεσε, αυτό είναι σημαντικό.
0: Ναι, και εκείνη τη στιγμή εξέσπασα σε χειροκροτήματα ιδιαίτερα.
1: Έγινε. Αυτό. Καλή ανάμνηση.
0: Και βέβαια μαζί με άλλα αποσπάσματα από το βιβλίο του Τσίπρα θα ήταν ακόμα καλύτερα. Ενώ να ακουστεί στην εκπομπή.
1: Πόσο πια, αγκώσαμε. Τέλος πάντων, ναι, θα βάλουμε, αλλά πόσο σάτυρα πια, πόσο.
3: Ήρθε η ώρα λοιπόν να ακουστεί και η δική μου φωνή.
2: Διακομής.
0: Α, τι να πω.
1: Εντάξει, να είστε λοιπόν. Καλά, ευχαριστώ.
0: Πάντως εγώ στο φεστιβάλ ήρθα και σε χαιρέτησα.
1: Καλά, καλά.
0: Είμαι.
1: Από την πόλη? Όχι. Εντάξει. Λέγεται.
4: Κάτος, κύριε Μπαρβαγιάννη.
1: Γεια σας.
4: Ξέρετε τι κρατάω στα χέρια μου.
1: Κύριε Βυσδέκη, πού είστε τόσο καιρό?
4: Είχα δουλειά σήμερα, βρήκα κάποιο.
1: Τι δουλειά, νόμιζα τα κακαρώσατε.
4: Και πήγα σε εκδόσεις Gutenberg, 762 σελίδες, 28 ευρώ. Πήγα το βιβλίο του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.
1: 28 ευρώ πεταμένα είχες για πέταμα.
5: Καινούριους τόπους δεν θα βρεις. Δεν θα βρεις άλλες θάλασσες. Η πόλη θα σε ακολουθεί.
1: Τι να πω, ρε παιδάκι μου, και μετά παραπονιές για το σούπερ μάρκετ. Άμα αγοράζετε μαλακίες, πού να φτάσει για τη φέτα.
6: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
7: Που να είναι ιαπωνικό.
6: Γιακουμής Ευάγγελος.
7: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ΙΣΕΚΙ στο νομό Ηλίας Καρκαδίας.

0: Αγίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
1: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
7: Τουρκία δεν ζούμε, εδώ ζούμαστε. Και τα παιδιά μας πηγαίνουν και το ελληνικό το αυτό το, αυτό το λέμε. Συγνωρίζω πάντως αυτό το λέμε.
8: Πού είναι ο Μάκης, α, από Άδωνη.
9: Εγώ σας λέω τι εννοεί. Ποιος είναι ο Μάκης. Ποιος είναι ο Μάκης, κύριε.
10: Να σου πω κάτι.
11: Άντε και είμαι εγώ ο Μάκης.
8: Και κλείσουμε τη ζωή με τα άβαταρ από πίσω που να κάθεται και να μιλάει και να λέει τα δικά της.
12: Ζωή. Έχοντας πάρει μια εικόνα από το πρόγραμμά μας, μπορώ να κάνω upload θαυμασμό.
13: Θα χρειαστεί ζωή.

0: Ανατολή, καλησπέρα. Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλά.
0: Καλά, λοιπόν, δύο παραγγελίες θέλω και διαλέγεις εσύ ό,τι θες να βάλεις.
1: Για να δούμε.
0: Λοιπόν, μία από την Εξεταστική, άκουσα τον Βορύδη που έλεγε δεν το ξέρω. Και όλες γενικά εκεί τη Νέα Δημοκρατία που δεν ξέρουν κανένα από την Εξεταστική. Και να βάλεις ένα βίντεο με τον Σαλιαρέλη που έχει συνέντευξη με στο Συρίγο τον δημοσιογράφο. Και του λέει ο Συρίγος σε ποιους χρωστάει. Και του λέει δεν χρωστάω κύριε. Είναι ακριβώς το ίδιο στυλ ο Σαλιαρέλης με τον Βορύδη.
2: Το ξέρω μόνο με την ιδιότητα του ΠΚΠ, δεν το ξέρω.
3: Πανανίδης, 70 εκατομμύρια
4: δεν το χρωστάω. Ναι,
2: δεν το ξέρω. Το ξέρω ως πρόεδρος του ΠΚΠ. Δεν έχω γνωριμία.
3: Δέλτα Δερματάς, 60 εκατομμύρια δραχμές.
4: Όχι κύριε. Τι λέτε κύριε εδώ, τι κουταμάρες μου λέτε.
5: Δεν εννοώ αν κάνετε παρέα σε ταβέρνες.
2: Δεν το ξέρω, δεν έχω ξαναδεί.
4: Δεν το χρωστάω του κύριου Πάσκου, ούτε δραχμή.
5: Και δεν είχατε μαζί του, ας πούμε, μια επικοινωνία.
2: Μηδέν.
3: Αδελφή Μπανασάκη, 150 εκατομμύρια.
4: Δεν τη χρωστάω 150 εκατομμύρια. Δεν χρωστάω κύριε 150 εκατομμύρια.
5: Οκ, τον κύριο τον Κούλη και τον κύριο Καραζέρι.
2: Δεν το ξέρω.
3: Ηλίας Λιάβας, πρόεδρος Κερατέας, 30 εκατομμύρια δραχμές.
4: Δεν χρωστάω στον κύριο πρόεδρο.
2: Τον Κούλη, ναι. Δεν το ξέρω.
3: Βαρδάκας Χρυσοχώος, 30 εκατομμύρια.
4: Δεν ξέρω κανένα Χρυσοχώο ο Βαρδάκας.
2: Δεν ξέρω ποιος είναι.
4: Η εντροπή του να μου λέει ότι χρωστάω.
0: Ένα ακόμα, τον Τασούλα που μιλάει με την Κιλφόιλ και τη λέει Ρίλι, βρες κάποια αγγλικά του είτε του Δόγκανου είτε από το Ευτυχισμένοι μαζί που προσπαθούν να μιλήσουν αγγλικά και κούμποσε το εκεί πέρα μαζί με τα αγγλικά του Τασούλα. Είναι πάλι ακριβώς το ίδιο.
6: I have an idea.
7: Really?
6: Έχω ένα βίντεο, Manchester Olympiacos.
7: Really?
6: Let's go to the canapé to eat some pizza.
7: Really?
8: And we drink beer.
2: Beer, here, for a beer, προκειμένου να πάθουμε δηλητηρίες. Ρε, αλκοολικούς, θα μας

0: Και να σου πω τώρα και κάτι άλλο. Άκουγα το μαλάκα τον Άδωνη να προσπαθεί να εξηγεί τι γίνεται ακριβώς με την οπλοφορία. Στου κριτικού, ρε παιδί μου, να προσπαθεί να του δικαιολογήσει και μου ήρθε, δεν ξέρω τώρα, δέστοση για αφιέρωση. Μου ταιριάζει πολύ με την εξήγηση που έκανε ο τεράστιο Χρόνης Εξαρχάκος στον άλλο τεράστιο Ηλία Λογοθέτη, το Συγκασονιέρα για 10, ρε. Ναι. Και μπήκε ο κύριο Αλέκο και έφερε την αυτή του και την άφησε πάνω στο γραφείο. Μπήκα εγώ, δεν την είδα και του την πάτησα και τέτοια. Αν μπορεί να το παντρέψει, φτιάχτο, ωραίο μου φαίνεται.
1: Γιατί δεν αφήνετε να σε εξηγήσω εγώ. Άστε να σε εξηγήσω με δύο λόγια, καταλάβετε αμέσω.
2: Ως μαγικός τόπος λοιπόν προσήλκησε κατά καιρούς πολλούς κατακτητάς.
3: Σωστό.
2: Γιατί λογικό είναι κατακτητές να θέλουν να πάρουν ένα μαγικό τόπο.
1: Σε μια στιγμή μπαίνει ο κύριος Απόστολος στο γραφείο και κράταγε την αυτή του και την ακούμπησε απάνω στο γραφείο.
2: Άρα οι κριτικοί διαχρονικά έχουν μια κουλτούρα αντίστασης και πάλης.
1: Εγώ μπαίνω αμέσως. Και χωρίς να τη δω, του τι πάτησε.
2: Από τους αρακινούς πολεμάνε οι κριτικοί.
3: Σωστό.
2: Και είναι ένοπλοι. Δεν είναι ένοπλοι τώρα στα βορίζια.
1: Μετά ανοίγει την πόρτα η κυρία Ντόνα, μπαίνει μέσα, τη βλέπει πατημένη και την τρώει.
2: Παράδοση οπλοκατοχής στην Κρήτη δεν είναι ούτε για τις βεντέτες. Είναι γιατί οι κριτικοί λεβέντες πολεμούσανε επί χίλια χρόνια κάθε κατακτητή.
1: Μετά ανοίγει την πόρτα η κυρία Ντόνα, μπαίνει μέσα. Τη βλέπει πατημένη και την τρώει.
2: Δεν θα παγκλαμάδες, θα το κουράμπια, δεν σαν άνθρωποι που με πιανέει.
4: Κλείνω και
5: λοιπόν, άκου, επειδή είσαι ρουμαλιώτης και σύντροφος και κομπανιέρος, σου έστειλα και στο Facebook ένα ωραίο τραγούδι Ιδιώτησα. Θα το κάνεις μίξ Ιδιώτησα ή Σημειαρχόντισα, ξέρεις. Εξαίρετο τραγούδι με την συντοπή της Άπτη Σαντοπούλου. Ιδιώτησα. Ιδιώτησα.
3: Μάλιστα.
5: Κατάλαβες
3: το τραγούδι το ξέρω. Πώς θες να το παντρέψουμε. Δεν ξέρω, θα δούμε. Εντάξει.
5: Ρε μαλάκα, θα βρεις. Αντιφαντικό κάνουμε τώρα.
3: Κρατάω τώρα την ψηλή φωνούλα σου. Αυτό κρατάω.
6: Απ' τον αέτο μέχρι τους μήλους ρώτησα πολλούς γνωστούς και φίλους.
7: Η τουαλέτα που είναι?
8: Τι θες να κάνεις, το ψηλό σου ή το χοντρό σου?
7: Sorry.

0: ζωή. Έχοντας πάρει μια εικόνα από το πρόγραμμά μας, μπορώ να κάνω upload θαυμασμό.
1: Θα ήθελα να συστηθούμε. Είμαι η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η αξιωματική αντιπολίτευση είναι η πλεύση ελευθερίας.
2: Όνειρα τρελά.
3: Με αγάπη.
2: Κάνω στη ζωή πολλά.
1: Στην υγειά σας.

0: να πω στη γυναίκα μου, στο παιδί μου, αγάπες μου έρχομαι, Μαρία μου, Αχιλέα μου έρχομαι, και θέλω και την Παρασκευή να βάλεις το κλείνω και έρχομαι φτάνω.
1: Κλείνω και έρχομαι φτάνω, με το πρώτο το αεροπλάνο.
2: Καλό τάξιδα, τα νέα Ραφάλ.
1: Κλείνω και έρχομαι, έρχομαι πίσω, μια καρδούλα να ξανακερδίσω.
3: Κάθε σταγόνα από σένα, το τέλος του έρωτα.
1: Κλείνω και έρχομαι, έρχομαι πίσω, μια καρδούλα να ξανακερδίσω.
4: Αγάπη, θέλω αγάπη τώρα.
1: Κλείνω και
5: αυτή που μιλάει τώρα δεν είναι αυτή με το CD του Πάριου.
6: Αλές.
5: Αυτή είναι το CD του Πάριου.
6: Για να δούμε, για να κάνουμε τα μαγικά μας, θα το δω.
7: Μου αρέσουν πολύ τα σχόλιά σας για το βιβλίο του Τσίπρα.
8: Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για τα CD που βάζετε στη Real News του Πάριου.
7: Λέω ότι ρίχνουν φως, ότι φωτίζουν.
8: Του Πάριου, του Γιάννη Πάριου.
7: Επί τη ευκαιρία θα ήθελα να σταθώ και στη δύναμη του σατυρικού λόγου σου.
8: Δεν πήρασα εγώ 5 ευρώ, 4,5 ευρώ για να μου λείπει ο Πάριος.
9: Έλα, Αποστολή.
6: Έλα.
9: Μια παραγγελία, αν γίνεται, για την Παρασκευή.
6: Για πες.
9: Θέλω να βάλεις δηλώσεις που έχουν κάνει, όπως ο Μητσοτάκης παλιότερα, ο Μπαμπάς. Οι τράπεζες δεν περνάνε δύσκολες ώρες. Να βάλεις κανένα σοφά να πέφτει από σχολείο στα κεφάλια των παιδιών. Εσύ θα το φτιάξεις.
10: Οι τράπεζες μας περνάνε δύσκολες ώρες. Ήταν ανάγκη να ζητήσουμε να ρυθμίζονται, να δώσουμε μια δουλειά να ρυθμίζονται και οι ενήμερες οφειλές.
11: Τρώμαξα, δεν το συζητάμε, γιατί έσπασαν και οι σοβάδες κάτω, γίνανε χίλια κομμάτια. Έτσι, τρομακρατήθηκαν, δεν το συζητάμε.
12: Ακούστηκε ένα ήχος και μετά ουρίαζαν όλα τα παιδιά. Είχαν χτυπήσει δύο συμμαθητές μου.
13: Οι τράπεζες κλειδονίζονται ξανά.
14: Σε θάλαμο κλινική στο νοσοκομείο του Ρίου, Περιστέρια κυκλοφορούν ανενόχλητα ανάμεσα στα κρεβάτια των νοσηλευωμένων.
15: Μπορείτε να μου πείτε, αν τους κόψουμε και τις χρεώσεις, πώς θα ζήσουν οι τράπεζες?
1: Κλείνω και
16: όπως είπε η φουκαριάρα καταπιεσμένη, η τσιγκάνα, εδώ ζούμαστε, είμαστε Έλληνοι.
17: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσμέλου, ούτε Τουρκία. Τουρκία δεν ζούμε, εδώ ζούμαστε.
16: Εγώ συμπληρώνω, εδώ γαμιούμαστε. Και Αποστολή, θα σου φέρω ένα σούπερ ποτό στο σόου σου.
6: Οπα.
16: Και θέλω την Παρασκευή να μου κάνεις παραγγελιά το Just Like Me, Paul Revere and the Raiders του 1966.

0: Θέλω μια παραγγελία για την Παρασκευή.
1: Για πες.
0: Θέλω να βάλεις λιγάκι τον κύριο Βασίλη που σε ρωτάει για τον Ψάλτε, τον δημοσιογράφο. Λίγο έτσι αυτή τη στιχομηθεία που έχετε.
2: Α, την Πάτρα σου έχω παρμένο.
1: Ναι, γεια σας, πείτε μου.
2: Έχω μάθει ότι με αναμπέζεις.
1: Σας αναμπέζουμε εμείς.
2: Με αναμπέζεις εσύ.
1: Δεν σας αναπέξαμε ποτέ, κύριε.
2: Όχι, του Ψάλτε.
1: Εμείς εδώ από καναφιδάκι βάζουμε στην εκπομπή, στην τηλεόραση βάζουμε καναφίδι.
2: Κάτσε το εμένα, βρειάζει να με.
1: Και είναι και κάτι λαθρομετανάστες που πηδάνε γυναίκες στην Πάτρα.
2: Ακού να σου πω, ρε παιδί μου, ρε. Να μου δώσω τηλέφωνο του Ψάλτε το πρωί, πως τον Ψάλτε του.
1: Ξέρω, του Στάθη.
2: Ρε του Ψάλτε, ρε του δημοσιογράφου, ρε, τα ακούζε.
1: Που πάει κάθε Κυριακή στην εκκλησία, στον Όρθρο.
2: Και που παίζει αυτό το πρωί του δημοσιογράφου.
1: Που λέει το κατά Μάρκο.
2: Έγραμε τον Αντιχριστό σου, του Ψάλτε, ρε διάολε. Ακούς με σαν δεν συνομιλιέμαι, ρε διάολε. Ποτέ το καταλαβαίνει.
1: Του αριστερού Ψάλτη, του δεξιού Ψάλτη.
2: Τι άλλο μη σου πω, τίποτα. Δεν είσαι, δεν μπορώ να κουβεντιάσω μια φορά με έναν άνθρωπο. Θα μου δώσει το διευθυντή σου άλλη φορά.
0: Και βάλε λιγάκι το πρωτοψάλτη όταν έλεγε για το δυστύχημα των τυπών ότι θα γίνουν καλύτερα τα τρένα.
3: Όταν έγινε το ναυάγιο του Εξπρέσ Αμίνα και χάθηκαν άνθρωποι έξω από την Πάρο, εξυγχρονίσαμε την ακτοπλοκή. Φέραμε, μπήκαν καινούρια καράβια. Όταν έγιναν τρία δυστυχήματα, δύο στα Τέμπη με τους φίλους του ΠΑΟΚ και ένα με τα μαθητούδια από την Ιμαθία. Ναι. Και το τρίτο στον Άγιο Κωνσταντίνο πάλι με μαθητές, αποφασίσαμε ότι πρέπει να κάνουμε ένα οδικό δίκτυο, φτιάξαμε σύραγγες πάνω από τον Άγιο Κωνσταντίνο, πήγαμε παραπάνω, φτιάξαμε σύραγγες στα Τέμπη.
4: Ναι.
3: Σύραγγες και τρένου και δρόμων. Άρα έπρεπε να δυστυχώς να πεθάνουν και εκεί παιδιά
4: αλλά
3: σχολείου.
4: Εδώ τι δηλαδή πρέπει να έχουμε πρώτα.
5: Δυστυχώς.
3: Αν μου επιτρέψετε, ναι. Δυστυχώς. Η θυσία είναι θυσία. Έγινε η θυσία. Δυστυχώς.
5: Ό, γίνεται. Συνεχίζει.
0: Και επίσης βάλε λίγο και τον Χαράλαμπο που έλεγε ο κ. Βασίλης, τον πάω και τον Παπα Δημητρίου. Και βάλε λιγάκι ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τι έλεγε για τα ΤΕΜΠ. Μια δηλωσούλα έτσι. Γιατί να είναι Παρασκευή.
6: Καλά κάνουν οι νέοι άνθρωποι που έχουν εξεγερθεί. Με συγχωρείτε, εγώ.
5: Έτσι λέτε.
6: Ναι, κάνουν πολύ καλά. Μουτζώστε μας είναι, πρέπει να τους λέμε.
7: Θα του ρίξουμε κανένα φάσκελο. Άντε, παιδιά, όλοι μαζί με το 3, ε! 1, 2, 3.

0: Λέγε.
1: Καθόλου και τα παιδιά, τι εξή, έχω τη μέθοδο του προκρούση.
0: Φέρνω στα μέτρα μου τον κάθε.
1: Τον κάθε βορίδι και τον κάθε.
0: Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Γιατί εγώ τη μέθοδο του προκρούση. Φέρνω στα μέτρα μου τον κάθε πούστη.
3: Εκείνο το μη τον κρατά, πνίξω τον πούστη.
2: Έχω τη μέθοδο του προκρούση. Φέρνω στα μέτρα μου τον κάθε πούστη.
3: Εγώ πούστη.
2: Έχω τη μέθοδο του προκρούση. Φέρνω στα μέτρα μου τον κάθε πούστη.
3: Καλά το πνίξτον. Το πούστη τι το θέλανε.
2: Έχω τη μέθοδο του προκρούση. Φέρνω στα μέτρα μου τον κάθε πούστη.
4: Ποιο είναι ο Μάκης?
5: Ποιο είναι ο Μάκης που?
2: Κλειδόκι.

0: Γεια σου, Απόστολε.
1: Γεια χαρά.
0: Μια παραγγελία να κάνω.
1: Για κάνε.
0: Λοιπόν, βάλε αυτό το καταπληκτικό, αυτή τη γάργαρη φωνή, τη χαρά βέρα. Και βάλε λιγάκι τον Άδωνη Γεωργιάδη που λέει ότι είμαι από τη Μακεδονία. Και λέει τι λεβέντε που είναι η κριτική και η. Και ποιο άλλο είπε τέλο πάντων,
2: Θα κάνω ζημιέ. Θα κάνω ζημιέ.
3: Απαντήστε, ρε. Όπα. Να πάμε την Κρήτη. Όπα.
2: Και στο λογαριασμό μου α χρεωθούν κι αυτέ.
3: Και στο λόγο με Μακεδόνα. Όλη μέρα βρει την Κρήτη.
2: Θα κάνω ζημιέ.
3: Η μισή εθνική αγώνα για του μαλλιά του κριτικού. Ξέρεις γιατί και ήταν ένοπλοι, γιατί έγιναν οι αγώνες. Δεν ήταν γλαμάδες, θα ήταν κουράμπια, δεν ήταν άνθρωποι που με πιανέει.
2: Δεν είμαι εγώ για αγαπές, ούτε για πατρίες.
3: Αυτό είναι η κριτική, ρε παιδιά, αυτή η παράδοση. Λεβέντες είναι. Λεβέντες, μ' αρέσουν, του χρουστάρω.

0: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Ακούτε Ιόνιον FM

0: ώρα είναι 2.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
1: Θανασάκη!
0: Ναι, ναι μαμά.
1: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medjee στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medjee. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.

Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι να έχουμε, παιδιά. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά. Στους 91, είμαι η Στέλλα Γκαντόνα. Σημεία, προσπαθώ κάπως να συντονιστώ εδώ πέρα σήμερα. Είναι και αυτή η Δευτέρα. Είναι και λίγο που, ξέρω, το σύστημα εδώ κάπως μου φαίνεται, λες να έχει βγει κανένα καλώδιο, Χριστίνα μου. Τι πιστεύεις κι εσύ? Πώς είναι λόγω του κάψωνα? Και μου φαίνονται τα πράγματα κάπως περίεργα. Η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο. Είμαι η Στέλλα Γκαντόνα. Και σήμερα θα πορευτούμε μόνοι, παιδιά. Οπότε θέλω να βάλετε πλάτη, διότι καλώς ερχόντων των πραγμάτων. Λέμε να συναντηθούμε με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη αύριο, που θα έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι ανηλυμένες εργασιακές υποχρεώσεις που έχει τις τελευταίες ημέρες. Οπότε θα το ξαναβρούμε τον κοινό βηματισμό. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά όταν είναι καλοκαίρι, λίγο οι άδειες, λίγο αυτά που τρέχουν, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Χριστίνα Αγγελάκη, όπως είπα, στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Κατερίνα Πλατή συμβάλλει σήμερα σε αυτή την εκπομπή. Καλείτε στο 211-1080-880. Η Μαρία Ιωάννου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Radio@parapolitica.gr για τα μηνύματά σας, τα οποία τα περιμένω. Οι περισσότεροι, βέβαια, από ό,τι έχω καταλάβει, έχετε ξενυχτήσει λόγω του Μουντιάλ. Άπαντες δηλαδή, σχετικοί και άσχετοι. Άσχετοι σαν και εμένα, ας πούμε, για παράδειγμα, έτσι. Αλλά να πούμε και συγχαρητήρια στην Ισπανία για την νίκη της. Όπως βέβαια σχολιάζαμε καθώς ερχόμουν κάτω στο σταθμό με το Βαγγέλη, λέγαμε, του λέω, τι έγινε, ρε παιδί μου, αυτό το Μέση? Δεν είχαμε κάποια. Δεν σταύρωσε χθες καμιά μπαλιά. Μου λέει ένας κούκος, δεν φαίνει την άνοιξη. Αυτό στη ζωή να λέγεται έτσι, γενικότερα. Είναι εκτός ποδοσφορικής επικαιρότητας, πάει με όλα. Ένας κούκος δεν φαίνει την άνοιξη. Λοιπόν, radio@parapolitica.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσουμε, και είναι και πολλά. Και βεβαίως ο κύριος Θανάσης Βούτσινος φροντίζει για τις μουσικές επιλογές.

0: Λοιπόν, να πούμε επίσης χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, γιατί σήμερα, παιδιά, είναι προφήτης Ηλίας. Χρόνια πολλά στον Ηλία, στην Ηλιάνα. Έτσι, όλα τα καλά. Ωραία, ωραία γιορτή είναι αυτή σήμερα, η σημερινή. Έτσι, πας ωραία την επίσκεψή σου, τρως το παγωτάκι σου το βράδυ, μέσα στο κλιματιστικό. Άμα έχετε έτσι κλείσει και κανένα μαγαζί από αυτά τα παραλιακά, μπορείτε να κάνετε και, πώς το λένε, Χριστίνα μου, βραδινό μπάνιο. Όχι, ανδείκνυται τώρα, ρε εσύ, γιατί. Τώρα οι θερμοκρασίες αυτές είναι και για το. Μπορεί ο άλλος να θέλει να πάει σε ένα beach bar κάτω στην Ανάβη σου, στο Σούνιο, κάπου, οπουδήποτε. Τέλος πάντων, να καλέσει την παρέα του. Τι μην νομίζεις, δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι μπορεί να είσαι στην Αθήνα και να έχεις φύγει για διακοπές. Προσπαθείς. Πώς το έλεγε το τραγούδι του Κότσιρα, κάνε το χειμώνα καλοκαίρι, κάνε τον μπαλκόνι σου νησί. Το προσπαθείς, έτσι, από όλες τις απόψεις το προσπαθούμε, παιδιά. Θα πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα για να πιάσουμε το mood των ταξιδιωτών. Άλλοι φεύγετε που σούκου, άλλοι δεν φεύγετε καθόλου όπως εμείς, άλλοι θα φύγετε κάποια στιγμή, οπότε θέλω σιγά σιγά να μπαίνουμε στο κλίμα, να ακούσουμε τι λένε οι άνθρωποι που σιγά σιγά ανεβαίνουν στο καράβι.
1: Βίβα Ισπάνια!
2: Πάρω.
3: Πόσες μερούλες?
2: 4. Παραλία και κλαμπ αυτά.
4: Και εμείς πάρω. Πού πάμε?
3: Ποιο είναι το πρόγραμμά σας?
1: Λοιπόν, το πρόγραμμά μας είναι ξενύχτια, μπάνια, να περάσουμε ωραία. Αυτά, δεν νομίζω να θέλουμε και κάτι άλλο. Τα παιδιά όλοι δεσμευμένοι εδώ πέρα και εγώ δεσμευμένος, τίποτα. Πάμε να περάσουμε καλά σαν παρέα.
3: Για την Άξο.
4: Νάξο.
3: Πόσες μέρες θα μείνετε εκεί?
5: Νάξο, με την ομορφιά σου πάντα με κρατάς κοντά σου.
0: Ωραία το πει, κυρία. Νάξο, με την ομορφιά σου πάντα με κρατάς κοντά σου. Αυτά για όσους μας ακούτε, παιδιά, βλέπετε. Είναι το κέφι ανεβασμένο. Πώς να το κάνουμε τώρα, δηλαδή. Λοιπόν, να πούμε τώρα τα εξής. Στα τη τρέχουσα επικαιρότητα. Από αύριο μπαίνει ένα τέλος στα ηλεκτρικά πατίνια για τους κάτω των 17. Θυμάστε που την κάναμε αυτή τη συζήτηση, την πολύ έντονη το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Να μπείτε στα παραπολικά.gr να διαβάσετε ποιες παρεμβάσεις παίρνει αυτή η ρύθμιση που την είχε προαναγγείλει και ο κύριος Κυρανάκης, έτσι, πρωτού ενώ αποχωρήσει για να αναλάβει χρέη γραμματέως. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Θα πούμε τα πολιτικά, που είναι αρκετά, γιατί είχαμε και εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε και εξελίξεις γενικότερα με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το κόμμα Τσίπρα. Βγάζουν εκεί πέρα και ανακοινώσεις με τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, της Πολιτικής Επιτροπής, όλα αυτά και τα σχετικά. Θέλω όμως να σταθούμε στα αμιγώς χρηστικά. Σήμερα υπάρχει ρεπορτάζ την απογευματινή για τα των 72 δόσεων, παρακαλώ. Είναι αυτή η ρύθμιση, αν θυμάστε, που λέγαμε το προηγούμενο διάστημα ότι έρχεται πια και ανοίγει και ξεκινούν οι αιτήσεις για όσους έχετε οφειλές μέχρι το 2023. Θα πάμε στον συνάδελφό μου, τον Προκόπη Χατζηνικολάου, που τον διαβάζετε και μας βοηθάει σήμερα ο Προκόπης με τις γνώσεις του να δούμε και να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα χρηστικά, κυρίως για το ποιοι μπορείτε, ποιοι δεν μπορείτε. Στο powergame.gr βεβαίως τον διαβάζετε. Γεια σου Προκόπη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Στέλλα.
0: Και καλημέρα, όχι, τα λέω και τα δύο αυτά. Είναι μια ώρα, ξέρεις, η οποία είναι κάπως. Το μετέχνιο, πρωί μεσημέρι.
6: Ακριβώς, είναι μόλις 12 λεπτά
0: έτσι.
6: Μεσημέρι.
0: Έτσι. Τι γίνεται, για πες, αυτή η ρύθμιση θα δώσει καμιά ανάσα στον κόσμο?
6: Θα δώσει μεγάλη ανάσα για αυτούς που πραγματικά θέλουν να απαλλαγούν από τις οφειλές τους προς το δημόσιο. Γιατί γνωρίζουμε ότι κάποιοι δεν θέλουν να απαλλαγούν, δημιουργούν τεράστια χρέη και τα αφήνουν απλήρωτα και συσσωρεύονται και μεγαλώνουν με τόκους και πρόστιμα. Εδώ και μερικές μέρες λοιπόν έχει ανοίξει η πλατφόρμα, το MyAdde, όπου μπορούν όσοι έχουν χρέη τα οποία δημιουργήθηκαν μέχρι το τέλος του 2023 να τα εντάξουν στη ρύθμιση των 72 δόσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα χρέη αυτά να μην ήταν ρυθμισμένα μέχρι 21 Απριλίου 2026 ή να έχει χαθεί η ρύθμιση. Mm-hmm. Δηλαδή, αν ήταν ρυθμισμένα και συνεχίζουν να είναι ρυθμισμένα, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να φύγει κάποιος από μια ρύθμιση.
0: Αν είστε δηλαδή σε μια 24 ρύθμιση, λέω τώρα εγώ ένα παράδειγμα.
6: Ακριβώς.
0: Δεν μπορείτε να πάτε στην 72, παιδιά. Είστε τιμωρημένοι και θα κάτσετε εκεί ωραιότατα και θα πληρώνετε την 24. Τώρα κάνω και λίγο χιούμορ εγώ, βέβαια. Εντάξει.
6: Έτσι είναι. Έτσι όπως το λες είναι. Μπορείς να πεις ότι είναι μια μικρή τιμωρία, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί θα ήταν τεράστιο το δημοσιονομικό κόστος.
0: Σωστό είναι αυτό.
6: Όπως λένε από το Υπουργείο. Θεωρώ βέβαια ότι θα μπορούσε να υπάρχει και
0: μια ευελιξία, ίσως.
6: Μια ευελιξία. Πολύ σωστά. Τέλος πάντων, αυτό που έχει σημασία για να μπορέσει να ενταχθεί στη ρύθμιση, mm-hmm. θα πρέπει να μην έχει νέα χρέη. Να μην δημιουργεί νέα χρέη.
0: Δύσκολο αυτό όμως.
6: Ναι, αλλά είναι. Ναι, αλλιώς μετά, ξέρεις, γίνεται. Συσσωρεύονται πολλά νέα χρέη. Πώς θα πληρώνεις την παλιά ρύθμιση και θα δημιουργεί νέα χρέη. Mm. Άρα θα πρέπει ή να ρυθμίσει τα νέα σου χρέη που έχουν δημιουργηθεί δηλαδή μετά το Δεκέμβριο του 2023 σε ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων, και να βάλεις όλα τα παλιά σου χρέη στις 72 δόσεις. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για να μπορέσεις να ενταχθείς, να μην έχεις καταδικαστεί αμετάκλητα από για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπόριο. Και πάλι, γιατί αν έχεις καταδικαστεί, εξαιρείσαι από τη ρύθμιση.
0: Εντάξει,
6: και να έχεις υποβάλει τις φορολογικές δηλώσεις της τελευταίας πενταετίας.
0: Που εντάξει είναι αυτονόητα μεν, αλλά όχι και τόσο δε, γιατί υπάρχει κάποιος κόσμος, έστω και λίγος, που μπορεί και να έχει κάπως χάσει τη...
6: Κάθε χρόνο εντοπίζονται φορολογούμενοι, οι οποίοι έχουν ξεχάσει να κάνουν τη δήλωσή τους για 2, 3 και 4 χρόνια.
0: Αυτό, παιδιά, δεν το έχω καταλάβει εγώ ποτέ, αλλά τι να πω.
6: Το πώς τα ξεχνάμε, ναι, δεν ξέρω πώς τα ξεχνάμε.
0: Είναι από αυτά τα παράλογα, ας πούμε, που προκύπτουν. Να πω τώρα κάτι άλλο, Προκόπη, για τον κόσμο ο οποίος ενδιαφέρεται για το ακατάσχετο. Να πούμε λίγο δύο χρηστικά πράγματα. Θέλω να πω ότι με το που θα μπει σε αυτή τη ρύθμιση λογικά, θα πρέπει να υπάρξει και μία...
6: Ωραία.
0: Βελτίωση
6: είσαι
0: εκεί,
6: διαβασμένη, έτσι, είσαι καλά διαβασμένη και καλά κάνεις.
0: Τα βασικά εγώ ξέρω.
6: Αυτά
0: που ρωτάει ο κόσμος εγώ.
6: Ωραία,
0: ρωτάω.
6: Λοιπόν, μπορεί, όποιος λοιπόν, σε όποιον έχει γίνει κατάσχεση ισχύρας τρίτων, και αυτό τι σημαίνει, ότι ο μισθός σου έχει δεσμευτεί από την τράπεζα ή οι τραπεζικοί σου λογαριασμοί ή το εισόδημα από ενίκεια που λαμβάνεις έχουν δεσμευτεί από τη φορολογική διοίκηση, μπορείς με την ένταξή σου στη ρύθμιση να κάνεις έτοιμα και να αποδεσμευθούν τα ποσά, δηλαδή να γίνει άρση των κατασχέσεων. Mm. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έτσι θα μπορούν να κινήσουν τους λογαριασμούς τους, θα μπορούσαν να έχουν εισόδημα, προκειμένου να μπορέσουν να πληρώνουν και τις δόσεις που τους αναλογούν. Mm-hmm. Γιατί αν συνεχίσει η εφορία να τα έχει κατασχεμένα, εντάξει, πού να βρεις τόσα λεφτά για να μπορέσεις να πληρώνεις και τη δόση σου και να ζεις.
0: Mm-hmm.
6: Δεν ζούμε και σε εύκολες περιόδους. Τα τελευταία δύο χρόνια είναι λίγο δύσκολο.
0: Να πω και κάτι άλλο. Αυτή η ρύθμιση, μέχρι πότε κάποιος έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει να ενταχθεί?
6: Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2026.
0: Εντάξει, έχουμε άπλετο χρόνο, παιδιά, τώρα. Έχουμε άπλετο
6: χρόνο και η εκτίμηση δική μου είναι εκτίμηση. Βέβαια, κανείς δεν μπορεί να βασιστεί στην εκτίμηση. Απλά επειδή είμαστε σε εκλογική χρονιά, θεωρώ ότι η ρύθμιση θα μείνει ανοιχτή περισσότερο διάστημα, μεγαλύτερο διάστημα. Μέχρι τουλάχιστον, εάν δεν γίνει τον Οκτώβριο εκλογές και πάμε κανονικά Μάρτιο, Απρίλιο, δεν ξέρω εγώ, θα είναι ανοιχτή η ρύθμιση, εκτιμώ εγώ. Στόχος είναι να μπουν όσο περισσότεροι, να διευκολυνθούν όσο περισσότεροι φορολογούμενοι να ενταχθούν στη ρύθμιση. Γιατί κάποιος μπορεί να μην μπορεί αυτή τη στιγμή να πληρώσει.
0: Παρότι η αγορά ζητούσε βέβαια την επαναφορά των 120 δόσεων, να πούμε. Γιατί πάρα πολλοί κόσμος. Αυτή η ρύθμιση ήταν πολύ σωστή. Το 19 θυμόμαστε τι είχε γίνει για να μπορέσουμε να την περάσουμε, να μας δώσει το πράσινο φως τότε, μας το έδωσε.
6: Μα και τώρα είχαμε προβλήματα με την Κομισιόν για την ρύθμιση των 72 δόσεων. Από ό,τι γνωρίζουμε, ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο Θάνος Πετραλιάς, έβαλε τα δυνατά του για να
0: για να μπορέσει να τη φέρει αυτή την 72 άρα.
6: Ακριβώς. Αλλά θέλω να σου πω ότι γενικώς στις ρυθμίσεις μπαίνουν συνήθως οι ίδιοι και οι ίδιοι, πληρώνουν λίγο και μετά ξαναβγαίνουν.
0: Ναι,
6: δηλαδή οπότε, εντάξει, πάντα καλό είναι που υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις ανά 5 χρόνια για να βοηθηθούν κάποιοι που έχουν πραγματικά προβλήματα.
0: Αυτό θέλω να πω.
6: Και θέλουν να πληρώσουν τα χρέη.
0: Ότι από το 19, Προκόπη μου, μέχρι σήμερα που είμαστε το 2026, σίγουρα θα υπάρχει κάποιος κόσμος που θα βρέθηκε, θα του ήρθαν έτσι τα πράγματα που είναι λογικό να θέλει κάπως έτσι μεγαλύτερη ευελιξία, για να το πω.
6: Βέβαια,
0: έτσι,
6: να θυμίσω ότι την περίοδο της πανδημίας, την περίοδο της ενεργειακής κρίσης, είχαν δημιουργηθεί αντίστοιχες ρυθμίσεις 72 δόσεων μόνο για χρέα που δημιουργήθηκαν εκείνη την περίοδο.
0: Οι οποίες μάλλον πήγαν κουβά κάποιες.
6: Ναι, αλλά δεν τις χρησιμοποίησαν πάρα πολύ.
0: Το κρατάω αυτό που λες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε με τον Προκόπη κάποια στιγμή και για το καλάθι της ΔΕΘ, το περιβόητο, αυτό το κλισέ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Χαρήκαμε πολύ, Προκόπη, που σας ακούσαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Προκόπης Χατζηνικολάου, χρηστικές ειδήσεις. Για να μην σας έρθει, παιδιά, ουρανός φοντίλη. Και αμέσως μετά, αφού πούμε κάτι ακόμα για τα πατίνια, που θέλω να το ολοκληρώσουμε, θα ανοίξουμε το κεφάλαιο ακίνητα, ενίκεια, φοιτητικά ενίκεια. Δεν θέλω σχόλια για τα φοιτητικά ενίκεια. Έτσι έχει και καύσωνα, μην μας έρθει πολύ βαρύ. Και θα πούμε και τα πολιτικά μας.

Εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε με αυτό το ξεχωριστό ντουέτο που τραγούδησαν Αντώνης Βαρδής και Χριστίνα Μαραγκόζη, το οποίο πρωτοκυκλοφόρησε το 1994. Για όσους είστε έτσι μοιημένοι και θυμάστε, θέλω να πω το εξής για να κλείσουμε λίγο τα αμιγώς χρηστικά που συζητούσαμε και προηγουμένως. Σήμερα η απογευματινή κυκλοφορεί με ένα πολύ δυνατό πρωτοσέλιδο για τα τρία μέτρα ανάσα για νέους γονείς και πολύτεκνες οικογένειες. Επιδόματα γέννησης και από τους Δήμους, φοροαπαλλαγή των τελών ταξινόμησης για γιο ταχύ και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια τα βάουτσερ για τους παιδικούς σταθμούς με τέσσερα παιδιά και άνω. Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό και τις επόμενες ημέρες. Επίσης, επειδή έχετε στείλει πολλά μηνύματα και σας ευχαριστούμε έτσι πολύ, έχετε τα δίκια σας, γκρινιάζετε για το επιτόκιο σε ό,τι αφορά στις 72 δόσεις. 5,8% τόκος, λέει ο Γιάννης. Έχει απόλυτο δίκιο. Είναι ληστρικό αυτό, έτσι. Το καταλαβαίνουμε. Άπαξ και αργήσεις να. Όχι, δεν είναι μόνο το άπαξ και αργήσεις. Και γενικότερα το πώς τοκίζεται το όλο ποσό. Καλά, άμα αργήσεις, άστο. Το πιθανότερο είναι να φύγεις εκτός ρύθμισης. Τώρα, για τα πατίνια επίσης, για να μην το ξεχάσω αυτό, επειδή από αύριο θα μπει αυτή η προστασία που έχουμε πει της ανηλικότητας, που σωστά έχουν πει και από το Υπουργείο ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε, έχουμε προχωρήσει σε άλλο επίπεδο. Χθες κάποια στιγμή βγαίνω από το μετρό, αυτό ήθελα μόνο να μοιραστώ και φεύγουμε, πάμε σε άλλο θέμα. Και βλέπω ένα μπιτσιρικά. Τώρα εντάξει, δεν μπορώ να προσδιορίσω την ηλικία. Μπορεί να ήταν και αν δεν ήταν 17, θα ήταν 20, ξέρω εγώ. Ο οποίος βγαίνει από βάθρα, βγάζει το πατίνι και φεύγει σφαίρα από τη μία άκρη στην άλλη. Γιατί σου λέει τώρα πού να περπατάω για να πηγαίνω με τα πόδια μέχρι να πάρω, ρε παιδί μου, τη σκάλα. Οπότε έβγαλε το πατίνι και επειδή δεν είχε και κόσμο κιόλας, ήταν και Κυριακή, πήγε μέχρι το πήγε αυτό που λέμε σφαίρα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Εννοείται ότι εγώ προσωπικά δεν το είχα ξαναδεί αυτό. Τώρα θα μου πεις πού να το δεις. Άμα είναι γεμάτο το μετρό, πού να το δεις. Χθες που είχε άνεση πάντως, πλέον τα πατίνια κυκλοφορούν και μέσα στο μετρό. Εκεί θέλω να καταλήξω. Άμα έχετε καμιά ανάλογη εμπειρία, επαναλαμβάνω radio@parapolitica.gr για τα μηνύματά σας.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
3: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
4: Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «Η Φωνή της Χίντρα Τζαμπ». Βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, η ταινία ξετυλίγει τη συγκλονιστική ιστορία ενός κοριτσιού σε εμπόλεμη ζώνη. Μέσα από τα μάτια της ζούμε τον αγώνα για επιβίωση και την αληθινή δύναμη της ελπίδας. Σκηνοθετεί η Φάρα Ναμπούλση με τους Σάλεχ Μπάκρι και Μάισα Ελχάτζ, κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
2: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
5: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
6: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
7: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
6: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
7: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
6: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
7: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
8: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
9: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
10: Ακούτε. Ιόνιον FM.
11: Λοιπόν, πάμε τώρα γρήγορα μαζί με τον υπέροχο αυτό καύσωνα που από σήμερα λέει θα μας δυσκολέψει λίγο εδώ στο λεκανοπέδιο, να δούμε τι γίνεται για όσους πρέπει να βρείτε και σπίτι, μπορεί και φοιτητικό σπίτι και να έχει και τη ζέστη μαζί. Η κυρία Άννα Μουκάκου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, είναι εκτιμήτρια ακινήτων, την ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι φίλη αυτής της εκπομπής. Τι κάνετε κυρία Μουκάκου, καλό μεσημέρι.
12: Καλησπέρα κυρία Γκαντώνα. Μια χαρά εδώ, ζεσταίνομαι κι εγώ.
11: Τώρα για πείτε,
12: όλοι φαντάζομαι.
11: Πώς την παλεύει κάποιος να ψάχνει και σπίτι μέσα στον Ιούλιο και να μην βρίσκει και να έχει και τον καύσωνα και να πρέπει να κάνει και μετακόμιση.
12: Αυτό νομίζω ότι είναι μεγάλη πρόκληση. Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί δεν σου φτάνει ότι είναι ακριβά τα ακίνητα.
11: Είναι απόλυτης απόψης το σκηνικό δύσκολο.
12: Είναι δυστοπικό.
11: Να ρωτήσω κάτι πριν πούμε για τα υπόλοιπα ζητήματα. Κατά κύριο λόγο οι γονείς που τα παιδιά τους έχουν περάσει τώρα στο πανεπιστήμιο, μέχρι τώρα που ο μήνας έχει 20 Ιουλίου το τελειώνουν το θέμα με τα σπίτια ή και τον Αύγουστο αναζητούν κατοικία και το Σεπτέμβριο?
12: Ναι, πολύ καιρή αυτή η ερώτηση. Μόνο οι γονείς που έχουν οικονομική άνεση, προκειμένου να έχουν καλύτερες επιλογές, είναι αυτοί που κλείνουν σπίτι από τώρα, γιατί οι γονείς δυστυχώς που δεν έχουν οικονομική άνεση, δεν μπορούν να πληρώσουν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, γιατί πρακτικά τα πανεπιστήμια ξεκινούν τον Οκτώβριο. Οπότε το μεγάλο κύμα των γονέων έρχεται το Σεπτέμβριο να αναζητήσει σπίτι, με αποτέλεσμα να μην βρίσκει κιόλας. Καλά, όχι ότι αν έρχονταν και τώρα θα είχε τις άπειρες επιλογές, αλλά ίσως ακόμη είναι λίγο τα πράγματα καλύτερα, επειδή όπως προανέφερα, πάρα πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να υπομισθούν το βάρος της πληρωμής των ενοικίων αυτών των μηνών, με αποτέλεσμα να ψάχνουν τελευταία στιγμή. Αλλά ό,τι κάνουμε τελευταία στιγμή, ξέρουμε πολύ καλά ότι δυστυχώς δεν έχει και τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
11: Ναι.
12: Οπότε, αλλά τι να πεις τώρα πάνω σε αυτό, πραγματικά, όταν
11: πάντως,
12: ο κόσμος
11: πραγματικά. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, το 40% των πολιτών δαπανά εισόδημα για να καλύψει ανάγκες στέγασης.
12: Βέβαια, βέβαια. Είμαστε στα ευρωπαϊκά, συγκρινόμενοι με τα άλλα ευρωπαϊκά επίπεδα, είμαστε σε επίπεδα φτωχοποίησης. Όταν δηλαδή ξοδεύεις πάνω το 40% του εισοδήματός σου για το μίσθωμα, και αυτό συμβαίνει περίπου στο 30% των συμπολιτών μας, όσο δηλαδή είναι και τα ποσοστά της μη ιδιοκατοίκησης των συμπολιτών μας που νοικιάζουν, οι περισσότεροι είναι σε επίπεδα πάρα πολύ δύσκολα.
11: Βέβαια, καταλαβαίνω τώρα ότι η Αθήνα, για παράδειγμα, το Λυκανοπαίδιο, μπορεί για κάποιον που ζει σε άλλη ευρωπαϊκή πόλη ενδεχομένως να φαίνεται και φθηνή. Το θέμα είναι όμως για το ελληνικό εισόδημα.
12: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι ακόμη, όσο και αν έχουν ανέβει, γιατί περάσαμε την κρίση, οπότε μετά την πενταετία, μετά την κρίση, δηλαδή από το 19 μέχρι και το 24, ανέβηκαν πάρα πολύ οι τιμές στον ακίνητο. Και εξακολουθούν φυσικά, ειδικά στα οικονομικά ακίνητα, στα ενίκια και στις πωλήσεις, να ανεβαίνουν οι τιμές. Όμως αντίστοιχα δεν ανέβηκαν τα εισοδήματα. Δηλαδή ήταν δυσανάλογη αυτή η αύξηση, και αυτό είναι που συναντάμε, σε συνδυασμό βέβαια με το γεγονός ότι περάσαμε αυτή τη δεκαετία, δεν χτίζονταν ακίνητα, οπότε δεν μπήκαν και νέα ακίνητα στην αγορά. Έχουμε και άλλα κοινωνιολογικά φαινόμενα, όπως είναι η βραχυχρόνια, όπως είναι η αύξηση των μονοπρόσωπων οικοκυριών. Είναι 2-3 παράγοντες πολύ βασικοί που έχουν φέρει το ζήτημα εδώ πλέον να συζητάμε για στεγαστική κρίση.
11: Ωραία. Θέλω να σταθούμε λίγο τώρα στα φοιτητικά, πριν πάμε στα υπόλοιπα για τον κόσμο που μας ακούει. Ποια είναι, για να το πω έτσι, το κατώτατο ενίκιο που μπορεί να πληρώσει κάποιος για ένα φοιτητικό σπίτι, το οποίο όμως να κατοικείται, έτσι, το τονίζω αυτό, μην είναι κανένα
12: λοιπόν, ναι. Κοιτάξτε, επειδή έτυχε και έκανα μια έρευνα πρόσφατα, έτσι για να δω και εγώ πού βρισκόμαστε, μπορείς ψάχνοντας και βρίσκοντας ένα που δεν θα είναι ανακαινισμένο σπίτι, κατοικήσιμο, αλλά δεν θα έχει, ξέρετε, αλλαγμένα τα αλουμίνια, θα έχει την παλιά την κουζίνα, το παλιό το μπάνιο, και ας δεν θα είναι κοντά στο πανεπιστήμιο, στις περιοχές έτσι ενδιαφέροντος μπορεί να βρεις και με 250 ισόγειο, έτσι μικρό, 25 τετραγωνικά, δηλαδή κάτι χωρίς πολλές απαιτήσεις, την περίπτωση που κάποιος φοιτητής ή η οικογένειά του αποφασίσει ότι θέλει να μείνει μόνος του. Εγώ αυτό που πάντα λέω, δείτε το ενδεχόμενο της συγκατοίκησης, είναι μονόδρομος. Και για το διαμοιρασμό όλων των εξόδων που συνεπάγεται το να μένει κάποιος μόνος του σε ένα σπίτι.
11: Παλιά ήταν πολύ της μόδας η συγκατοίκηση. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια. Εγώ θυμάμαι δηλαδή όταν ήμουν εγώ φοιτήτρια, θα μου πει κανείς πράγμα μνημονέα. Θέλω να πω, συζούσαν οι φοιτητές. Αυτό λέω.
12: Έτσι, μα και εγώ τα ίδια. Και εγώ τα ίδια. Νομίζω ότι ήρθε μια περίοδος όπου κάπως και οι γονείς είναι λίγο πιο προστατευτικοί, και όχι άδικα, γιατί υπάρχουν και περιοχές του κέντρου όπου λόγω και της μετανάστευσης κάπως έχουν καταστεί όχι τόσο ασφαλείς.
11: Ωραία.
12: Δηλαδή παλαιότερα μέναμε στα Πατήσια, ας πούμε, και δεν υπήρχε τόσο άλλες θέμα.
11: Εποχές. Ωραία. Να κάνω μια πιο συγκεκριμένη ερώτηση. 50 τετραγωνικά ανακαινισμένο σπίτι, κοντά στα πανεπιστήμια. Τι είναι και μπορεί να έχει. Τώρα τυχαία το είπα αυτό. Ή κοντά σε ένα μετρό.
12: Ανάλογα. Αν είναι
11: ξεκινάμε δηλαδή από 500 ευρώ και πάνω, φαντάζομαι.
12: Σίγουρα. Αν είναι ανακαινισμένο και είναι 50 τετραγωνικά, δυστυχώς μιλάμε για 600 και 700 ευρώ. Έτσι, όχι. Τα 500 δυστυχώς τα ξεχνάμε. Γι' αυτό και το λέω πάντα. Αν οι γονείς δεν έχουν την οικονομική άνεση, πρέπει, τώρα πια βλέπω υπάρχουν και groups στο Facebook που μιλάνε για συγκατοίκηση, πρέπει να απευθυνθούν και στη σχολή. Νομίζω ότι και στις πίνακες ανακοινώσεων στα πανεπιστήμια πλέον, καλά δεν υπάρχουν επισήμως γραφεία για δικτύωση φοιτητών, δυστυχώς, και θα έπρεπε να έχει γίνει αυτό, αλλά πρέπει οι γονείς να ψαχτούν μεταξύ τους. Τα παιδιά πια με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να ψάξουν, πρέπει να βρουν συγκατοίκηση. Νομίζω ότι τα νούμερα δεν βγαίνουν για να μπορέσει ένα μέσο νοικοκυριό, έστω και με 2 μισθούς, να υποστηρίξει, να έχει.
11: Στα πανεπιστήμια. Τι ενίκιο μπορεί να έχει. Τώρα τυχαία το είπα αυτό. Ή κοντά σε ένα μετρό.
12: Ναι. Ανάλογα. Αν είναι
11: ξεκινάμε δηλαδή από 500 ευρώ και πάνω, φαντάζομαι.
12: Σίγουρα. Αν είναι ανακαινισμένο και είναι 50 τετραγωνικά, δυστυχώς μιλάμε για 600 και 700 ευρώ, έτσι, όχι. Τα 500 δυστυχώς τα ξεχνάμε. Γι' αυτό και το λέω πάντα. Αν οι γονείς δεν έχουν την οικονομική άνεση, πρέπει, τώρα πια βλέπω υπάρχουν και groups στο Facebook που μιλάνε για συγκατοίκηση, πρέπει να απευθυνθούν και στη σχολή. Νομίζω ότι και στις πίνακες ανακοινώσεων στα πανεπιστήμια πλέον, καλά δεν υπάρχουν επισήμως γραφεία για δικτύωση φοιτητών, δυστυχώς και θα έπρεπε να έχει γίνει αυτό, αλλά πρέπει οι γονείς να ψαχτούν μεταξύ τους. Τα παιδιά πια με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να ψάξουν, πρέπει να βρουν συγκατοίκηση. Νομίζω ότι τα νούμερα δεν βγαίνουν για να μπορέσει ένα μέσο νοικοκυριό, έστω και με δύο μισθούς, να υποστηρίξει να έχει

0: Ακαδημία πλέον. Καλά, δεν υπάρχουν επισήμως γραφεία για δικτύωση φοιτητών, δυστυχώς, και θα έπρεπε να έχει γίνει αυτό, αλλά πρέπει οι γονείς να ψαχτούν μεταξύ τους. Τα παιδιά πια με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να ψάξουν. Πρέπει να βρουν συγκατοίκηση. Νομίζω ότι τα νούμερα δεν βγαίνουν για να μπορέσει ένα μέσο νοικοκυριό, έστω και με δύο μισθούς, να υποστηρίξει να έχει φοιτητή που θα μένει μόνος. Αυτό πλέον είναι μια πολυτέλεια, κατά την ταπεινή μου γνώμη πάντα, έτσι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το ενίκιο, είναι και τα υπόλοιπα που θα έρθουν. Τα κοινόχρηστα, το πετρέλαιο, το ρεύμα, το σούπερ μάρκετ, όλα αυτά. Θέλω να πω ότι μέσα σε άκρες φτάνουμε στο 1,5 χιλιάρικο με το καλημέρα.
0: Ναι, μα αυτό ακριβώς. Ποια οικογένεια μπορεί να το υποστηρίξει αυτό? Νομίζω ότι. Και, εντάξει, υπάρχουν και τα φοιτητικά επιδόματα που και αυτά παίζουν ένα ρόλο και βοηθούν σίγουρα. Και όμως αυτά τα φοιτητικά επιδόματα στην περίπτωση στην κατοίκηση είναι πολύ ψηλότερα. Είναι 2.000 για τον κάθε φοιτητή. Οπότε φανταστείτε πόσο βοηθάει.
1: Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Τα φοιτητικά ενίκια σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια έχουν αυξηθεί οι τιμές, είναι ίδιες, πού βρίσκονται?
0: Έχουν αυξηθεί γιατί έχουν συμπαρασυρθεί από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν μικρά σπίτια.
1: Σε τι ποσοστά πάρα έχουν αυξηθεί? Έχετε δυνατότητα να μας πείτε, ας πούμε 10-20%?
0: Ανάλογα τώρα. Το σημείο είναι, μπορεί να είναι και 30-40%.
1: Α, τόσο πολύ λέτε.
0: Και 50 σε ορισμένες περιπτώσεις. Mm. Εξαρτάται από το σημείο. Γι' αυτό.
1: Και στην επαρχία του ίδιου, κύριε Μοκάκου, ή μόνο στο Λεκανοπαίδιο?
0: Κοιτάξτε, στο Λεκανοπαίδιο και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης νομίζω ότι συναντώνται οι μεγαλύτερες αυξήσεις για λόγους όπου έχουν γίνει και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη πλέον είναι city breaks, δηλαδή έχουν τουρισμό όλο το χρόνο. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα τα μικρά ακίνητα να έχουν φύγει πολύ και στη βραχυχρόνια μίσθωση. Mm. Άρα. Εκεί έχουμε τις μεγαλύτερες αυξήσεις. Τώρα στις παραδοσιακές φοιτητού πόλεις, όπως είναι ο Βόλος, η Πάτρα, το Ηράκλειο, δεν έχουμε τόσο τραγικές αυξήσεις, αλλά σίγουρα πάλι και εκεί, ειδικά όταν είναι περιοχές τουριστικές όπως είναι το Ηράκλειο, και εκεί βλέπουμε ότι και έχουμε και το φαινόμενο πλέον όπου ζητάνε στους φοιτητές να φεύγουν, ξέρετε, από το Μάιο και να επιστρέφουν πάλι το Σεπτέμβρη, ώστε να τα νοικιάζουν στην βραχυχρόνια μίσθωση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Αυτό είναι στις τουριστικές περιοχές, αλλά έχουμε φαινόμενα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη που το ζητάνε αυτό.
1: Πέρα από το κομμάτι τώρα της φοιτητικής κατοικίας, για τους υπόλοιπους που αναζητούν σπίτι να νοικιάσουν, το ανακαινίζω νοικιάζω έδωσε, θέλω να πω, τη δυνατότητα σε κόσμο να κάπως να ανοίξει κλειστά ακίνητα? Έχετε εσείς εικόνα, είναι νωρίς ακόμα?
0: Ναι, τα πρώτα στατιστικά μας δείχνουν κάτι που είναι ανησυχητικό. Δηλαδή, ενώ αυτό το πρόγραμμα το ανακοινίζω βγήκε για να φέρει στην αγορά κλειστά ακίνητα και μπήκαν μέσα 200.000 άνθρωποι προκειμένου να αιτηθούν για να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα. Τελικά έχουν εγκριθεί περί τις 60.000 βάσει των οικονομικών τους δεδομένων, όχι σπίτια ακόμη, γιατί αυτό θα είναι στη δεύτερη φάση του προγράμματος που θα γίνει το Σεπτέμβρη. Μόνο 4.500 κλειστά ακίνητα. Ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων μπήκαν. Και αυτό μας καταδεικνύει ότι τελικά δεν υπάρχουν κάποιοι τρελοί άνθρωποι που έχουν κλειστά ακίνητα. Τα κλειστά ακίνητα είτε είναι σχολάζουσες κληρονομιές, είτε είναι κάτι πολλοί συνειδιοκτήτες που και αυτό διορθώθηκε. Δηλαδή εκεί που σου έλεγαν ότι πρέπει να έχεις ένα ποσοστό συνειδιοκτησίας 50%, τώρα βγήκαν και το μείωσαν. Μήπως είναι κάποιοι 2-3 συνειδιοκτήτες και μπορούν και αυτοί να μπουν στο πρόγραμμα.
1: Λοιπόν, ακούστε
0: αλλά
1: τώρα
0: πάλι,
1: κάτι ενδιαφέρον που μας λέει η ακροάτριά μας η Ράνια, επειδή εδώ είμαστε μια διαδραστική εκπομπή. Λέει: καλό μεσημέρι. Έχω 2 μικρά διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας, πλήρως ανακαινισμένα με όλες τις συσκευές κλπ. Βρίσκονται δίπλα σε μετρό, εξαιρετική γειτονιά. Κάθε φορά που τα νίκιαζα, τα παραλάμβανα σε φρικτή κατάσταση. Mm. Μου πήρε μήνες να τα επαναφέρω στην αρχική κατάσταση, ακόμα και όταν το νίκιασα σε έναν άνθρωπο με συγκεκριμένο επάγγελμα, λέει τώρα. Χρωστούσε ενίκεια και ήταν πανβρώμικο το σπίτι. Δεν θα τα ξανανοικιάσω, λέει, ποτέ. Δείτε λίγο και αυτή την πλευρά. Έχει δίκιο η Ράνια, να πω γιατί. Όλες οι πλευρές. Δεν μπορείς το νόμισμα να το βλέπεις μόνο από τη μία πλευρά. Πρέπει να το βλέπεις το νόμισμα από όλες τις πλευρές. Γιατί όντως αυτός που βάζεις μέσα στο σπίτι σου θέλεις να στο επιστρέψεις σπίτι. Και όχι πρέπει. Απλώς λέμε και για κάποιες άλλες ακραίες περιπτώσεις που μπορεί να ζητάει ο άλλος ενίκιο ένα κάρο λεφτά και να μπαίνεις να είστε καλά.

0: Εδώ είμαστε βεβαίως να πούμε ότι σήμερα συμπληρώνονται 52 χρόνια, να το πούμε και εμείς δηλαδή με τη σειρά μας, το ακούσατε και στους συναδέλφους προηγουμένως, 52 χρόνια παιδιά από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο μας. Ξέρουμε ότι το Κυπριακό παραμένει μέχρι και σήμερα βεβαίως ένα διεθνές ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής, έτσι. Και όπως σωστά είπε, έχουν ούτως ή άλλως εκφραστεί οι πολιτικοί από το πρωί, αλίμονο αν αυτή η παράνομη κατοχή γίνει κανονικότητα. Σωστά είπε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης πριν από λίγη ώρα. Έχω τη χαρά να περάσω σε πολιτική συνέντευξη, να φιλοξενούμε σήμερα τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, υπουργός Εξωτερικών. Με αφορμή έτσι τώρα και την ημέρα, θέλω και το δικό του μήνυμα. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Πράγματι είναι μια μέρα η οποία μας θυμίζει ότι υπάρχει μια ανοιχτή πληγή στην Κύπρο μας. Η τελευταία διαίρεση της Ευρώπης, η οποία κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Εμείς παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο. Είναι η αποφάση του ΟΗΕ ο μόνος οδηγός, ο μόνος πιλότος που μπορεί να δώσει, να μας δείξει τον δρόμο μπροστά.
0: Τώρα, στα υπόλοιπα, κύριε Θεοχάρη, είμαστε 20 Ιουλίου. Βλέπουμε τον ένα μετά τον άλλο τους συναδέλφους σας να διαβεβαιώνουν ότι οι κάλπες θα γίνουν το 27. Έχουμε τώρα προχωρήσει, έχουμε πάει και στον Ιούνιο, όχι μόνο στο Μαρέο. Το πάμε όσο πάει και πιο πίσω.
1: Από την άλλη,
0: αυτό ακριβώς. Από την άλλη, συνεχίζονται και οι προεκλογικές ομιλίες και οι περιοδίες και οι αντιπαραθέσεις. Και ακούω και το Πασόκ πριν από λίγη ώρα. Λέει, παιδιά, εδώ πρέπει να πάμε σε κάλπη για να σταματήσει η καταστροφή.
1: Ναι.
0: Που γιγαντώνεται και η ζημιά που συντελείται και γιγαντώνεται.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στρατηγική πραγματικά είναι ακατανόητο σε μένα. Έτσι, ξέρετε ότι είμαι.
0: Ακατανόητο είναι πιο αυτό που κάνετε εσείς ή αυτό που κάνουν οι άλλοι, γιατί είμαστε λίγο δύσκολο, βαμβόμαστε με όλα.
1: Αυτό που κάνει το Πασόκ και η αντιπολίτευση, η οποία ακολουθεί την ίδια στρατηγική του 23, η οποία είναι ο απόλυτος μηχανισμός για τη χώρα, την ισχύ της, τη δύναμή της, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, το πόσο αντέχουν οι πολίτες, όλοι είναι στα πρόθυρα της καταστροφής. Αυτό δεν μπορεί να περιγράφει την πραγματικότητα.
0: Όχι, αλλά την πραγματικότητα δεν μπορεί να την περιγράφει και ότι ζούμε σούπερ τέλεια.
1: Τέλειο. Αυτό μπορώ να το δεχτώ. Και μπορώ επίσης να δεχτώ μια πολιτική κριτική η οποία λέει: γιατί στον ΟΠΚΕΠΕ αργήσατε να κάνετε αυτό που κάνατε με την ΑΔΕ, τέλος πάντων να μπει σε μια τάξη. Μπορώ να την καταλάβω. Γιατί δεν δίνεται περισσότερη ενίσχυση στη μία εισοδηματική τάξη ή στην άλλη, στη μία κοινωνική τάξη, οτιδήποτε. Όλα αυτά έχουν λογική. Αλλά το να περιγράφεις την κατάσταση μιας χώρας, η οποία αυτή τη στιγμή στο οικονομικό επίπεδο είναι, αναπτύσσεται με τετραπλάσιο ρυθμό τον τελευταίο τρίμηνο, το πρώτο τρίμηνο του 26, τετραπλάσιο ρυθμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μισό η Ευρωπαϊκή Ένωση, 2% εμείς. Δημοσιονομικά πηγαίνει μια χαρά, ακριβώς αυτό δίνει και τη δυνατότητα να πάρθουν όπως πάρθηκαν πέρσι στη ΔΕΘ, μόνιμα μέτρα ενίσχυση.
0: Το εισόδημα του κόσμου όμως πώς πηγαίνει, έτσι. Δεν είναι μόνο δημοσιονομικά πώς πηγαίνουμε, είναι και τι μας μένει στην τσέπη για να μπορούμε
1: ακόμα
0: να.
1: Και σωστό.
0: Να κινούμαστε.
1: Ακόμα και εκεί, εάν δούμε από το 22 και μετά που πέρασε η αρχική κρίση του COVID και ξαναγυρίσαμε σε μια κανονικότητα, η χώρα μας έχει αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημα με διπλάσιο ρυθμό από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι, αλλά βλέπετε ότι στις μετρήσεις ο κόσμος λέει ότι ακριβέ είναι το πρώτιστο πρόβλημά του. Και δεν αλλάζει αυτός ο δείκτης με τίποτα. Δεν πάει να φέρνετε μέτρα, ξεμέτρα. Δεν αλλάζει αυτό το πράγμα.
1: Φυσικά υπάρχει ένα ερώτημα, αν θέλετε, διότι στη χώρα μας, αν κοιτάξουμε τους δείκτες της φτώχειας, έχουμε τη μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ της λεγόμενης αντικειμενικής και υποκειμενικής φτώχειας. Δηλαδή, το τι λένε τα νούμερα, να το πω απλά, ότι πόσο φτωχοί είμαστε και το τι νιώθουμε εμείς οι ίδιοι ότι είμαστε φτωχοί. Αυτό το κενό κάπως πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να το κλείσουμε και επίσης σε πολιτικό επίπεδο είναι κατανοητό. Αλλά ξαναλέω, το να ερχόμαστε είτε με ένα συνθήματα ταχυδέα που ζούσαμε το 23 Μητσοτάκη, Μπιπ κτλ. Είτε με τη λογική της καταστροφολογίας, δεν οδηγεί πουθενά την αντιπολίτευση και δεν οδηγεί πουθενά και το δημόσιο διάλογο. Διότι αλλιώς συζητάμε με τους πολιτικούς μας αντιπάλους, αν μιλάμε επί του πραγματικού, και αλλιώς συζητάμε.
0: Να πω κάτι όμως τώρα που λέτε για το δημόσιο διάλογο. Εσείς θεωρείτε νορμάλ να παραπέμπονται οι υπουργοί σας, έστω και για πλημέλημα, εγώ σας λέω, και να ζητάτε να σας ζητήσει συγγνώμη η αντιπολίτευση? Είναι νορμάλ αυτό?
1: Ναι, είναι νορμάλ και θα σας εξηγήσω το γιατί.
0: Είναι νορμάλ να έχουμε διώξεις και να ζητάτε να σας πούν και συγγνώμη?
1: Θα σας πω. Όλα αυτά έχουν σχέση όχι με τις διώξεις αυτές καθ' αυτές ή με το τι κάνει, γιατί εκεί προσπαθούν να το ρίξει η αντιπολίτευση ή η κυρία Κοβέση ή κάθε κυρία Κοβέση ή ο κάθε θεσμός. Έχει σχέση ξανά με την ποιότητα του πολιτικού διαλόγου. Εφόσον αυτοί οι άνθρωποι, οι 11, καταδικάστηκαν από την αντιπολίτευση, η οποία ενδέθηκε το ρόλο του εισαγγελέα.
0: Εγώ σας λέω όμως τώρα για τους 4, τους οποίους ασκήθηκαν διώξεις. Δεν λέω για τις υποθέσεις που έρχεται.
1: Εγώ λοιπόν σας λέω ότι εφόσον η αντιπολίτευση τους έχει ήδη καταδικάσει και τους 11, mm-hmm. η αντιπολίτευση οφείλει να ζητήσει γνώμη, διότι δεν είναι δυνατόν να εκμεταλλεύεται μικροκομματικά μια διαδικασία οι οποίες είναι απόλυτα θεσμικές και απόλυτα θεμητές, mm-hmm. και μετά, όταν αυτές οι διαδικασίες δικαιώνουν αυτούς τους οποίους είχε ήδη βάλει στη φυλακή mm. η κυβέρνηση.
0: Το πλημέλημα όμως είναι ίσονο σημασίας. Θέλω να μου πείτε για τον κόσμο τώρα που μας ακούει. Είναι ίσονο σημασίας το πλημέλημα?
1: Δεν είναι, όλα είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά δεν έχουμε καταδίκη ακόμα.
0: Όχι, δεν είπε κανείς ότι έχουμε καταδίκη.
1: Ακόμα δεν έχουμε καταδίκη. Αλλά αυτοί που καταδικάστηκαν 13-0, αυτοί κουνούσαν το δάχτυλο και μας έλεγαν ότι είμαστε κυβέρνηση υποδίκων.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, εγώ θα συνιστούσα πολιτικά, ξαναλέω. Όχι θεσμικά, δικαστικά κτλ. Οι διαδικασίες πρέπει να προχωράνε και να προχωράνε με γρήγορους ρυθμούς. Εμείς είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι εξάλλου ζητήσαμε και θελήσαμε να υπάρχουν και νομοθετικές ρυθμίσεις ώστε να προχωράνε γρήγορα. Πολιτικά όμως δεν μπορεί να προεξοφλήσει ένα αποτέλεσμα και όταν δεν έρχεται να μην λογοδοτείς απέναντι στην προεξοφλήση.
0: Δύο ερωτήσεις και σας αποδεσμεύω. Πρόβλεψη για κάλπη έχουμε?
1: Η πρόβλεψη για κάτι.
0: Δική σας εννοώ.
1: Δική σας, το χρόνο.
0: Το χρόνο, ναι, βέβαια.
1: Το αποτέλεσμα.
0: Τώρα μετά, πρώτα θα πούμε για το χρόνο. Για το αποτέλεσμα θα πούμε μετά.
1: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι μια σταθερότητα σε σχέση με τη λειτουργία των θεσμών, το χρόνο των εκλογών. Αυτό είναι κάτι το οποίο παγίως έχει υποστηρίξει ο Πρωθυπουργός και έχω την αίσθηση ότι η οικονομία προχωράει πολύ καλύτερα αν όλοι μας σταματήσουμε
0: να συζητάμε. Το φθινόπωρο βλέπετε εκλογές?
1: Δεν το ξέρω, δεν το νομίζω, να σας πω αν με ρωτήσετε έτσι.
0: Δεν το αποκλείεται όμως κιόλας όπως σας ακούω.
1: Δεν μπορώ να το αποκλείσω σε καμία των περιπτώσεων. Δεν... Αλλά είναι δικιά μου, δικό μου προνόμιο να το αποφασίζω. Και επίσης ζούμε σε ένα πολύ απρόβλεπτο περιβάλλον σε παγκόσμιο επίπεδο. Τη μία μέρα υπογράφουμε συμφωνίες Ιράν-Ηνωμένες Πολιτείες, την επόμενη συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί. Συνεπώς δεν ξέρουμε τι ακριβώς
0: θα φαντάζομαι περιμένει. Δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο να μην πετύχετε αυτοδυναμία με δεδομένο ότι ετοιμάζεται να κάνει κόμμα και ο κύριος Σαμαράς. Σε αυτή την περίπτωση, θα μπορείτε να μας πείτε με ποιους θα συνεργαστείτε?
1: Ο ελληνικός λαός απολύτως είναι ο κυρίαρχος. Το τι πρέπει να γίνει, τι δεν πρέπει να γίνει, μας το αποφασίζει ο ίδιος. Γι' αυτό κάνουμε εξάλλου εκλογές.
0: Αν μπει και ο κύριος Σαμαράς στη Βουλή, θα μπορούσατε να συνομιλήσετε την επόμενη μέρα?
1: Να σας πω.
0: Ή είναι κατά τη γνώμη σας της ακροδεξιάς σχολής?
1: Τα πράγματα νομίζω είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Ο κύριος Σαμαράς δεν θέλει να συνομιλήσει με την Νέα Δημοκρατία, εφόσον στο βαθμό που θα κάνει ένα δικό του κόμμα.
0: Εγώ ιδεολογικά ρωτάω για εσάς τι πιστεύετε, αν μπορείτε να συνομιλήσετε μαζί του.
1: Ξαναλέω ότι κατά την άποψή μου η Νέα Δημοκρατία καλύπτει απολύτως τους χώρους του κέντρου και της δεξιάς. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ένας δεξιός πολίτης ή ένας κεντρός πολίτης να ψηφίσει κάτι άλλο από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Θοχάρη. Να είστε καλά. Χαιρετώ. Γεια σας.
1: Γεια.

άκου αυτό, ο Θεοχάρης, μ' άρεσε. Εγώ λέει δεν μπορώ να το προβλέψω. Ο Πρωθυπουργός το αποφασίζει, δεν μπορώ και να το αποκλείσω βέβαια. Είναι αυτό που λέμε και αν δεν βρέξει, θα χιονίσει. Μέσα σε όλα, παιδιά, θέλω να σας πω, έβλεπα τώρα ότι στην Καρδίτσα έχει γίνει ο κακός χαμός ανάμεσα στον πρόεδρο της κοινότητας και στον Εφημέριο. Πλακώθηκαν λίγο στο ξύλο. Πώς το βλέπετε τώρα αυτό, γροθιές αυτά. Είναι στο πλαίσιο της. Πώς το λένε, Χριστίνα μου, του καλού που κατάλαβες, παιδί μου, του άνθρωπου που θρησκεύεται τώρα. Δηλαδή, ο παπάς να πλακώνεται με τον πρόεδρο, υπάρχει θέμα. Δεν θέλω τέτοια καλοκαιριάτικο. Ο Γιάννης, συγγνώμη, μαθαίνω ότι μαγειρεύει ο γκρατέν, μακαρόνια. Μας καλεί να πάμε να φάμε. Και λέει ο Γιώργος, καλημέρα Στέλλα, περί της παράνομης κατοχής της Κύπρου από την Τουρκία. Η Τουρκία κατέχει παράνομα επίσης εδάφη της Συρίας, εδάφη του Ιράκ και πολύ θα ήθελα να κατέχει και εδάφη της Αρμενίας της Ελλάδος. Είναι πάγια τακτική της, μάλλον ηρωνεύεται. Εισβάλλω, κατέχω, αφήνω το χρόνο να κυλήσει, κατοχυρώνω, καλή συνέχεια. Παιδιά, τι να πούμε τώρα. Είναι μέρες αυτές οι οποίες είναι και συναισθηματικά φορτισμένες για τους ανθρώπους που ζουν ακόμα βέβαια και εδώ και εκεί και παντού. Να πούμε τώρα το εξής, ότι έχει πάει και 53. Προλαβαίνουμε, Χριστίνα, να πούμε ακόμα δύο λέξεις. Προλαβαίνουμε, ωραία.

Και ενώ εμείς απολαμβάνουμε Σαντάνα, ήθελα να πω ότι όσοι φίλοι και φίλες βρεθήκατε στο Μιλάνο το Σαββατοκύριακο για να πάτε παιδιά στη συναυλία του Bad Bunny, δεν. Λόγω της χαλαζόπτωσης ακυρώθηκε η συναυλία. Τώρα φαντάζεσαι να το έχεις κάνει, ρε παιδί μου, έτσι ωραίο προγραμματισμό, ταξιδάκι, που σου κου, να πας στη συναυλία σου. Τι να κάνουμε εκεί πέρα, είναι η περιοχή, το έχει το νεράκι, έτσι, μπόλικο, Βόρεια Ιταλία. Γι' αυτό έχουν και τόσο πράσινο, έτσι. Οι φαν του είδους θα περιμένετε τώρα να ανακοινωθεί νέα ημερομηνία. Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάτι τέτοιο. Στα TikTok, αυτά που στα λένε πλατφόρμα X, θα τα δείτε αναλυτικώς και διεξοδικώς. Συμβαίνουν αυτά, παιδιά. Λοιπόν, έχει έρθει η ώρα να σας χαιρετήσουμε. Θα βράσει, λέει η Θεσσαλία. Καύσωνας 100 ωρών. Κουράγιο, είπαμε. Καπελάκι, γυαλί, τα απαραίτητα, σκιά, δροσερό ένδυμα. Και γενικότερα καθίστε και λίγο στο σπίτι, δροσιστείτε, μην βγαίνετε έξω, δεν υπάρχει λόγος. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο στις 12 το μεσημέρι. Με Θανάση Φουσκίδη θα είμαστε μαζί. Καλώς εγώ των πραγμάτων. Έρχεται τελετή ειδήσεων με Βασίλη Ντέτσικα. Μένετε εδώ στα παραπολιτικά. Θεωρητικά, μάλλον θα ακολουθήσει η ώρα του λαού. Το λέω σωστά, Χριστίνα μου. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Τα λέμε αύριο ημέρα 3.

0: ώρα είναι 3.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
2: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Ακόμη 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
5: Χαχαχα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Και τώρα, παιδιά, πάμε τα δικά μας, αλλά ησυχία με τα πούμε.
7: Και εσύ είναι.
6: Δεν και εσύ είναι, ό,τι θέλουμε λέμε, ό,τι θέλουμε κάνουμε.
8: Πάτσε σε υπέρ. Πάτε ό,τι γουστάρετε.
6: Σαν χριστιανός και ορθοδόξος σε αυτή την κοινωνία ευάλθηκα ρε μάγκες μου να κάνω λιτανία. Ω, πάθαμε. Τι κέφια είναι αυτά, δεν μας
8: δω. Πω, κέφια. Με τρελάνεις. Με τρελάνεις.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Καλησπέρα, παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης, εμείς Έλληνες. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έχουμε πάρα πολλά θέματα και σήμερα να πούμε, για πάρα πολλά ζητήματα και εντός και εκτός. Θα ασχοληθούμε και με το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, το οποίο βρίσκεται σε φάση ρευστότητας και μετάβασης. Η είσοδος νέων κομμάτων ανακατεύει την τράπουλα. Τα λάθη που κάνουν, κατά τη γνώμη μας, κόμματα συμπεριλαμβανομένου και του κυβερνώντος, κάνουν το τοπίο ακόμα πιο άδειλο και απρόβλεπτο. Και βλέπουμε πολλά λάθη να γίνονται το ένα μετά το άλλο. Κατά λοιπά, θα ασχοληθούμε με πάρα πολλά ζητήματα και εκτός. Θεωρούμε, για όσους την ακούσατε, για όσους δεν την ακούσατε, θα πούμε τα βασικά, την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο χθες στην διεθνή διάσκεψη που συγκάλεσε για την ακροαριστερή τρομοκρατία, μία από τις πιο σημαντικές πολιτικές ομιλίες για την Δύση και τον δυτικό πολιτισμό που έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θεωρούμε ότι η ομιλία του Ρούμπιο μαζί με την άλλη δική του προμηνών στην διάσκεψη ασφαλείας του Μονάχου είναι ίσως οι πιο σημαντικές πολιτικές ομιλίες για την Δύση και τον πολιτισμό της. Θα ασχοληθούμε και με αυτό και με πάρα πολλά άλλα. Με τα ελληνοτουρκικά εννοείται, καθώς πλησιάζει το φθινόπωρο, εκτιμούμε ότι αναλόγως του πώς θα εξελιχθούν και οι επιχειρήσεις των Αμερικανών, έχουμε πει την άποψή μας, από τον Αύγουστο τα πράγματα θα κλιμακωθούν έτσι περαιτέρω, κατά τη γνώμη μας είναι πολύ πιθανή και μια χερσαία στοχευμένη επιχείρηση. Θα αναμείνουμε εξελίξεις και στα ελληνοτουρκικά. Η Τουρκία θα την κάνει την κίνηση, όχι ίσως αυτή που θα ήθελε, γιατί αν είναι σε εξέλιξη οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις και κατά τη γνώμη μας θα είναι πλήρης, σε πλήρη εξέλιξη, αλλά σε επίπεδο νομοθετικό την κίνηση με το νομοσχέδιο θα την κάνει. Και αυτό θα φέρει και την Ελλάδα ενώπιον αποφάσεων και διλημάτων. Θα ξεκινήσουμε όμως με την μεγάλη εικόνα και με τις πληροφορίες από την Διεθνή Κακέρα. Θανάσης Ρούγος και απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, Θανάση.
5: Λάβρο μου, καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές. Κύριε Χάδη, υπάρχει πάντα μια συνέχεια, να το πω έτσι, ενόχλησης από πλευράς τεσσάρων κρατών του ΝΑΤΟ προς την Ελλάδα να δώσουμε συστήματα Patriot 2 στην Ουκρανία.
11: Εμείς,
5: ξαναήρθε.
11: Καλά.
5: Ξαναήρθε.
11: Ας αλλάξουν πλευρό και το βλέπουμε.
5: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί, οι Νορβηγοί και οι Δανείοι.
11: Ας δώσουν τα δικά τους.
5: Λοιπόν, το θέμα το εξής, ότι οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί, μάλιστα η Ολλανδία διαστόματος του νέου Υπουργού Άμυνας στην κυβέρνηση συνασπισμού, είπα, γυναίκα είναι, η Υπουργός είπα σημείο ότι έχουν αδειάσει πάρα πολλές από τις αποθήκες, στο όλο και χθες για διάφορα οπτικά.
11: Εμείς δώσαμε, έχουμε δώσει στη Μέση Ανατολή. Έχουμε μεταφέρει πάτριο στη Μέση Ανατολή εδώ και καιρό και προστατεύουμε τους αγωγούς εκεί. Έχουμε δώσει πυρομαχικά στο Κατάρ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία θα αναπληρωθούν. Στην Ουκρανία δώσουν οι ίδιοι.
5: Αυτό απάντησε η ελληνική πλευρά, ότι έχουμε στείλει εδώ και χρόνια για προστασία των πετρελοπαραγωγών περιοχών εκεί της Αράμκο στη Σαουδική Αραβία, στη στοιχεία δική μας. Και μάλιστα δεν το ζήτησε αυτή τη φορά ο Ζελένσκι, από ό,τι ξέρω, είναι πολύ έγκυρη πληροφορία. Αλλά ας πούμε κυρίως οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί, οι οποίοι είναι οι πιο συνήθεις ύποπτοι για να πιέζουν. Από εκεί και πέρα, τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, εγώ τι λέω ότι δεν μπορούμε να δώσουμε, όχι λόγω μόνο Τουρκίας, αλλά αυτή τη στιγμή τα δικά μας είναι πιο απαρχαιωμένα, συγκριτικά με ορισμένα από αυτά που έχει η Ουκρανία, στα οποία έχει ιδιαίτερα επιτυχείς βολές, χτυπώντας πυραυλικά συστήματα των Ρώσων, ιδιαίτερα βαλιστικούς πυράβλους. Μην ξεχνάμε ότι το σύστημα Patriot είναι το μόνο το οποίο είναι επιτυχές και το οποίο έχει, ας πούμε, καταρρύψει πάρα πολλούς πυράβλους. Τώρα από εκεί και πέρα κατάλαβα ότι δεν δώσαμε, δηλαδή δεν το σχολιάσαμε παραπάνω, δεν πήρε έκταση, παρέμεινε μόνο σε στενό έτσι όρο.
11: Ενδιαφέρον έχει πάντως, έχει πολύ ενδιαφέρον, Θανάση, αυτή η πληροφορία.
5: Αλλά αυτή τη στιγμή, στο λέω εδώ, από εκεί και πέρα, το τι γίνεται και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα θα δούμε. Πάντως η Ελβετία, επειδή πληρώνει πολλά για πυρομαχικά, αποφάσισε να μπει χθες το βράδυ επίσημα στα προγράμματα του ΝΑΤΟ για κατασκευή κοινών πυρομαχικών. Όχι να μπει στο ΝΑΤΟ, μαρεξιδιδό, γιατί η Ελβετία φλερτάρει το ΝΑΤΟ, αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή υπάρχουν πολλά πυρομαχικά, τα οποία ο ελληνικός στρατός είναι αρκετά καλός και για ορεινό αγώνα και για άλλες επιχειρήσεις και για Αντάρτικο, αλλά για αυτό το έχει, βεβαίως έχει μια ενισχυμένη, αυτό που ονομάζεται ένοπλη ουδετερότητα, το δόγμα της, το Armed Neutrality. Έχω το λόγο, λέει, αυστημείο ότι αποφάσισε με συνεργασία με τον ΝΑΤΟ να περάσει σε αγορά πλέον, ή μάλλον σε συμπαραγωγή πυρομαχικών μαζί με πολλά κράτη της συμμαχίας.
11: Τι είδους πυρομαχικά, διαφόρων ειδών, διαφόρων διαμετρημάτων και ειδών?
5: Διαφόρων διαμετρημάτων, γιατί έχει καλό και πυροβολικό, έχει καλό. Και αυτή τη στιγμή τετρακισμένο οχήματα μεταφοράς προσωπικού κτλ. Προφανώς στο σημείο εδώ πέρα θα. Επάνω στο γεγονός είναι ότι, επειδή το έχουμε πει και στο παρελθόν στην εκπομπή σου πριν από κάνα χρόνο, ότι η Ελβετία και η Αυστρία, ιδιαίτερα η Ελβετία, φλερτάρει με το ΝΑΤΟ, τουλάχιστον να φτιάξει πολύ περισσότερο από άλλες εποχές. Γι' αυτόν τον λόγο έχουμε αυτή την εξέλιξη. Τώρα, είχαμε σήμερα ένα μεγάλο χτύπημα των Ουκρανών στην αεροπορική βάση Engels στο Σάρατοφ. Αυτή είναι περίπου, τώρα να σου πω, περίπου 800-850 χιλιόμετρα από τα σύνορα που αυτή τη στιγμή είναι οι κατοχικές δυνάμεις της Ρωσίας με την Ουκρανία. Κατεστράφει ένα τουπόλεφ 95 και η απώλεια είναι μεγάλη. Γιατί εδώ μιλάμε για στρατηγικό βομβαρδιστικό. Οι Ρώσοι είπαν ότι ναι, το χτύπημα έγινε από UAVs, από drones ουκρανικά, αλλά στην προηγούμενη περίπτωση κάποια πράγματα μπορούν να διορθωθούν και το μαζέψανε. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι το πόλεμο είναι το πλέον αξιόπιστο στρατηγικό βομβαρδιστικό της Ρωσίας, πολύ πιο σίγουρο από το πόλεμο 160. Το 7 άτομα είναι το πλήρωμα του πόλεμου 95. Έχει μια αυτήν δράση πολύ μεγάλη. Το θέμα είναι ότι εγώ βάζω και αυτό το νέο χτύπημα με το Πόλεμο 95, το βάζω λάμπρος στις επιτυχείς ενέργειες του Ουκρανικού στρατού και της Ουκρανικής αεροπορίας εναντίον στόχων, είτε είναι πετροχημικά εργοστάσια, είτε διγυστήρια, είτε αυτή τη στιγμή σιροδρομικές τροχές ή οτιδήποτε άλλο μέσα στο ρωσικό έδαφος. Τώρα, όπως ξέρεις, για να μαζέψω λίγο τα ουκρανικά, υπήρξε από χθες μια βαριά κρίση στην Ουκρανία. Γιατί ο Ζελένσκι μετά από 6 μήνες αποφάσισε να αντικαταστήσει
11: τον υπουργό άμυνας,
5: τον Φεντόροφ.
11: Γιατί?
5: Θα σου πω το εξής. Ο Φεντόροφ είναι 36 χρόνων. Θεωρείται κορυφαίο μυαλό. Έχει βγάλει τα πιο δυνατά πανεπιστήμια αμερικάνικα. Έχει τελειώσει το National Defense University. Έχει τελειώσει πάρα πολλά. Και λοιπόν, αυτή τη στιγμή τι έγινε. Πριν από 7 μήνες, η κυβέρνηση Βιντορέγκο, η οποία και αυτή παραιτήθηκε, αλλά δεν παραιτήθηκε εδώ, δεν έγιναν οι αλλαγές στο Κίεβο όπως μου λέγανε για την περίπτωση της Πρωθυπουργού μέχρι χθες, για να αναλάβει ο πρόεδρος της Ναυτογκάζ νέος Πρωθυπουργός. Έγινε γιατί αυτή τη στιγμή ο Ζελένσκι είδε ότι ανεβαίνει πάρα πολύ η αξία του Υπουργού Άμυνας.
11: Α, το φοβήθηκε ως Δελφινό.
5: Ακριβώς. Και όπως έγινε και με τον Ζαλούζνια, και ο Ζαλούζνια τώρα είναι απομονωμένο στο Λονδίνο ως πρέσβης.
11: Τον έστειλε πρέσβη στο Λονδίνο για να τον απομονώσει, ναι.
5: Τώρα εδώ όμως το θέμα είναι το εξής, ότι ξεσκόθηκε ο κόσμος για τον Ζαλούζνια, δεν βγήκαν στους δρόμους. Χθες περίπου 10 μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας, μεταξύ των οποίων στο Νιπροπετρόφσκ, ξέρω εγώ, όπως για παράδειγμα, σε άλλες περιοχές έξω από το Κίεβο, στις περιοχές οι οποίες είναι κοντά στα σύνορα με τη Ρουμανία, μην ξεχνάμε αυτή ότι υπήρξαν αντιδράσεις, ιδιαίτερα της νεολαίας, νέοι άνθρωποι. Εγώ αυτό είδα. Παρακολουθώντας τα ουκρανικά κανάλια, είδα νέοι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι ο συγκεκριμένος υπουργός είναι κορυφαίο μυαλό, ένα. Δεύτερον, είναι ο άνθρωπος που έχει καταφέρει τώρα και γυρίσει τον πόλεμο υπέρ της Ουκρανίας. Είναι ο άνθρωπος που ονομάζουν άνθρωπος των drones. Είναι αυτός ο οποίος σε συνεργασία με τον Μάσκ κατάφερε και απομόνωσε και έβγαλε εκτός τη Ρωσία τον Starlink κτλ. Και είναι ένας άνθρωπος που έχει τεράστιες διασυνδέσεις και υπάρχει δυσφορία σε κάποιες δυτικές προτεραιότητες. Μόνο η Αμερική δεν είδαν να λέει τίποτα. Αλλά ξέρω εγώ, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι κτλ. Παρόλο που βοηθάνε την Ουκρανία.
11: Από τη στιγμή που έχει καταφέρει ο συγκεκριμένος να δώσει ένα επιπλέον momentum στον πόλεμο υπέρ των Ουκρανών, είναι ανοησία του που τον απομακρύνει επειδή φοβάται τον πολιτικό ανταγωνισμό.
5: Ασυζητητή, γιατί η αντιδράση για την αποκομπή του Φεντόροφ είναι κυρίως, από ό,τι ξέρω τώρα, δεν θα το πω κοτσοβολιά, γιατί τα αποφεύγω αυτά, είναι ότι υπήρξε αντίδραση μεταξύ του αρχηγού των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων στρατιού μου, Αλεξάνδρου Σίρσκι, με τον Φεντόροφ. Ο Φεντόροφ, ας μη θέλει σύγχρονες τεχνολογίες. Ο Φεντόροφ είναι ο άνθρωπος ο οποίος λέει: θα τον γύρισα και αφήστε με να τον κερδίσω τον πόλεμο. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει τέτοια πράγματα στην Αμερική και στην Αγγλία που δεν έχουν ακουστεί και θα τα πάει παλαιολεθρία η Ρωσία και ιδιαίτερα θα έχει πολύ υλικό. Ο Σίρσκι είναι από του παλιού. Όταν λέμε Σίρσκι, δεν πάμε και αλλού. Να πούμε λέμε το εξής, ότι σαν πει οι Ουκρανοί, οι Μολδαβοί, αυτοί οι Λευκορώσοι ήταν στον παλιό Ρωσικό στρατό, Σοβιετικό. Τι να κάνουμε. Αυτή ήταν. Τώρα λοιπόν ο Σίρσκι, ο οποίος έχει 65 χρόνων, ο οποίος είναι πατέρας του Ουκρανός και η μητέρα του Ρωσίδα, δηλαδή μιλάει τον αρχηγό των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και ιδίως του στρατού Ξηράς. Έφερε αντιρρήσεις και ήρθαν στην αντιπαράθεση. Αποτέλεσμα ήταν ότι ο Ζελένσκι βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Είναι λάθος τεράστιο του Ζελένσκι, το λέω ευθέως, γιατί ο συγκεκριμένος επιστήμονας και το επιτελείο το οποίο έχει, γιατί αν δεις τι ανθρώπους έχει γύρω του, με βάση τα ζήτησα το βιογραφικό τους και ποιοι είναι αυτοί όλοι, είναι ας πούμε εντυπωσιακού θα λέει κανείς βιογραφικού σημειώματος. Συνεπώς ξέρουν πολλά πράγματα και μπορούν να αλλάξουν πάρα πολλά. Γι' αυτό και ο Πούτιν έχει σφιχτεί τελευταία και πέραν το ότι έχει τα προβλήματα με τα καύσιμα, έχει και πολλά προβλήματα με τις απώλειες.
11: Άρα ο Ζελένσκι κινδυνεύει να χάσει το momentum των επιχειρήσεων για λόγους πολιτικού ανταγωνισμού.
5: Ακριβώς.
11: Δεν είναι και έξυπνο αυτό.
5: Δεν είναι έξυπνο, βέβαια. Αν δεις κάτι τέτοιο και βλέπει μειωμένη τη δράση της Ουκρανίας, σημαίνει ότι κάπου εκεί είναι τα πράγματα. Πάντως, ο Μιχαήλ Φεντόροφ ήταν και εξαιρετικός αναλυτής και ιδιαίτερα δημοφιλής σε νεότερη γενιά. Θα πει βέβαια ο Ζελένσκι δεν είναι μεγάλος στην υγεία, τέλος πάντων υπάρχουν άλλοι που είναι πολύ μεγάλοι πάνω από τα 65 υπουργοί. Έγιναν ήδη και αλλαγές χθες, άρχισα στην αγροτική ανάπτυξη, η οποία και αυτή βελτιώνεται. Και χθες είδα τον Φεντόροφ μιλώντας στα αγγλικά, γιατί ήταν στην Αμερική χρόνια. Είπε από τη στιγμή ότι έχω 22, λέει, πράγματα τα οποία έχω κάνει. Και σα ανακοινώνω τώρα, λέει, για να καταλάβετε τι έχουμε κάνει. Και τώρα δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, είναι σε 6 μήνες, λέει, ο πρόεδρος, ο κάθε πρόεδρος έχει το δικαίωμα να πάψει, να αποπέμψει, να τοποθετήσει υπουργούς. Αυτός έχει το δικαίωμα, αλλά αυτό νομίζω δεν είναι μια σωστή κίνηση. Είναι ο άνθρωπος που έχει ψηφιοποιήσει, Λάμπρο, έτσι θα το πω, ψηφιοποιήσει τα πάντα. Όλα δουλεύουν με ένα απίστευτο smartphone. Και λοιπά, δηλαδή έχει καταφέρει και έχει κάνει σαρωτικές αλλαγές. Δηλαδή, όταν τα διάβαζα, λέω, είναι δυνατόν αυτά να τα έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος 5 χρόνια στην Αμερική και μετά ήταν 2 χρόνια εδώ στην Ουκρανία και τώρα 36-37 χρόνια ήταν 6 μήνες υπουργός άμυνας. Καταλήγω ότι, επειδή ξέρεις, υπάρχει το θέμα με τις αμυντικές δαπάνες. Την Ουκρανία την κοιτάνε όλοι γιατί είναι και πολλά οπλικά συστήματα και ιδιαίτερα αναβαθμισμένη η τεχνολογία και οι αμυντικές δαπάνες. Μην ξεχνάμε ότι ο προϋπολογισμός Λάμπρου του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας, ο προϋπολογισμός, ναι, ας το ναι. κρατήσουμε αυτό, ναι. είναι μεγαλύτερος από τον προϋπολογισμό όλων των άλλων υπουργείων σε ετήσια βάση. Μιλάμε σήμερα για τεράστιες αλλαγές που έχουν γίνει. Εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος του Ζελένσκι και ιδιαίτερα σε τέτοια θέματα είμαι επικριτικός γιατί θεωρώ ότι δεν πρέπει να γίνονται, διότι εδώ πέρα γιατί κυβέρνηση Ζαλούζνη. Τέλος πάντων, ο ήταν και ξέρω ένας άνθρωπος 65 χρόνων, στρατηγός, είχε επιτυχίες στον πρώτο χρόνο και τον έστειλε πρέσβη στο Λονδίνο. Αλλά τώρα εδώ είναι μια περίπτωση, είναι σε εξέλιξη, για να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα, διότι υπάρχει και ανησυχία και τέλος πάντων να δούμε πώς θα απαντήσει και ο Φεντόροφ. Πάντως σήμερα και στο Ντνιπροπετρόφσκ και στην Οδυσσό και στο Κίεβο και στο Χάρκοβο και αλλού που είδα 7-8 πόλεις, επειδή παρακολουθώ στα ουκρανικά κανάλια, στην Αγγλική, ό,τι γράφουν. Γι' αυτό το λόγο και είδα λάβει μεγάλη προβληματισμός. Δεν είπα ότι ήταν τεράστιες συγκεντρώσεις, δεν ήταν σαν αυτές πριν από ένα χρόνο για να κλείσω, που ήταν με τη διαφθορά και το κοράψιο κτλ. Αλλά εδώ δεν
8: πάει. Είναι ανοιχτικό, εντάξει. Ναι.
5: Είναι νέοι άνθρωποι και δείχνει. Και πώς μην ξεχνάμε, δεν πάει υπουργό άμυνα σε καιρό πολέμου. Έτσι, αυτή πάει για θέση.
8: Αμέ είναι επιτυχημένο, όχι βέβαια.
5: Αμέ είναι επιτυχημένο, μάλιστα όχι. Αυτά συγγενικέ να σα λάβω.
8: Θανάση, πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Ευχαριστούμε πολύ για ακόμα μια φορά. Θανάση Δρούγο, σα ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τα πράγματα επιδεινώνονται στο

0: κόλπο. Έχουμε πει ότι οι Αμερικανοί έχουν αναβαθμίσει τους στόχους που πλήττουν. Χτυπούν πλέον στρατηγικούς στόχους, γέφυρες που ενώνουν εμπορικά το Ιράν με την Κίνα και τη Ρωσία, ενεργειακές υποδομές. Οι εκτιμήσεις μας και οι πληροφορίες μας είναι ότι θα κλιμακωθούν επιχειρήσεις με στόχο τον Αύγουστο να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μια στρατιωτική επιχείρηση, η οποία δεν είναι τιμωρητική, θα έχει ως στόχο να καταβάλει πλήρως το καθεστώς. Δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτό θα καταστεί εφικτό. Υπάρχει ένα άτυπο χρονοδιάγραμμα διμήνου μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Όλα αυτά επί χάρτου. Όταν ξεκινά ο πόλεμος, τα σχέδια είναι γνωστό που πάνε. Θεόδωρος Τσακίρης, διευθυντής διεθνών σχέσεων στον ΑΔΜΙΕ, καθηγητής γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Την εκτίμηση, τα πράγματα επιδεινώνουν ότι οι Αμερικανοί έχουν κλιμακώσει, έχουν αναβαθμίσει τους στόχους ποιοτικά, χτυπούν στρατηγικούς στόχους. Έχουν έρθει σε συνόηση οι Ιρανοί, εντωμεταξύ έχουν προειδοποιήσει ότι αν οι Αμερικανοί κλιμακώσουν περαιτέρω, οι Χούθοι θα κλείσουν και την Ερυθρά στο Μαντελ Μπαντέπ, που σημαίνει ότι θα έχουμε δύο κλειστά πλέον περάσματα, έτσι, και στο Ορμούζ και στην Ερυθρά.
1: Αυτό που έχει συμβεί τις τελευταίες έξι μέρες είναι όντως μια κλιμάκωση των αμερικανικών στοχεύσεων και σε μεγάλο βάθος μέσα στην Ιρανή, μέσα στη χώρα, μέσα στο Ιράν, η οποία πλέον, όπως είπατε πολύ σωστά, έχει επεκταθεί σε καθαρά πολιτικούς και οικονομικούς και ενεργειακούς στόχους. Αυτό είναι ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να οδηγήσει σε καταστάσεις αντιπίνων μεγάλης κλίμακας στην πλευρά των Ιρανών και τις οποίες έχουν προειδοποιήσει. Μάλιστα, αυτή τη φορά φαίνεται πως οι Χούθοι, μετά την απρονοησία του επεισοδίου που έγινε πριν από μερικές ημέρες αυτή τη στιγμή στο αεροδρόμιο της Σανά και της Χοντέιντα, ότι φαίνεται να είναι πρόθυμοι να εμπλακούν αμεσότερα σε μια διαμάχη, το οποίο δημιουργεί πολύ μεγαλύτερη πίεση στη Σαουδική Αραβία με στρατηγικό στόχο να γίνουν δύο πράγματα. Να επαναληφθεί στην περίπτωση των στενών του Άντεν και του το στενού Μπαμπελ Μαντέπ, αυτό ακριβώς που επιχειρήθηκε στο Ορμούζ, με τη διαφορά ότι εκεί πέρα λειτουργεί η διεθνής δύναμη, η επιχειρησιασπίδες, τα οποία μάλιστα αναλάβαμε και την επιχειρησιακή, από ό,τι κατάλαβα,
0: τη διοίκηση χθες,
1: το οποίο καταλαβαίνετε ότι καθιστά την Ελλάδα για άλλη μια φορά στην πρώτη γραμμή των εμπολέμων. Ελπίζω κάποιοι να το αναδείξουν αυτό. Για να θυμηθούμε και τη συζήτηση που κάναμε
0: την προηγούμενη φορά. Μέρες. Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Γιατί θα βρεθούμε σε πολύ επικίνδυνες ζώνες εάν οι Χούθοι μπουν στον πόλεμο. Και αυτό είναι και το πιο κρίσιμο σημείο της όλης της κακέρας αυτής της στιγμής γεωπολιτικού ρίσκου, η οποία είναι σε εξέλιξη και είναι εξαιρετικά δυναμική. Διότι αν ομιγαίνει το κλείσου και τα στενά του Μπαμπελ Μαντέμπ, ή χτυπηθεί το Γιάμπου, ή χτυπηθούν υποδομές της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες είναι πολύ κοντά στους Χούθοι, είναι σε απόσταση αναπνοή σχεδόν από άποψη βαλιστικών.
0: Να πούμε σε αυτό ότι δημοσιοποίησαν ένα βίντεο οι Χούθοι διάρκειας 51 δευτερολέπτων, όπου με δορυφορικές εικόνες δείχνουν τους στόχους στη Σαουδική Αραβία που προτίθενται να χτυπήσουν. Έχουν το στόχο, τα κτίρια, τις υποδομές δηλαδή, με δορυφορικές εικόνες, ένα πολύ γρήγορο βίντεο, επαναλαμβάνω, 51 δευτερολέπτων, και δείχνουν τις υποδομές με ένα στόχαστρο από πάνω.
1: Οπότε,
0: που περιλαμβάνουν τα πάντα. Περιλαμβάνουν δηληστήρια, αγωγούς, τα πάντα.
1: Εάν χτυπηθούν ένα με δύο ή τρία σημεία από αυτά, τότε η κατάσταση θα χειροτερεύσει δραματικά πάρα πολύ γρήγορα. Οι τιμές που βλέπαμε και θεωρούσαμε ότι ήταν δυσθεώρητες, τα 126 δολάρια το βαρέλι, την κορύφωση της πρώτης φάσης του Τρίτου Πολέμου του Κόλπου, θα μας φαντάζουν σε μια ωραία παιδική ανάμνηση, εάν γίνει κάτι τέτοιο. Θέλω να πω λοιπόν ότι οι Ιρανοί πλέον παίζουν, επειδή ακριβώς δεν έχουν αεράμινα για να μπορούν να ενταχθούν ουσιαστικά στους Αμερικανούς. Και βλέπουν ότι τα αποθέματα και έκτοξης στήρων και βαλιστικών πυράβλων μπαίνουν μειούμενα ως έναν βαθμό, σε σημαντικό βαθμό. Η μόνη επιλογή που έχουν είναι να χτυπήσουν τις λεγόμενες μαλακές υποδομές εντός εισαγωγικών, που είναι η αχίλλειος φτέρνα του συμμαχικού προς τη ΣΥΠΑ δικτύου ενεργειακής βιωσιμότητας του πλανήτη, βεβαίως. Δεν είναι το ΗΠΑ μόνο το δικτύο, το συμμαχικό και των κρατών αυτών. Είναι μια κατάσταση πραγμάτων, η οποία αν τελικά επέλθει και μιλήσουμε για πλήγματα αντίστοιχα με αυτά που έγινε στο Ρας Λαφάνι του δικτύου της Σαουδικής Αραβίας, ή δούμε μια κατάσταση πάντων που κλείνει και τα στενά του Άντελ, στην πραγματικότητα μιλάμε για κάτι το οποίο είναι πραγματικά ανεπανάληπτο στην παγκόσμια πετρελαϊκή ιστορία, να χάσει περίπου το 20% και παραπάνω της παγκόσμιας προσφοράς.
0: Αυτό πήγα να σας ρωτήσω, εάν έτσι εξελιχθούν τα πράγματα, έχει προηγούμενο αυτό τέτοιου είδους?
1: Ούτε το 11 με 12% είχε προηγούμενο, το οποίο δεν ήταν 20 και 21%, επειδή ακριβώς οι Σαουδάραβες μπόρεσαν να λειτουργήσουν τον αγωγό πετρελαίου Ανατολής Δύσης και να χρησιμοποιήσουν το Γιάμπου για να εξάγουν 5-5,5 εκατομμύρια βαρέλια αργού και κάποιες ποσότητες σε προϊόντα, και το αντίστοιχο που μπόρεσαν σε μικρότερο βαθμό να πετύχουν και οι Εμιρατινοί τον αργό που πηγαίνει στη Φουτζάιρα. Αλλά αυτά, εάν σταματήσει, αν κοπεί αυτό και φτάσουμε στα 20%-21% των ροών αργού, γιατί τα προϊόντα έχουν ήδη σε πολύ μεγάλο βαθμό μειωθεί. Mm-hmm. Ένας από τους λόγους που βλέπω πολύ ψηλές τιμές σε προϊόντα και τα οποία είναι σε 35-70% πάνω από τις τιμές αργού αυτή τη στιγμή σε παγκόσμια κλίμακα, ανάλογα με την περιφέρεια στην οποία συζητάμε, είναι επειδή ακριβώς η παγκόσμια δηληστική ικανότητα σε σχέση με ένα χρόνο πριν έχει μειωθεί κατά 6%-6%. Επειδή αφενός δεν λειτουργούν σχεδόν καθόλου σε κανονικές ποσότητες τα δηληστήρια που είναι στον περσικό κόλπο, οπότε έχει βγει ένα μεγάλο κομμάτι εκτός, και σε αυτό προστίθεται και η κατάσταση με τη Ρωσία και την Ουκρανία, όπου αυτή τη στιγμή η Ρωσία, που ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγός, μεταξύ των μεγαλύτερων εξαγωγών προϊόντων στον κόσμο, έχει σταματήσει εξαγωγές προϊόντων και στη βενζίνη και στο ντίζελ. Αυτό αφαιρεί από την αγορά άλλο 1,6 εκατομμύρια βαρέλια σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρσι. Οπότε βλέπουμε ότι εδώ πέρα είναι 38% κάτω περίπου τη δυναμικότητα και καταλάβουμε τα μεγέθη τη Ρωσία. Αυτά είναι ποσότητες.
0: Συγγνώμη, το 38%
1: των δηληστικών των εξαγωγών σε προϊόντα.
0: Τη Ρωσία.
1: Τη Ρωσία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί ταυτόχρονε κρίσει αυτού του μεγέθου στην παγκόσμια ιστορία. Και αυτό που είδαμε με το που άρχισε να εφαρμόζεται η συμφωνία τα μέσα Ιουνίου μέχρι και τα τέλη Ιουνίου, ήταν κάτι το οποίο δυστυχώς έδωσε σε πολλούς την εντύπωση ότι έχει τελειώσει ο κίνδυνος και ότι έχουμε ηρεμήσει και ότι οι αγορές έχουν αποσυμπιεστεί. Αυτό το οποίο είναι στην πραγματικότητα είναι ότι βγήκανε μέσα από τα στενά, μέσα από τον κόλπο, εκατοντάδες τάκια τα οποία είχαν αποκλειστεί μέσα σε αυτό. Για να καταλάβουμε τι συνέβη πραγματικά, νούμερο που δημοσίευσε η Παγκόσμια Επιτροπή, το ΔΟΕ, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, πριν από μερικές μέρες. Η παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου μέσα σε δύο εβδομάδες αυξήθηκε σε μηνιαία βάση κατά 4%. Είναι το μέγεθος το οποίο υπάρχει. Φύγανε περίπου 4,5 με 5 εκατομμύρια βαρέλια μέσα σε μερικές ημέρες. Και οι ποσότητες αυτές είναι πραγματικά πρωτοφανείς, αλλά και πάλι δεν έχει μπορέσει να συνέλθει το σύστημα. Αν το βάλουμε σε όλη την περίοδο αυτή μαζί, μιλάμε για μια περίοδο, μια δυναμική της τάξης των 16-17 εκατομμύρια βαρελίων, όταν πριν από τον πόλεμο εξήγονται περίπου 21-22. Και αυτά είναι δηλώσεις του Φατίχ Μπερόν, του Προέδρου της ΔΟΕ. Οπότε βλέπουμε λοιπόν μια κατάσταση πραγμάτων, η οποία αυτή τη στιγμή, αν επανέλθει, η οποία δημιούργησε την εικόνα ή την εντύπωση ότι λύθηκε το θέμα, αλλά αυτό ήταν ουσιαστικά ένα πρελούδιο πριν την ηλεμία, πριν την καταιγίδα, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και 6 εβδομάδες. 6 μέρες, με συγχωρείτε. Είναι μια κατάσταση η οποία απλώς οδηγεί τους Αμερικανούς να στοχοποιούν ακόμα και ιρανικά δεξαμενόπλια, το οποίο έγινε πριν από 2 μέρες και ήταν πρωτοφανές το γεγονός αυτό, σε άμεσα αντίπεινα για αυτό που κάνανε σε ημερατινά δεξαμενόπλια. Από τις 27 Ιουνίου μέχρι και την πλήρη κατάρρευση της εκεχηρίας, οι Ιρανοί είχαν στοχοποιήσει, είχαν πετύχει, είχαν χτυπήσει με πυράβλους ή με drones γύρω στα 5 δεξαμενόπλια σε διαφορετικά σημεία αυτή τη στιγμή περιοχή του κόλπου. Νομίζω ότι αυτό που προσπαθεί να επιβάλλει ο Τραμπ είναι ότι για κάθε τάγκερ το οποίο θα στοχοποιείτε, εγώ θα απαντάω σε πολύ μεγαλύτερο επίπεδο. Το πρόβλημα στην λογική της κλιμάκωσης βεβαίως είναι ότι δεν μπορείς να προστατεύσεις με αποτελεσματικότητα το σύνολο αυτού του τεράστιου δικτύου ενεργειακών υποδομών εξαγωγικών στην περιοχή της αραβικής πλευράς του κόλπου, το οποίο αν χτυπηθεί θα προκαλέσει πανικό.
0: Σήμερα οι Ιρανοί χτύπησαν Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Όχι ενεργειακές υποδομές, αλλά χτύπησαν πάντως.
1: Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι να χτυπήσουν ενεργειακές υποδομές. Αυτό είναι το οποίο είναι το δύσκολο θέμα, το οποίο θα οδηγήσει πάλι σε σπιράλα νόδου ανεξέλεγκτο. Με μία διαφορά βεβαίως, έτσι. Δύο διαφορές μάλλον, να μου επιτρέπετε. Η πρώτη έχει σχέση με το γεγονός ότι πλέον μιλάμε για μία περίοδο όπου η κατανάλωση είναι σε πολύ υψηλό εποχικό επίπεδο, διότι η περίοδος αυτή συμπίπτει με τις διακοπές, συμπίπτει με ένα μοτίβο κατανάλωσης πετρελαίου, το οποίο είναι το υψηλότερο μέσα στο 12μηνο για το βόρειο ημισφαίριο, με επίκεντρο την Αμερική, η οποία αναλογεί περίπου στον 1/3 της παγκόσμιας κατανάλωσης, έτσι. Και από το Μάη μέχρι το Σεπτέμβριο διπλασιάζει σχεδόν η κατανάλωση λόγω της θερινής εντός εισαγωγικών περίοδου που υπάρχει εκεί. Και ταυτόχρονα, οπότε είμαστε σε μια περίοδο που η ζήτηση είναι πολύ ψηλότερη, παρά το ενώ τα δηληστήρια έχουν καπάστη πολύ χαμηλότερη, λόγω του περιπτώσεων που σας ανέλησα με τον Περσικό κόλπο, αλλά και του Ρωσοκρανικού πολέμου, το πρώτο. Και το δεύτερο είναι πως έχουμε ήδη, είμαστε σε φάση που ήδη καίμεται, γιατί και τα στρατηγικά και τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου, τα οποία υπήρχαν και κινητοποιήθηκαν σε πρωτοφανής, με πρωτοφανή τρόπο πριν από περίπου 3 μήνες, όταν ξεκίνησε αυτή η διένεξη.
0: Για και το αναφέρετε, τα στρατηγικά αποθέματα τα οποία επιστρατεύονται δεν μπορούν πλέον να αναπληρωθούν, σωστά?
1: Όχι βέβαια. Πώς θα αναπληρωθούν, αφού έχει μείωση της παραγωγής? Δεν έχει παραγωγή για να το καλύψουν, όχι. Αντιθέτως, από τη στιγμή που βγαίνουν για να αναπληρωθούν, θα πρέπει να αυξηθεί η παραγωγή. Η παραγωγή έχει πέσει. Και δεν μπορεί να επανέλθει ακόμα σε επίπεδα που να μπορούν, ακόμα και να μην είχε συμβεί τίποτα και να είχε επικρατήσει η εκεχηρία και να λειτουργούσαν τα στενά κανονικά, που δεν λειτουργήσαν ποτέ. Το maximum, το μέγιστο σημείο κανονικών ροών, εισροών και εκροών μέσα από τον κόλπο, σε τα στενά του Ορμούς, κορυφώθηκαν στις 23 Ιουλίου και έφτασαν τις 85 περίπου διαλέσεις. Πριν τον πόλεμο το κανονικό ήταν 135. Και αμέσως μετά, όταν δεν τα βρήκαν οι Ιρανοί με τους Αμερικανούς για τα 12 δισεκατομμύρια και τον τρόπο τον οποίο οι Ιρανοί θα τα λάμβαναν από αυτά που θα ξεπάγωναν οι Ιρανοί ή οι Αμερικανοί για να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για άμεσες ανάγκες της χώρας, άρχισε η κατάρρευση της συμφωνίας. Γιατί θεώρησαν ότι υπήρχε μια συνεννοησία και ήταν ένα σημείο το οποίο ουσιαστικά επίστευσε όλες αυτές τις εξελίξεις, τις οποίες δυστυχώς έχουμε δει μέχρι στιγμής. Από τότε όμως, μέχρι τώρα, έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση πραγμάτων που πάλι βλέπουμε μονοψήφιους αριθμούς εισρωών. Βλέπουμε, αν παραμείνουμε σε αυτό το επίπεδο, μέσα στις επόμενες 2-3 εβδομάδες θα αρχίσουμε να έχουμε πολύ σοβαρές πιέσεις στο σύστημα, διότι οτιδήποτε βγήκε στον Περσικό κόλπο, το οποίο έγινε από 17 έως 30 Ιουνίου μέχρι τα τέλη αυτού του μήνα, θα έχει απορροφηθεί, ή αρχές Αυγούστου θα έχει απορροφηθεί από τις αγορές, θα έχει φτάσει στον προορισμό, θα έχει μπει στο παγκόσμιο δίκτυο δίληση και διανομής. Οπότε οποιαδήποτε ανακούφιση, έστω και περιστασιακή, θα έχει ολοκληρωθεί για το σύστημα αγορών, και μετά θα αρχίσουμε πάλι να μετράμε τις μειώσεις, τις καθαρές μειώσεις της προσφοράς. Τα αποθέματα δεν αναπληρώνονται. Δεν έχουν αναπληρωθεί. Προδεδομένα τα στρατηγικά αποθέματα. Και για να συμπληρώσω αυτό το οποίο λέω, αν μου επιτρέπετε, κύριε Καλαρίτη, στην ίδια ανακοίνωσή της, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας επεσήμανε ότι η κινητοποίηση των 300 δισεκατομμυρίων βαρελίων που ξεκίνησε εδώ το Μάρτιο έχει πλέον φτάσει σε επίπεδο κάλυψης περίπου 75% τα μέσα της εβδομάδας που διανύουμε. Το οποίο σημαίνει ότι είμαστε περίπου έχουμε μείνει ακόμα 1/4 από αυτά τα 400, τα οποία είναι θέμα μερικών εβδομάδων, ενός μήνα.
0: 400 επιστρατεύτηκαν.
1: 400 δισεκατομμύρια, περίπου το 1/3.
0: 400 εκατομμύρια.
1: Δισεκατομμύρια, βαρέλια. Δισεκατομμύρια, περίπου το 1/3 των υποθεμάτων του ΩΣΑ, των κρατών μελών του ΔΟΕ.
0: Δισεκατομμύρια,
1: που είναι πολύ σημαντικό, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ και αυτό είναι πολύ μεγάλη. Αλλά καταλαβαίνετε ότι ακόμα και να διατηρηθεί η κατάσταση όπως είναι, τη στιγμή και να μην χειροτερέσει, να μην δούμε χτυπήματα στο σαουδαραβικό δίκτυο, να μην δούμε να κλείνουν τα στενά. Να κλείνουν τα στενά του Babel Mandeb. Να μην δούμε να στοχοποιείται και να υπάρχει καταστροφή του δικτύου του λιμένα στο Γιάμπου και να πάμε όπως είμαστε, που είμαστε πολύ ωριακά αυτή τη στιγμή. Αρχές Σεπτεμβρίου, το χρονοδιάγραμμα που είπατε δηλαδή είναι ενδεικτικό όχι το μόνο του πολιτικού ημερολογίου και της πίεσης της ευρωεκλογής, αλλά και των αντοχών του παγκόσμιου μετρολαϊκού συστήματος.
0: Η εμπειρία κατανάλωση παγκόσμια πόσο είναι, 100 εκατομμύρια περίπου βαρέλια? Περίπου.
1: Είναι 105 σε κανονικά μέγεθη, έχει μειωθεί προφανώς έκτοτε. Αλλά το ισοζύγιο είναι καθαρά αρνητικό. Διότι ό,τι μας βοήθησε να αντέξουμε αυτό το τρίμηνο, αυτές τις 100 περίπου 20 μέρες, δεν ήταν από αύξηση παραγωγής από κάπου. Ο μόνος κάπου που θα μπορούσε κάπως να αυξήσει παραπάνω ήταν η Ρωσία, και αυτή έχει τα προβλήματα που έχει με την Ουκρανία, και οι Αμερικανοί, οι οποίοι είναι και αυτοί στο όριό τους.
0: Αλλά τα 400 δις είναι περίπου 40 μέρες. Τα αποθέματα εννοώ τα στρατηγικά είναι για 40 μέρες χοντρικά, έτσι.
1: Ναι, δεν χρησιμοποιούνται
0: όλα.
1: Και δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν κιόλα. Οπότε η αποδέσμευση γίνεται σταδιακά. Αυτή η αποδέσμευση θα ολοκληρωθεί περίπου μέσα στις επόμενες 4 έως 6 εβδομάδες. Οπότε θα πρέπει να ληφθεί απόφαση για επόμενο release.
0: Οι Αμερικανοί έχουν φτάσει στο capacity τους για την αύξηση, για να καλύψουν ό,τι μπορούν να καλύψουν?
1: Όχι. Έχουν έχουν ακόμα. Έχουν ακόμα. Αλλά αν το κάνουν και αυτό, θα αρχίσουν να ξύνουν τον πάτο του βαρελιού. Και από ένα σημείο και μετά, τα στρατηγικά αποθέματα των Αμερικάνων, επειδή είναι όλα σε αργό και όχι σε προϊόντα, και είναι τοποθετημένα σχεδόν όλα, με την εξαίρεση του Κούσινγκ στην Οκλαχώμα, σε γεωλογικές δεξαμένες. Οι οποίες πρέπει να έχει ένα ελάχιστο, ένα συγκεκριμένο
0: για
1: ποσό.
0: Να λειτουργικές, ναι.
1: Για να μπορεί να είναι λειτουργικές και να μην τίθεται θέμα και δομικής ασφάλειας. Γιατί μπορεί να καταρρεύσει η δεξαμένη αν τραβήξουν από ένα ποσοστό και πάνω που δεν χρειάζεται να αναφέρουμε δημόσια. Οπότε τα όρια είναι συγκεκριμένα, είναι εκεί. Η JP Morgan είχε πει ότι θα φτάσουμε σε αυτό το όριο περί τα τέλη Σεπτεμβρίου, πριν την εκεχηρία και αυτό την ανακούφιση 3-4 εβδομάδων που είχαμε. Μάλιστα. Θέλετε να το πάμε στα τέλη Οκτωβρίου? Να το πάμε στα τέλη Οκτωβρίου. Αλλά ως εκεί. Είναι πολύ οριακό από το σημείο αυτό και μετά. Με την προϋπόθεση ότι δεν συμβεί κάτι χειρότερο.
0: Μάλιστα. Το οποίο αυτή τη στιγμή δυστυχώς είναι το βασικό σενάριο, ενώ η κλιμάκωση. Μάλιστα. Πολύ ωραία εικόνα, τι ωραία εικόνα, δηλαδή πολύ αναλυτική εικόνα, καθόλου ωραία, αλλά πολύ αναλυτική, τουλάχιστον ξέρουμε τι περιμένουμε. Να ρωτήσω και μια δεύτερη ερώτηση. Εάν όντως κλιμακωθεί η κατάσταση και οι Ιρανοί πλήξουν ενεργειακές υποδομές στη Σαουδική Αραβία, οι Χούθοι, οι Ιρανοί κλπ., αυτές μετά δεν αναπληρώνονται από το κατάλαβα. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να επανέλθουν ή να αναπληρωθούν με κάποιο άλλο τρόπο.
1: Θέλουν, ανάλογα τι ζημιά θα είναι, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο. Αν χτυπήσει ένα δηληστήριο, αν χτυπήσει ένα κέντρο επεξεργασίας, όπως ήταν το ΑΠΚΕΚ, που το έχουν χτυπήσει το 2019 οι Ιρανοί, προειδοποιώντας για το τι έγινε τελικά μετά από 7 χρόνια, μπορεί να θέλει από μήνες έως χρόνια για να συνέλθει.
0: Μάλιστα.
1: Σας θυμίζω στο αντίστοιχο χτύπημα που έγινε στο Κατάρ, τη μεγαλύτερη μονάδα υγροποίησης του φυσικού αερίου στον κόσμο, που είναι στο Ρας Λαφάν. Τέθηκαν εκτός, και οι δύο υποδομές τέθηκαν εκτός για 2 χρόνια περίπου. Σύμφωνα με δηλώσεις των ίδιων των Εμμυρατών
0: Καταριανών.
1: Αλλά αυτό εξαρτάται από το τι θα χτυπηθεί, σε τι βαθμό έχουν προβλέψει οι Σαουδάραβες κάποια πράγματα. Αλλά το θέμα είναι ότι κανένα δεν μπορεί να σου εγγυηθεί σε τι βαθμό θα σου κάνει τη ζημιά. Το ζήτημα είναι να μην ξεκινήσει την κάνει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σακύρη. Ευχαριστούμε για την ολοκληρωμένη εικόνα. Θόδωρ Σακύρης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ολοκληρωμένη εικόνα, όχι καλή, αλλά τουλάχιστον γνωρίζουμε τι.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
8: Πάντες φοβήθηκα μη πάθουμε ζημιά και την πουτάλα χάσουμε μαζί με τα ζωμιά.
6: Της αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
8: Πάντες φοβήθηκα μη πάθουμε ζημιά και την κουτάλα χάσουμε μαζί με τα ζωμιά.

0: μετροπωλείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
1: Οι άνθρωποι φοβήθηκαν, υπάρχουν ζημιά.

0: Ιόνιον FM. Κοντά σας. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης. Συνεχίζουμε λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε τώρα, να συζητήσουμε και μια καλή είδηση που αφορά στην Ελλάδα. Η Ελλάδα μπορεί. Όταν θέλει, μπορεί. Μάλλον όταν το πολιτικό σύστημα δημιουργεί τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες και δεν λειτουργεί ως τροχοπέδι, μπορεί. Η Ελλάδα μπορεί να κάνει τα πάντα. Και αυτό δεν είναι υπερβολή, το έχει αποδείξει. Αλλά δυστυχώς οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις δεν είναι πάντα εκεί. Όταν έστω και κατ' ελάχιστον είναι εκεί, τα πράγματα που γίνονται είναι πολύ μεγαλύτερα από ό,τι θα ανέμενε κανείς. Βάιος Λάπας, καθηγητής και πρόεδρος του Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος ΕΡΜΗΣ. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε που τα ξαναλέμε. Λοιπόν, λέγαμε για το ελληνικό δορυφορικό πρόγραμμα, το οποίο είναι απολύτως made in Greece. Τι εξέλιξη έχουμε από τότε που τα είπαμε? Είχαμε μείνει στην εκτόξευση των δορυφόρων.
2: Σωστά, η εκτόξευση έγινε στις 30 Μαρτίου. Οι δορυφόροι και οι τρεις Ερμής 1, 2 και 3 είναι σε τροχιά. Και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τη χαρά σε ένα συνέδριο διαστημικής, το Space Tech Forum, να αποδεσμεύσουμε την πρώτη ελληνική δορυφορική φωτογραφία από το δορυφόρο Ερμής 3, η οποία είναι ελληνική, από οπτικό ελληνικό δορυφόρο. Όλο αυτό made in Greece, από Έλληνες ερευνητές, φοιτητές, καθηγητές, από μια εθνική Ελλάδος που έχουμε φτιάξει, η οποία έχει και το Πανεπιστήμιο Πατρών, με την ομάδα του κ. Κωστόπουλου, με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Εθνικό Στεροσκοπείο και την OQ Technology. Είναι μια πολύ ιστορική στιγμή.
1: Βέβαια.
2: Γιατί μέσα σε 18 μήνες κατασκευάσαμε τους πιο προηγμένους νανοδορυφόρους στην Ευρώπη, με τον έλεγχο της διαδικασίας και του έργου από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, από την NASA δηλαδή της Ευρώπης, και την Δευτέρα ολοκληρώνουμε στην ουσία με την τελευταία τεχνική πρόοδο το έργο. Και ελπίζουμε μέσα στο επόμενο δίμηνο αυτοί οι δορυφόροι να είναι επιχειρησιακοί, δηλαδή να συνεισφέρουν πλήρως για το ελληνικό δημόσιο και τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τα υπόλοιπα που υποστηρίζουν τις εφαρμογές.
1: Άρα όντως γράφεται ιστορία.
2: Είναι πολύ ιστορική στιγμή, είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι, γιατί όλο αυτό είναι ελληνικό. Είναι το αποτέλεσμα αυτού που είπατε, ότι βάλαμε ένα σχέδιο. Το κάναμε μέσα στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο και ξέρετε, σήμερα είναι η συγκυρία αυτή. Έχουμε τρία πολύ ιστορικά γεγονότα, κύριε Καλαρίτη, που θα μοιραστώ μαζί σας. Το πρώτο είναι προφανώς ο Ερμής, αυτό που παράγουμε πλέον ελληνικές δορυφορικές εικόνες από ελληνικό δορυφόρο φτιαγμένο από ελληνικά χέρια, από δικά μας παιδιά. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι θα μοιραστώ μαζί σας, ανακοινώσαμε μια πολύ μεγάλη καμπάνια. Έχουμε 25 υποτροφίες των 1.500 ευρώ από την ελληνική βιομηχανία διαστημικής, από 11 διαφορετικές εταιρείες, για τους πρώτους εισακταίους, τους νέους εισακταίους αεροδιαστημικής που ελπίζουμε να έχουμε μέχρι το τέλος του μήνα. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε έτσι ένα τόσο μεγάλο πρόγραμμα υποτροφιών σε ελληνικό πανεπιστήμιο και σε τμήμα, που δείχνει και το ότι η βιομηχανία έρχεται κοντά στα πανεπιστήμια και μπορούμε να δουλέψουμε μαζί να παράξουμε γνώση και προϊόντα.
1: Επιτέλους.
2: Και το τρίτο που θα μοιραστώ επίσης μαζί σας, ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό σήμερα το μεσημέρι, είναι ότι στο Μπρίτανη μας τον κύριο καθηγητή Σιάσο, είναι ότι έχουμε τη μεγαλύτερη δωρεά ποτέ σε ελληνικό πανεπιστήμιο, 130 εκατομμύρια ευρώ από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, στο ΕΚΠΑ, όπως επίσης

0: στο Μετσόβιο και στο Αριστοτέλειο, κάτι που δείχνει ότι τα πράγματα στα πανεπιστήμια αλλάζουν πάρα πολύ και πολύ γρήγορα.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντική εξέλιξη. Έχετε δει, και αυτή μάλλον είναι πολύ σημαντική εξέλιξη. Την άκουσα νωρίτερα για την δωρεά. Πολύ σημαντικό ποσό. Είναι πολύ θετικό το ότι έχει σπάσει ένα ταμπού για λόγους ιδεολειψίας και προφανώς και συμφερόντων και ένα μείγμα εμπασχετώσει ιδεολειπτικών και έτσι ύποπτων καταστάσεων. Είχε παρεμποδιστεί επί χρόνια η συνεργασία των πανεπιστημίων με τον ιδιωτικό τομέα, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η κακουχία. Τώρα πλέον αυτό έχει σπάσει, έτσι.
0: Έχει σπάσει. Πιστεύω ότι οι καιροί αλλάζουν και αλλάζουν πολύ πολύ γρήγορα. Ζούμε όλοι σε ρυθμούς, όπως λέω στους φοιτητές μου, στους ερευνητές μου, με ρυθμούς Instagram. Mm. Δηλαδή δεν μας αρκεί να αλλάξει κάτι, για παράδειγμα, μέσα σε μέρες, αλλά το θέλουμε να γίνει την ίδια μέρα.
1: Μπράβο.
0: Και οι ρυθμοί είναι έτσι απολύτως κατακλυστικοί γενικότερα. Το ελληνικό πανεπιστήμιο, το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο αλλάζει. Εμείς το αποδείξαμε με τον ΕΡΜΗ. Δουλεύουμε στα επόμενα ερευνητικά μας προγράμματα. Έχουμε ένα πολύ καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών στο τμήμα αεροδιαστημικής. Επίσης σχεδιάζουμε drones. Σχεδιάζουμε το πρώτο πυροσβεστικό drone, το οποίο θα μπορεί, για παράδειγμα, να λειτουργεί τη νύχτα. Όταν υπάρχει σχέδιο, μπορούμε να αποδεσμεύσουμε όλο αυτό το ανθρώπινο ελληνικό κεφάλαιο και αυτή τη γνώση και να μπορέσουμε να κάνουμε τεχνολογικά θαύματα στην κυριολεξία, όπως κάνουμε με τον ΕΡΜΗ.
1: Πόσοι δορυφόροι είναι τώρα στην τροχιά, ελληνικοί?
0: Η ελληνική είναι 18. Συνολικά έχουμε 24 δορυφόρους υποκατασκευή προγραμματισμένοι. Οι υπόλοιποι 6 από την Open Cosmos θα εκτοξευτούν στους επόμενους 2-3 μήνες. Και κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον που νομίζω εσάς θα σας ενδιαφέρει, γιατί ξέρω πόσο πολύ αγαπάτε το Πανεπιστήμιο, το Διάστημα και την Άμυνα, είναι ότι το Πανεπιστήμιο μας και το τμήμα μας είχε συμμετοχή στη κατασκευή και των 24 δορυφόρων. Δεν υπάρχει άλλο τμήμα πανεπιστήμιο στον κόσμο που να έχει τέτοια συμμετοχή. Αυτό έγινε μέσα από σχέδιο, έγινε μέσα από ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης διαστημικών μέσων και επίσης, όπως γνωρίζετε, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα, ακριβώς επειδή αυτό το πρόγραμμα, το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, είναι πάρα πολύ επιτυχημένο, τη συνέχεια του με ένα νέο τετραετές πρόγραμμα 350 εκατομμυρίων ευρώ, που θα είναι η συνέχεια του, όπου θα μπορέσουμε να ενωθούμε επίσης και με τα σχολεία, όπου τα σχολεία και οι μαθητές θα μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να μάθουν για τις τεχνολογίες του διαστήματος, να κατασκευάσουν ανωδορυφόρους και πειράματα για το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Γενικότερα υπάρχει έτσι μια πολύ μεγάλη κινητικότητα, οπότε αυτό το κλίμα όλο είναι θετικό.
1: Συγχαρητήρια, ξέρω επειδή είστε και μετροπαθείς και ταπεινόφρον, θα το πω εγώ γιατί ξέρω τον αγώνα που έχετε κάνει για να οργανώσετε όλο αυτό. Είναι δική σας προσωπική σφραγίδα. Το πω το λέω για να μην το λέτε εσείς, γιατί δεν θα το πείτε, αλλά εγώ το ξέρω ότι έχετε οργανώσει όλο αυτό το πράγμα και το θαύμα που έχει γίνει. Έτσι, γιατί τώρα το συζητούσαμε πριν από μήνες και τώρα έχουμε φτάσει σε σημείο να έχουμε την πρώτη εικόνα από ελληνικό δορυφόρο, το λες και θαύμα. Θαύματα γίνονται.
0: Είναι τεχνολογικό θαύμα στην κυριολεξία, αλλά ξέρετε, πίσω από το διάστημα και πίσω από όλο αυτό και από κάποιον καθηγητή υπάρχει μια μεγάλη ομάδα. Μια μεγάλη ομάδα από ερευνητές, από συναδέλφους καθηγητές, τον κύριο Πασχάλη από το Τμήμα Πληροφορικής, τον κύριο Κωστόπουλο από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που έχουν συμμετάσχει, όπως επίσης και η βιομηχανία. Κάτι το οποίο είναι συγκλονιστικό είναι ότι κάποια στιγμή σε αυτές τις δυσκολίες που είχαμε όταν θέλαμε να φτιάξουμε μια νέα εγκατάσταση, ξέρετε, τους δορυφόρους τους συναρμολογήσαμε μέσα στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Έχουμε φτιάξει ένα εργαστήριο, ένα clean room, το οποίο θα εγκαινιάσει και η ΑΒ σε μεγαλύτερη κλίμακα σύντομα. Εκεί λοιπόν συναρμολογούνται οι δορυφόροι σε ένα άλλο επίπεδο καθαρότητας. Είχαμε ένα πρόβλημα, θέλαμε ένα ειδικό σύστημα κλιματιστικό που θα αποστηρώνει το περιβάλλον και είχε ένα πολύ μεγάλο κόστος, είχε ένα κόστος 60.000 ευρώ. Βρήκαμε μια εταιρεία, την BCT, η οποία διαπτήτρια είναι η οικογένεια η κυρία Μπουγάτσου, η οποία μας το έδωσε όλο αυτό με προσφορά δωρεάν. Δηλαδή υπάρχει και η σύμπραξη του ελληνικού δημοσίου, το ελληνικό φιλότιμο, είμαστε πολύ τυχεροί που υπάρχουν Έλληνες, έτσι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που βοηθάνε πάρα πολύ και το Πανεπιστήμιο αλλά και τα παιδιά και προσκαλώ όλους να βοηθήσουν και να επενδύσουν στα νέα παιδιά στο Πανεπιστήμιο. Βλέπουμε εξαιρετικά παιδιά που μπορούν και να προσπαθούν.
1: Μπράβο. Και το θέμα είναι να μένουν εδώ, να βρίσκουν τις ευκαιρίες και την προοπτική και την βιωσιμότητα της εργασίας τους για να μένουν εδώ, να είναι βιώσιμα τα σχέδια.
0: Είναι το κυρίαρχο σημείο και η στρατηγική. Ξέρετε, στον ΕΡΜΗ πληρώναμε μέσω του προγράμματος 47 άτομα μέσω του Δημοσίου Λογιστικού Συστήματος. Αυτά τα 47 άτομα, αν δεν υπήρχαν αυτά τα πιλωτικά έργα, θα πηγαίνανε κατά πάσα πιθανότητα στο εξωτερικό. Επίσης, αν δεν υπήρχε η συνέχεια, το επόμενο πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, το Space Ελλάς 2 δηλαδή, ώστε όλο αυτό το δυναμικό το προσωπικό να δει την προοπτική, θα σηκωνόταν να φύγει. Γιατί θα έρχονταν όλες οι εταιρείες να τους προσλάβουν αυτούς τους νέους που έχουμε εκπαιδεύσει. Οπότε είναι σημαντικό, πολύ πολύ σημαντικό για την εθνική μας στην ουσία επιβίωση, στην κυριολεξία, να κρατήσουμε αυτά τα παιδιά τόσο πολύ κοπιάσαμε και να εκπαιδευτούν και να προσφέρουν σε αυτό το έργο.
1: Θυμάμαι όταν το άγχος σας, τι θα γίνει όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και αν θα βρεθεί νέα χρηματοδότηση. Τελικά βρέθηκε και μπράβο. Να κάνουμε μια επενθυμία ανακεφαλαίωση για την λειτουργία των δορυφόρων. Ποιες ήταν οι επιχειρησιακές δυνατότητες.
0: Οι τρεις δορυφόροι αυτοί, οι δύο είναι τηλεπικοινωνιακοί. Ο Ερμής 1 και 2 έχουν αναπτυχθεί από μια νεοφυής επιχείρηση, την OQ Technology και την OQ Ελλάς, η οποία χρηματοδοτείται από το ταμείο, από το επενδυτικό fund 5G Festos. Είναι μια πολύ σημαντική επένδυση. Είναι στην ουσία η μοναδική ευρωπαϊκή εταιρεία που μπορεί να ανταγωνιστεί το Starlink του Elon Musk. Έχουν φτιάξει λοιπόν μια τεχνολογία που μπορεί κανείς να στέλνει μηνύματα μέσω δορυφόρων και να μπορεί να επικοινωνεί σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου εκεί που δεν υπάρχουν υποδομές 5G. Δηλαδή, σκεφτείτε, είστε πάνω σε ένα σκάφος ή σε ένα νησί που δεν υπάρχει 4G ή 5G και μπορούμε να έχουμε το δικό μας ανεξάρτητο εθνικό τηλεπικοινωνιακό ή ευρωπαϊκό σύστημα. Αυτό που στα αγγλικά λέμε ένα Sovereign Telecommunications Network. Ο Ερμής 3 είναι ένας δορυφόρος που συνδυάζει την παρατήρηση γης, να φωτογραφίζει δηλαδή. Έχει έναν αισθητήρα ο οποίος μπορεί να φωτογραφίζει τη γη με ανάλυση 5 μέτρα. Δηλαδή, εμείς θα μπορούμε να φωτογραφίζουμε το κτίριο το δικό σας, για παράδειγμα, πολύ σύντομα, και να μπορούμε να χαρτογραφήσουμε και να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για το κτηματολόγιο, για την εθνική ασφάλεια. Και επίσης έχει πολύ προηγμένες τεχνολογίες ελληνικές, ο εγκέφαλος του δορυφόρου. Είναι κατασκευασμένος από μια ομάδα που ηγείται ο κύριος Κρανίτης, αντιπρόεδρος του τμήματος, καθηγητής και ο κύριος Πασχάλης, με ελληνικούς αλγορίθμους συμπίεσης που συμπιέζουν την εικόνα, επεξεργάζεται όλο αυτό στον ελληνικό εγκέφανο, σε αυτόν τον υπολογιστή πτήσης όπως λέμε, και κατεβαίνουν τα δεδομένα με ένα laser link, με μια τηλεπικοινωνία, με μια ζεύξη laser, η οποία είναι η πιο ασφαλής που υπάρχει, δεν μπορεί να την υποκλέψει κανένας. Και η μεγάλη υποδομή είναι στο έδαφος, είναι το τηλεσκόπιο του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών, με το οποίο μπορούμε να φτιάξουμε ένα δικό μας, έχουμε φτιάξει δηλαδή μαζί τους ένα εθνικό σύστημα τηλεπικοινωνιών για ασφαλείς τηλεπικοινωνίες.
1: Τρομερό αυτό. Άρα δεν παρεμβάλλεται, έτσι.
0: Δεν παρεμβάλλεται το λέιζερ, αυτή η τεχνολογία η οποία είναι το βήμα πριν πάμε στις κβαντικές τηλεπικοινωνίες, δηλαδή αν προσθέσουμε και το κβαντικό κομμάτι, γίνεται σίγουρα αδύνατη η υποκλοπή των δεδομένων. Ήδη με το λέιζερ είναι πολύ δύσκολο, σχεδόν αδύνατο να το κάνει κανείς, αλλά αν προσθέσουμε και το κβαντικό, για παράδειγμα, στοιχείο, κάτι το οποίο ελπίζουμε να κάνουμε στον Ερμή 4 και 5 στα επόμενα μας προγράμματα, πιστεύω ότι και στις τηλεπικοινωνίες θα φτάσουμε πολύ σύντομα στην κορυφή της Ευρώπης.
1: Άρα συνολικά, θρηστικά, οι επιχειρησιακές δυνατότητες των ελληνικών δορυφόρων περιλαμβάνουν τα πάντα. Άμυνα, τηλεπικοινωνίες, χαρτογράφηση, σωστά, πολιτική προστασία, παρατήρηση.
0: Έχει πολλές εφαρμογές, ανίχνευση πυρκαγιών, και για παράδειγμα, και επίσης το σημαντικό είναι οι υποδομές. Στο τμήμα μας έχουμε φτιάξει όλες τις υποδομές και τα εργαστήρια που μπορεί κάποιος φορέας, ιδιωτικός ή δημόσιος, ή και εμείς σαν πανεπιστήμιο, να σχεδιάσουμε ένα δορυφόρο, νάνο δορυφόρο, να τον συναρμολογήσουμε, να τον πιστοποιήσουμε και να τον στείλουμε στη βάση εκτόξευσης. Έχουμε δηλαδή πλέον εθνικές υποδομές. Αυτό σημαίνει ανεξαρτησία και εθνική κυριαρχία, όπως αντιλαμβάνεστε, σε κρίσιμες και στρατηγικές τεχνολογίες.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και είμαστε σε επαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς για αυτό που κάνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βάιος Λάπας, καθηγητής και πρόεδρος του Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος Ερμής. Έχουμε μια σημαντική εξέλιξη και στα εξοπλιστικά, μια έγκριση, μια καταρχήν έγκριση αγοράς από το Αμερικανικό Κογκρέσο για την απόκτηση από την Ελλάδα προηγμένων περιφερόμενων πυρομαχικών. Είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό και τώρα αρχίζει πλέον και υλοποιείται, διότι επαναλαμβάνω, για πρώτη φορά το Κογκρέσο καταρχήν ενέκρινε την πώληση στην Ελλάδα αρκετών εκατοντάδων από αυτά τα περιφερόμενα πυρομαχικά, η χρήση των οποίων θα προσδώσει δυνατότητες στις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, τις οποίες μέχρι τώρα δεν είχαμε. Χρήστος Κτενάς, αμυντικός αναλυτής, αρθρογράφος, πτήση και fly.com.gr. Καλησπέρα, Χρήστο.
2: Καλησπέρα και από μένα, Λάμπρο. Έχει δίκιο, τα switchblade η Ελλάδα τα συζητά εδώ και πολύ καιρό. Ενδεικτικά είχε ξεκινήσει μια μελέτη από το 2022, πήγε το πρόγραμμα στη Βουλή το 2024 και φέτος παίρνουμε την έγκριση από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την εξαγωγή. Άρα μπορούμε να ελπίζουμε ότι περίπου σε ένα χρόνο από σήμερα, ίσως και λίγο περισσότερο, θα αρχίσουμε να τα παραλαμβάνουμε. Μιλάμε για 350 Switchblade 300, αυτό είναι το μοντέλο που θα πάρουμε. Mm-hmm. Το κόστος είναι στα, εκτιμάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες που κάναν τη σχετική ανακοίνωση, στα 80 εκατομμύρια δολάρια. Και μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε μάχη, σε αρχική μορφή στο Αφγανιστάν, αλλά κυρίως στην Ουκρανία, όπου είχε φτάσει γύρω στο 2022 και το είχαν βάλει οι Ουκρανοί σε χρήση. Έτσι λοιπόν έχουμε μια διαδρομή που εμείς πλέον ζητάμε τα 350 κομμάτια και με κόστος γύρω στα 80 εκατομμύρια δολάρια. Μέρος, αυτό το λέω με επιφύλαξη, αλλά μέρος αυτού του κόστους μάλλον θα καλυφθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι από κάποια υπόλοιπα προηγούμενων συμβάσεων που έχουμε και φαίνεται τα χρήματα θα πάνε εκεί. Άρα μάλλον δεν θα μας κοστίσει τόσο, θα μας κοστίσει κάτι λιγότερο.
1: Δυνατότητες, τα συγκεκριμένα.
2: Να πούμε για ποιον προορίζεται. Είναι βασικά αυτά θα πάνε στις ειδικές δυνάμεις ελληνικές. Δεν είναι δηλαδή για τις τακτικές μονάδες του στρατού. Προορίζονται κυρίως για τις ειδικές δυνάμεις, ώστε να έχουν ένα εξτρά όπλο κρούσης πολύ ελαφρύ και για αρκετά μεγάλη απόσταση, και αυτό λοιπόν πως τα λες να δούμε και τις προδιαγραφές, και το οποίο όμως θα είναι αρκετά ελαφρύ ώστε να μπορεί να μεταφέρεται από ένα άτομο μόνο του, χωρίς να τον βαρύνει υπερβολικά, γιατί έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι των ειδικών δυνάμεων, τα στρατιώτες των ειδικών δυνάμεων, μεταφέρουν στο πεδίο μάχης μεγάλο φόρτο με όλα τα υλικά τους. Λοιπόν, τι κάνει τώρα το Switchblade 300. Αυτό είναι βάρους περίπου 2,5 κιλών.
1: Ελαφρύ, μικρό.
2: Είναι ελαφρύ, είναι ακριβώς. Είναι φτιαγμένο για να μπαίνει σε ένα σακίδιο. Έχει μήκος μισό μέτρο, μπορεί να φτάσει περίπου τα 10 χιλιόμετρα απόστασης ή να μείνει σε πτήση περίπου 20 λεπτά, όποιο από τα δύο δηλαδή τελειώσει πρώτο. Στην ταχύτητα που φτάνει είναι στην τελική φάση, δηλαδή όταν κάνει εφόρμηση φτάνει περίπου τα 160 χιλιόμετρα την ώρα και εξαπολύεται πάρα πολύ απλά από ένα μικρό σωλήνα ο οποίος έχει μέσα πεπιεσμένο αέρα και το σπρώχνει και βγαίνει, έχει μικρές πτέρυγες με ελαττήριο τις οποίες ανοίγουν απότομα, βάζει τον ηλεκτρικό κινητήρα μπροστά και πετάει. Είναι δηλαδή πολύ εύκολο στη χρήση και προφανώς μιας χρήσης. Αυτό έχει κάμερες, χρησιμοποιεί κάμερες ημέρας νυχτός, άρα μπορεί να δώσει και στο προσωπικό που τα χρησιμοποιεί να τους δώσει και εικόνα του πεδίου μπροστά τους. Δηλαδή μέχρι να φτάσει και να εντοπίσει κάποιο στόχο μπορεί να σου δίνει και εικόνα τι συμβαίνει μπροστά, δηλαδή να λειτουργήσει και σε ένα μικρό drone επιτήρησης. Άρα έχει μια διπλή κρίση. Είπαμε ότι χρησιμοποιήθηκε στην Ουκρανία, εκεί λοιπόν να κάνουμε και τη διευκρίνηση, εκεί αντιμετώπισε προβλήματα. Γιατί φάνηκε ότι δεν λειτουργούσε καλά σε περιβάλλον έντονων ηλεκτρονικών παρεμβολών. Οι Ρώσοι, όπως ξέρουμε, έχουν πολύ ισχυρά συστήματα ηλεκτρονικών παρεμβολών και πολύ μεγάλη τεχνογνωσία. Εκεί λοιπόν τα Switchblade φαίνεται ότι επηρεάζονταν και δεν βρίσκανε στόχο. Αυτό υποχρέωσε την αμερικανική εταιρεία που τα παράγει, την AeroVironment, να τα αναθεωρήσει και να ξαναγράψει και λογισμικό και να ενισχύσει κάποια συστήματα εντοπισμού. Οπότε τώρα τα διαθέτει στην αγορά ως βελτιωμένη έκδοση. Αυτά θα πάρουμε και εμείς. και δηλαδή ουσιαστικά από ό,τι φαίνεται έχουν επιλυθεί τα προβλήματα. Αυτό είναι θετικό, διότι η Ουκρανία, όπως ξέρουμε, έχει γίνει σήμερα το δοκιμαστήριο όλων των όπλων παγκοσμίως. Οπότε καλό είναι να έχει πάει κάτι εκεί, να έχει δείξει τα προβλήματά του, να έχει διορθωθεί και να το παίρνεις πιο όριμο.
1: Γιατί στόχος είναι, τι στόχος πλήττει, γιατί στόχος προορίζεται?
2: Το μικρό μέγεθος σημαίνει ότι και η πολεμική του κεφαλή είναι μικρή, δεν είναι μεγάλη. Αλλά μπορεί να χτυπήσει προφανώς προσωπικό, μπορεί να χτυπήσει ένα μικρό όχημα ή ένα μεγάλο όχημα μη θωρακισμένο, δηλαδή ένα φορτηγό, και βεβαίως αν βρει μπροστά του ένα κάποιο τάγκ βενζίνης, κάποιο στίβα πυρομαχικών, πέφτει επάνω και μπορεί να ανατινάξει. Είναι χρήσιμο σαφώς, είναι μικρού μεγέθους, εύπριστο, εύκολο στη μεταφορά. Είναι αυτά τα συστηματάκια τα οποία παγκοσμίως όλοι τα αγοράζουν και διαχέονται στο πεδίο της μάχης. Υπάρχουν πολλά τέτοια μοντέλα διεθνώς και πραγματικά δίνουν μία δυνατότητα βαρέως χτυπήματος στο άτομο, στον ένα πεζικάριο.
1: Υπάρχει άλλοι
2: και μεγαλύτερο μοντέλο, το Switchblade 600, το οποίο είναι σημαντικά μεγαλύτερο, φτάνει τα 15 κιλά. Αυτό βεβαίως είναι πιο δύσκολο στη χρήση, δηλαδή δυσκολεύει τη μεταφορά. Αυτό όμως φτάνει πολύ, πολύ μακρύτερα, μπορεί να φτάσει και τα 40 χιλιόμετρα μακριά και να μείνει στον αέρα και έως και διπλάσιο χρόνο 40 λεπτά. Και γι' αυτά υπάρχει συζήτηση μήπως προμηθευτεί η Ελλάδα.
1: Νομίζω ενέκρινε και τα δύο το Κογκρέσο.
2: Ναι, υπάρχει, αλλά τα 300 είναι αυτά που φαίνεται θα φτάσουν πρώτα, γιατί ακριβώς θέλουμε εμείς να εξοπλίσουμε τις ειδικές μας δυνάμεις με ένα τέτοιο όπλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
4: Ιόνιον FM Stereo.

0: ανανεώνεις το χώρο σου? Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
8: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
7: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.

0: παραπολιτικά 91 Λαμπρόσκαλα Έλτσε, επιστρέψαμε. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μία ματιά στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, καθότι οι εκλογές πλησιάζουν, είτε γίνουν το φθινόπωρο, όπως είναι πιθανό και ανοιχτό κατά τη γνώμη μας το σενάριο, είτε γίνουν την άνοιξη. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο ούτως ή άλλως. Ζαχαρία Ζούπης, Διευθυντής Ερευνών της Εταιρείας Δημοσκοπήσεων Opinion Poll. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, είδα την πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που κάνατε στο Liberal για τη χαρτογράφηση του πολιτικού συστήματος σε σχέση με την ιδεολογική τοποθέτηση. Κεντροδεξιά, αριστερά κλπ. Συμπεράσματα, συμπέρασμα.
1: Υπάρχει μια πληγωμένη πολιτική κυριαρχία της κεντροδεξιάς, η οποία φαίνεται να στηρίζεται περισσότερο πια στην αδυναμία της αντιπολίτευσης και την έλλειψη αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης. Παίζει ένα ρόλο και το πρόσωπο του Πρωθυπουργού, η οποία απειλείται από σοβαρά θέματα όπως η ακρίβεια, το ύψος των εισοδημάτων και το όλους τελευταίους μήνες έχει ανέβει πολύ και το θέμα της διαφάνειας διαφθοράς που λέμε. Από αυτά θα κριθεί. Μου έκανε εντύπωση ότι σε ερωτήσεις περισσότερο προσπαθήσαμε και ιδεολογικά να το ψάξουμε. Περισσότερο φαίνεται το κοινωνικό σώμα να ενδιαφέρεται για το ποιος μπορεί να του δώσει λύσεις στην αποτελεσματικότητα που λέμε σε αυτά τα προβλήματα, για παράδειγμα, της ζωής του.
0: Παρά το ιδεολογικό πρόσημο.
1: Παρά το ιδεολογικό πρόσημο.
0: Άρα να ζητά αποτελεσματικότητα.
1: Το κύριο είναι η αποτελεσματικότητα. Ποιος θα μου λύσει τα προβλήματα. Και αυτός είναι ο πονοκέφαλος εκτεταμένων κοινωνικών τμήματων. Και γι' αυτό βλέπουμε και αυτή την πολιτική ρευστότητα, γιατί σημαντικά τμήματα, η αναποφάσιστη είναι περίπου 15% ακόμα, και αρκετοί και από αυτούς που δηλώνουν κόμμα, να ξέρετε, αν τους ρωτήσετε σε εκλογές θα ψηφίσετε σίγουρα αυτό το κόμμα, το όποιο κόμμα δηλώσατε, ή μπορεί να αλλάξει, το δηλώνει ότι μπορεί και να αλλάξω. Άρα υπάρχει μια κινητικότητα μεγαλύτερη από αυτή που βλέπουμε.
0: Άρα έχει βεβαιότητα και με αυτό ότι στην ουσία έχουν χαλαρώσει, έχουν διαπερατά, απορρόδει τα στεγανά των κομμάτων, έτσι, είναι στεγανά πλέον.
1: Ναι, και αυτό επαληθεύεται. Μια πολύ ενδιαφέρουσα φάση της δουλειάς μας, που δεν φαίνεται πάντα στις δημοσίευσεις γιατί δεν είναι εύκολο, είναι όταν αναλύουμε κόμμα-κόμμα από πού παίρνει δυνάμεις και προς τα πού χάνει. Αυτές λοιπόν οι μετακινήσεις συχνά δεν εξηγούνται εύκολα ιδεολογικά, πολιτικά, με βάση τις κλασικές διαχωριστικές γραμμές.
0: Πάντως το θέμα της αποτελεσματικότητας, εφόσον αυτό είναι ένα βασικό κριτήριο, εξηγεί και γιατί η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να είναι πρώτη και με διαφορά από τους υπολείπους, γιατί προφανώς οι άλλοι δεν έχουν χέγγια αποτελεσματικής κυβερνητικής διαχείρισης. Δηλαδή εκεί πρέπει να είναι το ανάγχωμά της προφανώς.
1: Ακριβώς, και ενώ δεν φαίνεται κάποια υψηλή, ας πούμε δεν ξεπερνά το 24% η θετική αξιολόγηση της κυριαρχίας της κεντροδεξιάς αυτή τη στιγμή, παρόλα αυτά και ενώ έχουμε και δύο νέα κόμματα το τελευταίο 1,5 μήνα, ένα 46% πιστεύει ότι σίγουρα ή μάλλον θα συνεχίσει να κυριαρχεί.
0: Γιατί οι άλλοι προφανώς δεν θεωρούνται κατάλληλοι για διακυβέρνηση. Άρα αυτό τη σώζει.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Εκεί είναι το όλο το κεντρικό θέμα, και γι' αυτό και ό,τι αφορά την κυβέρνηση πρέπει να δει τα δικά της και πώς θα πείσει ότι μπορεί να δώσει λύσεις. Γιατί δε αντιπολίτευση, θα έλεγα ότι πολλές φορές δεν θα κρίνω τώρα την ουσία, γιατί όλα τα θέματα έχουν κάποια αξία που μπορεί να βάζει το κάθε κόμμα. Όμως πολλά η τακτική παραπέμπει στα αυτιά των ανθρώπων, συχνά σε θόρυβο. Οι πολίτες, μην ξεχνάμε ότι έχουμε περάσει μετά το 10, μια πολύ περίεργη 15ετία, δεν είναι δύσκολη. Άρα έχουν και μια απέτηση, και αν θέλετε είναι και αυξημένος ο βαθμός δυσπιστίας να ακούσουν προτάσεις.
0: Καθαρά πράγματα.
1: Να νιώσουν ότι, μπράβο, ότι μπορούν να γίνουν κιόλας.
0: Ναι. Γιατί βλέπουμε τώρα προσωπική εκτίμηση με αφορμή την επανεμφάνιση Τσίπρα, ας πούμε. Βλέπουμε μια γενικολογία, μια αριστολογία, μια προσπάθεια επανάληψης πραγμάτων τα οποία έχουν αναφορά στην προηγούμενη παρουσία του. Βλέπουμε και ένα έτσι ένα συνοθήλευμα προτάσεων άλλων που τσιμπολογά δεξιά και αριστερά. Αυτό προφανώς δεν συνιστά ακόμα τουλάχιστον πιστική πρόταση.
1: Προφανώς δεν συνιστά και ό,τι παραπέμπει στο παρελθόν θα λέγα ότι δημιουργεί πρόβλημα στον κύριο Τσίπρα. Μου είχε κάνει εντύπωση, για παράδειγμα, ότι μετά το βιβλίο που είχε γράψει και ένα μήνα υπήρχε μια τεράστια επικοινωνιακή προσπάθεια, δεν είναι. Τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο η δυνητική του ψήφος έπεφτε τότε. Μετά ξανανέβηκε. Δηλαδή κάθε
0: η υπενθύμηση του παρελθόντος τον έριχνε, έτσι.
1: Μπράβο, κάθε τι που θύμιζε το παρελθόν τον έριχνε.
0: Πάντως έχω την εντύπωση ότι υποτιμάται αλφαγιώτα το ιδεολογικό της δεξιάς, γιατί και λόγω της εκπομπής του, της επαφής που έχουμε με κόσμο, υπάρχει, βλέπω, μια δυσφορία στη Νέα Δημοκρατία για την έλλειψη του μετανάστευση, ασφάλεια, ελληνοτουρκικά κλπ. Και μου έκανε εντύπωση ότι χθες ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξη στο Endeavor Greece στην ΕΠΝΙΚΑ είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μετριοπαθές κέντρο. Δεν υπήρχε λέξη κέντρο δεξιά. Πάει.
1: Ναι, εγώ για να είμαι ειλικρινής, δεν νομίζω ότι αυτό σηματοδοτεί μια ριζική αλλαγή, αλλά νομίζω ότι συμβαίνει, προσπαθεί να ακροβατήσει, να το πω, προσπαθεί να καλύψει διαφορετικά κενά. Προσέξτε, στις ευρωεκλογές, ό,τι δυνάμεις είχε χάσει σε σχέση με το 23 η Νέα Δημοκρατία προς τα δεξιά της, και ήταν πολύ σημαντικές, είχε χάσει και προς το κέντρο. Αυτή την ώρα...
0: Για διαφορετικούς λόγους,
1: Για διαφορετικούς λόγους. Γιατί έχουν διαφορετικά αντανακλαστικά αυτά τα κοινά. Και δεν είναι πάντα η σμίξη τους και η πίστη ότι πρέπει να ενοποιηθούν γύρω από ένα κόμμα, από ένα πρόταγμα, εύκολη και αυτονόητη. Αυτή την περίοδο, για παράδειγμα, σε ευρωεκλογές πρώτο στο κέντρο, εστωριακά, είχε αναδειχθεί το ΠΑΣΟΚ και διατηρούσε αυτή την πρωτιά μέχρι το Δεκέμβριο του 24, οπότε σαν να αποχώρησε από αυτή τη μάχη μόνο του, ενώ φαινόταν ότι μπορούσε να κερδίσει κι άλλο έδαφος.
0: Στράφηκε αριστερά και πήγε, έφαγε τα μούτρα του. Συγγνώμη.
1: Ακριβώς. Ενώ φαινόταν ότι μπορεί να αποδώσει μια τέτοια τακτική. Λοιπόν, προφανώς ακόμα και τώρα που μιλάμε, η πρωτιά, η Νέα Δημοκρατία προπορεύεται στο κέντρο, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα που είχαμε το 23. Απέχει πολύ.
0: Εκεί δεν την πλήγωσε, διαφάνεια και ακρίβεια.
1: Προσέξτε, επειδή να το δούμε και σε ένα... είναι οπωσδήποτε, είναι η ακρίβεια. Το ύψος εισοδημάτων

0: έχει έρθει δεύτερο θέμα, γιατί μεγάλες κατηγορίες κοινωνικές δυσπιστούν πια αν μπορούν να υπάρχουν αποτελεσματικές ριζικές λύσεις να αντιμετώπισε ακρίβειας, και σου λέει να μου λες τι ανέβει πολύ, είναι το θέμα της διαφθοράς και της διαφάνειας. Mm. Στο αξιακό επίπεδο, επειδή κάναμε τέτοιες ερωτήσεις, προσέξτε, ως αξίες που θεωρούνται σημαντικότερες για την δεξιά, πρώτο έβγαινε το κράτος δικαίου. Mm. 47-48%, δεύτερος ο πατριωτισμός, τρίτο η κοινωνική συνοχή. Ως αξίες που πρέπει να ενισχύσει η κεντροδεξιά στο μέλλον, πρώτη έβγαινε η οικογένεια, mm. που δείχνει μια αντοχή και ως θεσμού, έτσι δεν είναι, στην ελληνική κοινωνία, η ασφάλεια και η κοινωνική αλληλεγγύη.
1: Αυτή είναι πολύ κλασική δεξιά συνολική τοποθέτηση.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Όλο αυτό, γιατί ορισμένοι αποδίδουν την πατρότητα ή την κυριαρχία του κράτους δικαίου μέσα στην αριστερά. Δεν είναι έτσι.
0: Όχι. Εγώ νομίζω ότι από θέματα τα οποία συζητιούνται όλο το τελευταίο διάστημα, από μια αίσθηση, για παράδειγμα αυτές μέρες το συζητάμε, που ο ΠΚΠ που είναι αναμφίβολα ένα σκάνδαλο ανεξάρτητα τι έγινε με τους ανθρώπους βουλευτές, ας πούμε. Όσους αρχιοθετήθηκε η υπόθεσή τους, δεν έχει να κάνει μόνο με αυτή την πλευρά. Ποιος είπε σε κάποιον ότι ενοχλήθηκαν μόνο κεντροαριστεροί και αριστεροί? Ενοχλήθηκαν και δεξιά. Και κεντροδεξιά.
1: Πάντως έχει δεξαμενές δεξιά του, τις οποίες για κάποιο λόγο αγνοεί, και αυτοί είναι επιδιολογικού χολωμένοι. Δεν θα επιστρέψουν με οικονομικούς όρους. Αυτοί που παίρνουν διαζύγιο για λόγους ιδεολογικούς, γιατί αισθάνονται θυγμένοι αξιακά, δεν επιστρέφουν εύκολα.
0: Ναι, είναι λίγο μπέρδεμα. Εγώ πιστεύω ότι το θέμα, προσέξτε τι συμβαίνει μάλλον, υπάρχει μια κατάσταση πολύ δύσκολη με την ακρίβεια. Εκείνη η βασική αιτία της διαμαρτυρίας. Εκεί πάνε και επικάθονται
1: τα υπόλοιπα
0: στρώσεις διαμαρτυρίας από άλλα θέματα. Κράτος δικαίου, με ενόχλησε ο γάμος ομοφυλών, με ενόχλησε ο άλλος. Όμως η βασική αιτία που η αθυρωματική πλάκα μεγαλώνει, που λέμε, mm-hmm. τις αρτηρίες, είναι η διαμαρτυρία για το βιωτικό επίπεδο.
1: Η είσοδος του κόμματος Σαμαρά θα της κάνει ζημιά?
0: Κοιτάξτε, οπωσδήποτε θα τις κάνει, δεν μπορώ να ακούω ότι δεν θα αγγίξει. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να διερευνήσουμε είναι το πόσο. Αυτό που οφείλω να πω είναι ότι ενώ υπήρχε μια στασιμότητα, σταθερότητα, πώς να το πω, από τον Οκτώβριο μέχρι στις τελευταίες μετρήσεις, είδαμε μια άνοδο, δηλαδή το σίγουρα θα ψηφίσω ένα τέτοιο κόμμα ήταν στο 3,5. Εμείς αν οπήρνει ο Πόλος, 7 μετρήσεις βρίσκαμε 3,5 το σίγουρα. Mm-hmm. Το βρήκαμε 5. Mm-hmm. Επίσης είχαμε μια αύξηση, μια-δυο μονάδες, το θα μπορούσα να το ψηφίσω.
1: Πόσο αναθεριστικά αυτό?
0: Αυτό πάει σε ένα 14% τουλάχιστον.
1: Αναθεριστικά.
0: Ναι, και στις διάφορες μετρήσεις, ας πούμε γιατί βγήκαν αρκετές έρευνες, κινείται πια το 13 με 15, ας πούμε το 14 ένας μέσος όρος.
1: Ναι.
0: Οπωσδήποτε θα κοστίσει, αυτό βέβαια, το οποίο δεν είναι αντιπερισπασμός για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία είτε χάσει μισή μονάδα είτε χάσει δύο, γιατί ο κύριος Σαμαράς καταρχάς θα διεμβολήσει το κομμάτι αυτών που είναι ήδη σε κατάσταση διαμαρτυρίας και τους βλέπουμε πιο καθαρά στους αναποφάσεις, έτσι δεν είναι?
1: Σωστό.
0: Άρα από εκεί έχει δυνατότητα. Τώρα θα είναι μισή, μία ή δύο μονάδες, λέω τώρα, αυθαίρετα.
1: Ναι.
0: Είναι στην κατάσταση που είναι η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με το στόχο και η μισή μονάδα κοστίζει πολύ περισσότερο εάν διευρυνθούν αυτές οι διαρροές. Και φαίνεται ότι το κόμμα αυτό έχει αποκτήσει σε ζωτικές περιοχές, δηλαδή έχει μια μεγαλύτερη δυνατότητα μάλλον, είτε μετράμε τη δημοφιλία του κύριου Σαμαρά είτε τη δυνητική ψήφο, όπως σε περιοχές της Μακεδονίας Τράκης, που ας μην ξεχνάμε ότι εκεί είναι ισχυρός και ο κύριος Βελόπουλος, στη Θεσσαλία και Στερεά, όπως ασφαλώς στην Πελοπόννησο για τον κύριο Σαμαρά, και έχει δε συμπάθειες οπωσδήποτε.

0: ενότητα στη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή η δημοφιλία του κ. Σαμαρά, είναι περίπου πάνω, λίγο πάνω από τον 1-4 ψηφοφόρου τη Νέα Δημοκρατία σε ευρωεκλογέ. Δεν είναι μικρό.
1: Καθόλου μικρό.
0: Αλλά βλέπουμε υψηλή δημοφιλία και στο Πασόκ και στου ψηφοφόρου Ελληνική Λύση. Τώρα, ο βαθμός που με την εμφάνισή του, γιατί τότε κρίνονται όλα για ένα κόμμα, θα μπορέσει να συνδεθεί, θα καθορίσει και τη δημοσκοπική του επίδοση καταρχήν και άρα και τις δυναμικές που μπορεί να απελευθερωθούν. Σίγουρα δεν θα είναι, είναι μια δύσκολη άσκηση για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι ευχάριστη εξέλιξη.
1: Ούτε πολύ περισσότερο που είχε αφήσει τα δεξιά της ακάλυπτα, υποτίμησε τη δεξιά Νέα Δημοκρατία. Έδωσε το βάρος στο κέντρο και έχασε δεξαμενές οι οποίες μπορεί να τις στοιχίσουν πολλά πράγματα. Μάλιστα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η χαρτογράφηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζούμπη. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλά, καλή συνέχεια.
1: Ζαχαρία Ζούμπη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: παραπολιτικά 90 κομμένα, Λάμπρος Καλαρίτης. Συνεχίζουμε λοιπόν. Έλεγα νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής ότι η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην διεθνή διάσκεψη που συγκάλεσε για την ακροαριστερή τρομοκρατία είναι, κατά τη γνώμη μας, μία από τις πιο σημαντικές πολιτικές ομιλίες για τη Δύση και τον δυτικό πολιτισμό. Είναι μια βαθιά πολιτική ομιλία. Παροτρύνουμε και ενθέρμως να τη βρείτε, να την ακούσετε, να διαβάσετε ολόκληρη, γιατί δεν μπορούμε προφανώς στο πλαίσιο της εκπομπής να την παρουσιάσουμε ολόκληρη. Θα πούμε όμως τα βασικά. Τα βασικά ορισμένα, γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να δώσουμε το έναυσμα, το κίνητρο για να ακούσετε όλη την ομιλία. Έχουμε λόγους, τουλάχιστον εμείς αυτή είναι η δική μας άποψη. Ραφαήλ Καλυβιώτης, υποψήφιος δάκτωρ γεωπολιτικής και παρουσιαστής της γνωστής διαδικτυακής εταιρείας Right to the Bone. Καλησπέρα, Ραφαήλ.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο. Θα πω και μια άλλη διάσταση η οποία δεν έχει φωτιστεί.
0: Για πες.
1: Ότι κατά πόσο ο Ρούμπιο τοποθετείται με αυτή την ομιλία απέναντι στο J.D. Vance.
0: Βεβαίως. Απολύτως.
1: Το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Και με βάση την συγκριτικά, αν το δει κανείς αντιπαραθετικά, βλέπει και τη διαφορά κατά τη γνώμη μας, έτσι. Τη διαφορά επίπεδου.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, καταρχήν ήταν μια ηγετική ομιλία, έτσι δεν το συζητάμε, το θεωρώ και εγώ πάρα πολύ σημαντική. Είναι πραγματικά κάθε πρόταση που χρησιμοποιείται είναι to the point, έχει βάθος, συνδέει την τρομοκρατία σε όλη τη Δύση.
0: Δεν είναι μια αστυνομική ομιλία, είναι μια βαθιά πολιτική, ιδεολογική, ακριβώς, πολιτισμική ομιλία.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ πέρα πρέπει να αντιπαραθέσουμε δύο πράγματα, Λαμπρό. Ο Vance τοποθετήθηκε στον Τζο Ρόγκαν πρόσφατα. Έτσι. Και ο Ρούμπιο τοποθετήθηκε στην έναρξη της Υπουργικής Συνόδου για την επανεμφάνιση της πολιτικής τρομοκρατίας. Ο Vance, λοιπόν, εδώ πέρα πρέπει να ξέρουμε, Λάμπρο, ότι ποντάρει στον ήπιο αντισυστημισμό και τον νεοαπομονωτισμό, ενώ ο Ρούμπιο ποντάρει στη θεσμικότητα και την επανένωση της δυτικής αρχιτεκτονικής ασφαλείας.
0: Σωστά.
1: Ο Vance είναι
0: Να υπενθυμίσουμε την ομιλία του Ρούμπιο προμηνών στη διάσκεψη του Μονάχου, που ήταν αντίστοιχη εμβέλειας ομιλία.
1: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, αναφερόμενος λοιπόν ο Ρούμπιο στην τρομοκρατία, τη διεθνή, εξηγεί γιατί οφείλει να υφίσταται ένα βαθύ αμερικανικό κράτος που θα πρέπει να ηγεμονεύει εναντί αυτής της απειλής και να κατευθύνει τη Δύση. Εξηγεί ότι αν δεν υπήρχε στοχευμένη παρέμβαση των ΗΠΑ στον πόλεμο εναντίον του τσιχαντισμού, να εξαλείψει, λέει, τον ISIS, τον Αλ-Μπαγκδάτη, τον Μπιν Λάντεν, τον Αλ-Ζωάχρη κτλ., σε συνδυασμό με συστήματα πληροφοριών που σε όλη τη Δύση μπορούν να προβλέψουν τέτοιου είδους επιθέσεις, τότε τα θύματα θα ήταν καταφανώς περισσότερα και το συλλογικό τραύμα εντονότερα. Λέει λοιπόν εδώ εμέσως ότι αν δεν υφίσταται και η στοχευμένη παρέμβαση στο εξωτερικό, κλεισμένες οι ΗΠΑ στο καβούκι τους, θα είχε αυτό σοβαρότητες συνέπειες για όλη τη Δύση. Το δε γεγονός ότι υπάρχει ακόμα αυτού του είδους η τρομοκρατία, τέτοιου θρησκευτικού, δηλαδή φονταμενταλιστικού τύπου, οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει αντιμετωπιστεί πλήρως η παράνομη μετανάστευση. Και εδώ πηγαίνει στο επόμενο βήμα, όπου τοποθετεί στην ιεραρχία του υψηλά και έναν νέο εχθρό που δεν κατονομάζεται με αλφαγιώτα με ευκολία, την τρομοκρατία της άκρας αριστεράς. Εκτός του γεγονότος ότι στυλιτεύει το χάρισμα των ακροαριστερών τρομοκρατών στο επίπεδο των πανεπιστημίων, το ΜΜΕ και το καθεξής, και εδώ καταδεικνύει τη σύνδεση που υπάρχει σε όλη τη Δύση. Ανέφερε, για παράδειγμα, το πρόσφατο περιστατικό στην Ελλάδα, και την ανέφερε και την Ελλάδα, λες, δύο φορές, τόσο για την δολοφονία του Αμερικανικού αξιωματούχου της ΣΥΑΕ από τη 17 Νοέμβρη, όσο και για το γεγονός ότι περισσότερο από το 80% της ριζοσπαστικής βίας προκαλείται από ακροαριστερούς και αναρχικούς δράστες. Αναφέρθηκε και σε άλλες χώρες, βέβαια. Γερμανία, Ιταλία, τα είχαμε πει και εμείς. Το Περού το είχαμε πει, που αναφέρθηκε και ο Ρούμπιο, πριν το Ρούμπιο το είπαμε εμείς. Και φυσικά την Κούβα, γιατί έχει κουβανική καταγωγή. Ανέφερε, βέβαια, και τη δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ. Εδώ, λοιπόν, υπάρχει ένα λεπτό σημείο, εμφυλοχωρεί μια λεπτή διάκριση. Η νεοαπομονωτιστική πτέρυγα του Μάγκα, που έχει στηρίξει μέρος της ελπίδας της τον Vance, ναι μεν κρατά αποστάσεις από τη woke αριστερά, αλλά συμφωνεί μαζί της ότι το καπιταλιστικό υπόδειγμα χρειάζεται αναμόρφωση και εν τέλει πρέπει να προβεί σε αναδιανομή εισοδήματος. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Τάκερ Κάλσον είναι καλός φίλος με τον Vance και
0: όπως δεν είναι τυχαία και τα ανοίγματά του Κάλσον στο Ισλάμ.
1: Στο Κατάρ, ξεκάθαρα.
0: Και στο Ισλάμ γενικά. Ούτε ειδικά στο Κατάρ, και γενικά στο Κατάρ, ναι.
1: στο Κατάρ είχε πάει και είχε αγοράσει και σπίτι, αν δεν σβάλλω, έτσι. Λοιπόν, γιατί το λέω όμως αυτό? Διότι εδώ πέρα είναι κάτι το οποίο δεν έχει ακουστεί στην Ελλάδα. Ο Τάκερ πλέον υποστηρίζει τη δημιουργία ενός τρίτου κόμματος που θα έχει διακομματική στήριξη τόσο από τους δημοκρατικούς, δηλαδή μέρος της αριστεράς, όσο και από τους ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι είναι της νεοαπομονητικής πτέρυγας και είναι κατά οποιοδήποτε ξένης επέμβασης.
0: Τα δύο άκρα.
1: Ακριβώς. Άρα αυτή η πτέρυγα η νεοαπομονητιστική, για να επιβιώσει και να έχει η επόμενη μέρα, χρειάζεται μέρος της αριστεράς. Ο Ρούμπιο, για να είμαστε και ρεαλιστές, δεν μπορεί να αντιπαρατάξει πιστικά κάποια πράγματα για την ποιότητα ζωής αυτή τη στιγμή, που υπάρχει σε όλη τη Δύση, δεν είναι μόνο στη ΣΥΠΑ, και το γνωρίζει. Κάνει όμως κάτι ευφυές. Υποδεικνύει τη διασύνδεση της αριστερής τρομοκρατίας σε όλο το πλέγμα της Δύσης και από την άλλη φανερώνει ότι η αριστερή τρομοκρατία συνδέεται, έχει σημαντική σχέση με χώρες όπως το Ιράν. Άρα,
0: είναι γνωστό ότι είναι συγκοινωνούντα δοχεία, συγκοινωνούσες δεξαμενές.
1: Σωστά. Μπορεί λοιπόν ο Ρούμπιο να πείσει.
0: Θα μου τρέψεις ένα απόσπασμα, γιατί που αναφέρεται στην ακροαριστερή τρομοκρατία και γενικά στον αντιδυτικισμό της άκρας αριστεράς. Λέει, είναι ένα ξεχωριστό και μοναδικό κακό. Πάντοτε καθοδηγούταν πάνω απ' όλα από ένα μίσος για τον ίδιο τον πολιτισμό. Είναι μια εξέγερση των χειρότερων εναντίον των καλύτερων. Μια εξέγερση των αδύναμων και των δειλών εναντίον των ισχυρών και των καλών. Διαπράτεται από εκείνους που δεν μπορούν να οικοδομήσουν, που δεν μπορούν να δημιουργήσουν, που δεν μπορούν να επιτύχουν μεγάλα πράγματα και εκδικούνται τον κόσμο για την δική τους ανεπάρκεια, επιδιώκοντας να καταστρέψουν εκείνους που μπορούν. Αυτός είναι ο ριζοσπαστικός αριστερισμός.
1: Αυτή λοιπόν είναι μια νιτσεϊκή αναφορά. Είναι η ιδέα του resentment, η δυσαρέσκεια των αδυνάμων, που ξυσπάσει η ηθική ανατροπή, Λάμπρο. Δεν είναι τυχαία η αναφορά του αυτή. Και μάλιστα, αυτό που ήθελα να σου πω είναι ότι αποδομεί και τον ίδιο τον κομμουνισμό, γιατί τόσα χρόνια λέει ότι ο κομμουνισμός έλεγαν ότι έχει καλές προθέσεις και ακούγεται καλά σε επίπεδο θεωρίας. Ο Ρούμπιο λέει όχι. Ο κόσμος λέει που οραματίζεται για όλους μας ο κομμουνισμός είναι μικρός, επίπεδος, γκρίζος, ισοπεδωμένος από κάθε εξαίρεση, εξαιρετικότητα εννοεί, απογυμνωμένος από ό,τι είναι
0: αυτό,
1: καλό και ευγενές.
0: Άκου, αυτό, σε αυτήν την αφορά που λες, λέει, μπορεί να αφορά διαφορετικά συνθήματα και ιδεολογίες ανάλογα με τον τόπο και την εποχή. Μπορεί να αυτοαποκαλούνται αντικαπιταλιστές, αντιυμπεριαλιστές, κομμουνιστές, αναρχικοί ή μαρξιστές. Αλλά ο θεμελιώδης χαρακτήρας είναι πάντοτε ο ίδιος. Είναι μια δηλητηριώδης μνησικακία καλυμμένη με τη γλώσσα της ισότητας, της δικαιοσύνης και της απελευθέρωσης. Μια ακατανίκητη ανάγκη να γκρεμίσουν όσα οικοδόμησαν σπουδαιότεροι άνθρωποι, να καταστρέψουν ό,τι είναι όμορφο και σωστό. Περιφρονούν τη Δύση επειδή η Δύση είναι μεγάλη.
1: Και ο κόσμος που οραματίζεται, λέει ο κομμουνισμός, είναι ένας
0: γκρίζος, στενός και μικρός και χωρίς Θεό.
1: Έτσι. Α, είναι μια πολύ έξυπνη κίνηση από το Ρούμπιο. Εκτός από τα ουσιαστικά, στα οποία πλειοδοτώ, εγώ δεν έχω κανένα θέμα να πλειοδοτήσω, διότι προλαβαίνει να ορίσει τον εχθρό πριν τοποθετηθούν οι νεοπομονητιστές, Λάμπρο. Πατώντας και στις αναφορές του Τραμπ απέναντι στον κομμουνισμό. Τους το κάνει τακτικά πάρα πολύ δύσκολο τώρα να πούν δημοσίως ότι κάνουν άνοιγμα στην αριστερά. Και ταυτόχρονα τους το κάνει δύσκολο γιατί ο Τραμπ έχει ήδη μιλήσει.
0: Γιατί θέλουν, γιατί με τον νεοαπομονωτισμό στην ουσία θέλουν να μικρύνουν τη Δύση. Γι' αυτό λέει θέλουν να κάνουν μικρή τη Δύση αυτή.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν ο Ρούμπιο εξηγείται γιατί ο Ρούμπιο στην Ευρώπη η ομιλία του ήταν πιο μαλακή, ενώ του Βάνη ήταν πιο επιθετική. Δηλαδή ο Ρούμπιο θέλει μέρος της δυτικής αρχιτεκτονικής, όχι μέρος, θέλει
0: το σύνολο της Δύσης.
1: Ακριβώς.
0: Την όλη Δύση.
1: Ενώ ο Βάνς χαϊδεύει τα αυτιά του κοινού που θέλει την πλήρη απομόνωση και America only και τα λοιπά.
0: Σωστό.
1: Ο Βάνς λοιπόν, και γι' αυτό το λέω, γι' αυτό έχω εστιάσει εκεί, μέχρι πρότινος ήταν ο αυτονόητος κληρονόμος του Μάγκα. Έχει την εγκύτητα, τη βάση, τον τίτλο του αντιπροέδρου. Κανένας δεν νικάει το Βάνης παίζοντας στο γήπεδο του. Ο Ρούμπιο λοιπόν συνδυάζει μέρος της ρητορικής του Μάγκα, δηλαδή παίρνει τη γλώσσα, το κακό, το σκοτάδι, ο χριστιανικός κόσμος, ο πολιτισμός, οι νιτσεϊκές αναφορές, που μιλά στη βάση του Τραμπ, αλλά το περιεχόμενο, οι διεθνείς συνασπισμοί, οι θεσμικές ομάδες αντιμετώπισης τρομοκρατίας, είναι πιο κοντά στο σύνολο της Δύσης. Ναι. Είναι το μάγκα που μπορεί να κυβερνήσει τον κόσμο. Και αυτό, Λάμπρο, αν μου επιτρέπεις, αποδεικνύει και την υψηλή φία του Τραμπ, ο οποίος χρησιμοποίησε και τους δύο για να μπορέσει να κυβερνήσει γενικότερα, διότι γνωρίζει ότι υπάρχει διαίρεση μέσα και στο ΜΑΓΑ και στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Άρα, έχοντας τον Βάνς από τη μία και τον Ρούμπιο από την άλλη, ο Τραμπ με την προσωπικότητά του μπορέσε να λειτουργήσει ως η συνισταμένη. Το ζήτημα όμως εδώ πέρα είναι να δούμε τι θα γίνει σε ενδιάμεσες εκλογές. Διότι για να πλειοδοτούν και οι δύο, Λάμπρος, σημαίνει ότι πιθανώς φοβούνται ότι θα χάσει ο Τραμπ.
0: Και ετοιμάζονται για την επόμενη μέρα. Ωραία, λοιπόν, θα βάλουμε μια ανωτενία και θα επανέλθουμε. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Θα επιμείνουμε σε αυτό, γιατί ο Ρούμπιο, κατά τη γνώμη μας, άνοιξε μια συζήτηση η οποία έπρεπε να έχει ανοίξει στην Δύση εδώ και καιρό. Και στην Ευρώπη, δυστυχώς, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Θα επανέλθουμε σε αυτό. Ραφαήλ, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ, Λάμπρο.
0: Ραφαήλ Καλυβιώτη, ευχαριστούμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 4:30.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
3: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
4: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα. Στρώματα διακόσμηση. Με στυλ άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Φιλιάνα στο νομό Ηλίας Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
6: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.

0: παραπολιτικά 90 Λαμπρός Καλαρίτης. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο Μουντιάλ. Όχι στην ποδοσφαιρική διάσταση, στην πολιτική διάσταση. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος και απόψε μαζί. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, Λαμπρό.
0: Συμπέρασμα από το Μουντιάλ, πολιτικό.
1: Κοίταξε.
0: Η αφορμή λέω την Αργεντινή Αγγλία, έτσι εκεί φάνηκαν πράγματα.
1: Με βάση τον ποδοσφαιρικό αγώνα Αργεντινή Αγγλία, βγήκαν στην επιφάνεια εκείνα τα στοιχεία τα οποία αντικατοπτρίζουν τη μεγάλη διαμάχη που έχει ξεσπάσει μεταξύ, τη διαχρονική διαμάχη μεταξύ των Αργεντινών και των Άγγλων, αναφορικά με τον πόλεμο των Φόκλαντ. Τα νησιά Φόκλαντ, όπως τα λένε οι Άγγλοι, ή τα νησιά Μαλβίνες, όπως τα ονομάζουν οι Αργεντίνοι. Και εξηγούμε, υπάρχει μια ξεκάθαρη αναθεωρητική πλευρά που από τη μεριά της Αργεντινής, και μάλιστα υπάρχει μια κλιμάκωση σε επίπεδο ρητορικής και μεταξύ κυβερνήσεων. Δηλαδή, πως ένας ποδοσφαιρικός αγώνας βγάζει στο προσκήνιο μια διαμάχη που σοβεί μετά από έναν αποτυχημένο πόλεμο στον οποίο έχασαν οι Αργεντινοί, και αυτό βάσει του ποδοσφαιρικού αγώνα μετετράπει σε ένα είδος εκδίκησης, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει μια προσπάθεια να διεθνοποιηθεί το θέμα. Απ' τη μία οι Αργεντίνοι παίκτες σηκώσανε πανό που έγραφε ότι οι Μαλβίνες είναι αργεντίνικες. Απ' την άλλη αντέδρασε η Αγγλική Ομοσπονδία και αντέδρασε και επίσημα η Βρετανική κυβέρνηση απαιτώντας τιμωρίες, δηλώνοντας ότι τα νησιά είναι αγγλικά, δηλώνοντας φόρο τιμής στους 255 πεσόντες Βρετανούς στρατιώτες, και αντίστοιχα, εδώ θέλει μεγάλη προσοχή, η επίσημα κυβέρνηση της Αργεντινής δήλωσε ότι τα νησιά θα ξαναγίνουν αργεντινικά. Στη συνέχεια μου μίλησε πως ένας ποδοσφαιρικός αγώνας βγάζει στο προσκήνιο μια διαμάχη που σοβεί μετά από έναν αποτυχημένο πόλεμο στον οποίο έχασαν οι Αργεντινοί, και αυτό βάσει του ποδοσφαιρικού αγώνα μετετράπει σε ένα είδος εκδίκησης, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει μια προσπάθεια να διεθνοποιηθεί το θέμα. Απ' τη μία οι Αργεντίνοι παίκτες σηκώσανε πανό που έγραφε ότι οι Μαλβίνες είναι αργεντίνικες. Απ' την άλλη αντέδρασε η Αγγλική Ομοσπονδία και αντέδρασε και επίσημα η Βρετανική κυβέρνηση απαιτώντας τιμωρίες, δηλώνοντας ότι τα νησιά είναι αγγλικά, δηλώνοντας φόρο τιμής στους 255 πεσόντες Βρετανούς στρατιώτες, και αντίστοιχα, εδώ θέλει μεγάλη προσοχή, η επίσημη κυβέρνηση της Αργεντινής δήλωσε ότι τα νησιά θα ξαναγίνουν αργεντινικά.

0: Και επίσημα η Βρετανική κυβέρνηση, απαιτώντας τιμωρίες, δηλώνοντας ότι τα νησιά είναι αγγλικά, δηλώνοντας φόρο τιμής στους 255 πεσόντους Βρετανούς στρατιώτες, και αντίστοιχα, εδώ θέλει μεγάλη προσοχή, η επίσημα κυβέρνηση της Αργεντινής δήλωσε ότι τα νησιά θα ξαναγίνουν αργεντινικά. Στη συνέχεια ο Μίλεϊ προσπάθησε να το διορθώσει, να πει ότι μέσω έξυπνης διπλωματίας θα κοιτάξουν να ξαναγίνουν αργεντινικά. Αλλά δικαίωσε απόλυτα τους παίκτες που έκαναν αυτή την πράξη. Θεώρησε ότι υπάρχει υπόβαθρο για να αναθεωρηθεί το status quo των το υφιστάμενο status quo των νησιών. Και το κυριότερο είναι ότι μίλησε για δικαίωση των 900 πεσόδων Αργεντινών στρατιωτών. Και αυτό, Λάμπρο, μας κάνει να αναρωτιόμαστε ότι σε αυτή την εποχή που έχουμε μπει, στη μεταβατική εποχή, ακόμα και το ποδόσφαιρο, που πάντα δεν είναι απλά ένα άθλημα, ειδικά μεταξύ εθνικών ομάδων, υπάρχουν νήσοι τα οποία είναι άσβεστα και βγαίνουν στην επιφάνεια, αντιπαλότητες δηλαδή, που βγαίνουν στην επιφάνεια με συγκεκριμένη εργαλειοποίηση και πολιτικοποίηση. Αλλά είναι ένα γεγονός αυτό. Το είδαμε και στον αγώνα μεταξύ Αργεντινής και Αιγύπτου, που εκεί η πολιτικοποίηση έχει πάει ακόμα σε ακόμα μεγαλύτερο στάδιο. Οι Αιγύπτιοι στήριξαν την Παλαιστινή, σήκωσαν πανό, ο προπονητής της Αιγύπτου τα έβαλε με τους Αργεντίνους γιατί θεώρησε ότι υποστηρίζεται από το Ισραήλ.
1: Λέει είναι ανοιχτά υπέρ του Ισραήλ.
0: Ναι, ότι είναι ανοιχτά υπέρ του Ισραήλ.
1: Μίλε είναι ανοιχτά υπέρ του Ισραήλ. Ο Αιγύπτιος προπονητής μπήκε με την Παλαιστινιακή σημαία στο γήπεδο, έτσι.
0: Βεβαίως. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή και στο τη νίκη επί της Αγγλίας την πανηγύρισαν στο Ισραήλ όχι μόνο οι Αργεντίνοι, αλλά και οι Ισραηλοί. Ναι. Επίσης υπάρχει και ένα άλλο προηγούμενο. Υπάρχει η κόντρα που σοβεί μεταξύ Ισπανών και Λατινοαμερικάνων και ειδικά των Αργεντίνων. Αυτή τη στιγμή στον τελικό αναμετρώνται η Ισπανία με την Αργεντινή. Η διαμάχη που έχει ξεσπάσει μεταξύ Αργεντίνων φιλάθλων και Ισπανών φιλάθλων εντός Ισπανίας είναι τρομερή. Γιατί μιλάμε για οικονομικούς μετανάστες, μιλάμε για ένα σημαντικό κομμάτι οικονομικής διείσδυσης της Ισπανίας στη Λατινική Αμερική, το οποίο ποτέ δεν το είδαν με καλό μάτι χώρες όπως είναι η Αργεντινή, η Ουρουγουάη. Γιατί θεωρείται κατάλοιπο της αποικιοκρατίας, της ισπανικής αποικιοκρατίας. Επίσης η ισπανική πλευρά ουδέποτε απεμπόλησε αυτή την πτυχή. Μάλιστα υπάρχουν και δηλώσεις Ισπανών πολιτικών που αντιμετωπίζουν τους Λατινοαμερικάνους ως υποδέστερους. Και όλο αυτό, επίσης υπάρχουν και άλλα γεγονότα, δηλαδή, τα οποία κατά καιρούς έχουν τροφοδοτήσει αντιπαλότητες. Απλά, ποια είναι η διαφορά σε σχέση με το παρελθόν? Στο παρελθόν ήταν μεμονωμένα αυτά. Αυτό που συμβαίνει στο παρόν Μουντιάλ φαίνεται ότι δημιουργεί ένα υπόβαθρο το οποίο θα μας ακολουθήσει, δηλαδή θα είναι μια τροφή για περαιτέρω όξυνση εθνικιστικών
1: Είναι σύμπτωμα της εθνικής αφύπνισης
0: και το
1: ποδόσφαιρο προσφέρεται γι' αυτό, έτσι, για να εκδηλωθεί.
0: Ναι, είναι ξεκάθαρα ένα ζήτημα εθνικής αφύπνισης όλων των. Υπάρχει πλέον και ζήτημα κατά πόσο οι μετανάστες ενσωματώνονται στο εθνικό κράτος, έτσι, δηλαδή.
1: Εντάξει, ναι.
0: Επαφορμή, όχι μόνο πλέον για τους μουσουλμάνους, συνολικά. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει με τους Αργεντίνους τώρα και τους Ισπανούς στην Ισπανία,
1: ναι,
0: είναι ένα κομμάτι το οποίο στυλιτεύεται. Στυλιτεύεται γιατί...
1: Ναι, γιατί αν εκεί δεν υπάρχει ενσωμάτωση, πόσο μάλλον με τελείως διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες, έτσι.
0: Είναι δεδομένο ότι η Αργεντινή είναι ένα πολύ περήφανο έθνος και διατηρούν ξεκάθαρα ένα χαρακτήρα αντίσταση.
1: Και έχουν και μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με τους υπόλοιπους Λατινοαμερικάνους. Θεωρούνται οι πιο πολύ, ας πούμε, ευρωδυτικότατα, ευρωπαίοι της Αρχής.

0: και η Ουρουγουάη.
1: Και η Ουρουγουάη, ναι.
0: Αλλά ειδικά η Αργεντινή είναι Ιταλοί και Ισπανίους.
1: Θεωρούν ότι είναι κατεξοχή, είναι Ευρωπαίοι, είναι Λατινοαμερικανοί. Είναι Ευρωπαίοι, Λατινική Αμερική.
0: Αλλά έχουν σφυριλατήσει μια εθνική ταυτότητα αντιατικιοκρατική. Εδώ πρέπει να σταθούμε στο εξής, ότι πλέον έχει, με τον Μίλεϊ έχει εγκαταληφθεί η πλευρά του αριστερού εθνικισμού. Mm. Αντιθέτως υπάρχει ο δεξιός εθνικισμός, ο οποίος δεν βλέπει από μια θέση κατώτερου και αντιδραστική θέση τους Ευρωπαίους, τους βλέπει
1: ως ισότιμους. Από μια,
0: ισότιμους και μάλιστα ηθικά ανώτερους. Mm. Βλέπει δηλαδή τη δική του πλευρά ως ηθικά ανώτερη. Mm. Εξαιτίας του γεγονότος ότι έχει υποστεί την απεικιοκρατία.
1: Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί ούτως ή άλλως οι εθνικές ομάδες πάντα αποτελούν, οι αγώνες των εθνικών ομάδων πάντα εγείρουν εθνικά αισθήματα, εθνικά συναισθήματα κλπ. Αλλά τώρα, επειδή έχουμε μια γενική εθνική αφύπνιση σε όλο τον πλανήτη, εθνική και εθνικιστική αφύπνιση, το ποδόσφαιρο είναι κατεξοχήν αγωγός που εκδηλώνεται αυτό. Ακριβώς, ειδικά όταν παίζουν οι εθνικές ομάδες.
0: Και προς επίρρωση αυτού θα πω και το εξής, ότι υπάρχει αντίδραση των Άγγλων και όχι μόνο επίσημη, αλλά υπάρχουν αιτήματα. Να απαγορευτεί η βίζα στους η πρόσβαση στους Αργεντίνους παίκτες στην Premier League. Από αυτό είναι κάτι πολύ σοβαρό.
1: Κατεβαίνει στη βάση, μάλιστα.
0: Ναι, δηλαδή αυτό από μόνο του δημιουργεί μια κατάσταση μεταξύ Αργεντίνων και Άγγλων, οξύνεται δηλαδή μια κατάσταση στην οποία, η οποία είχε προπονητινά ήταν εν υπνώση. Αντίστοιχο, το 22 είχε γίνει κάτι αντίστοιχο με τους Ισπανούς και τους Άγγλους για το Γιβραλτάρ. Όταν δύο παίκτες της Εθνικής Ισπανίας είχαν σηκώσει, είχαν δηλώσει μάλλον, όχι στο προηγούμενο Μουντιάλ, συγγνώμη, στο προηγούμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, όταν είχαν μιλήσει δηλώνοντας στις κάμερες ότι το Γιβραλτάρ είναι ισπανικό.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί είχε δημιουργηθεί ζήτημα.
1: Ήταν τα προεόρτια. Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε. Θα δώσουμε συνέχεια σε αυτό μετά τον τελικό. Θα δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την εικόνα και για τη διάσταση. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ εξαιρετικά ενδιαφέροντα διάσταση. Λοιπόν, τέλος εκπομπής, εμείς οι Έλληνες. Καλό βράδυ, γερή και δυνατή.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ακούτε Ionian FM.

0: ώρα είναι 5.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Αδελφή Ρήγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Ακούτε Ιόνιο FM.
8: Be Viral Radio Show.
9: Hola mi amor. Θέλω να σου πω πως La Vida Loca.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε για ακόμα μία Δευτέρα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Εδώ λοιπόν είμαστε για ένα δύο ώρα γεμάτο μουσική, γεμάτο viral θέματα. Η επικαιρότητα, παιδιά, δεν μας αφήνει σε ησυχία. Και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Δουλίτσα να έχουμε, κυρίες και κύριοι, παρόλο που θέλουμε να βγούμε σε άδεια. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε πρώτα λίγο μουσική. Έχουν κυκλοφορήσει κομματάρες, παιδιά, ελληνικές, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οπότε δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω. Και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με Οδύσσια.

πριν σας είπα το ότι θα επιστρέψω με Οδύση εδώ πέρα. Όχι γιατί θέλω να ζήσουμε μια Οδύση, αλλά γιατί, παιδιά, εδώ πέρα το πιο clickbait θέμα σε όλα τα sites για το Σαββατοκύριακο ήταν το γεγονός ότι η κόρη του Δημήτρου Παπανικολάου, του παλέμαχου μπασκετμπολίστα, συμμετέχει στην Οδύσσια του Christopher Nolan. Συγκεκριμένα, λοιπόν, κυκλοφόρησαν μερικές φωτογραφίες στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου μίλησε για το δίλημα που αντιμετώπισε με τη σύζυγό του, αν θα έπρεπε, παρά το φόβο του λόγω του φάσματος του αυτισμού στο οποίο βρίσκεται η κόρη τους, να μην κόψει το φτερά της ή να την αφήσουν να συμμετάσχει στη συγκεκριμένη ταινία. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας, λοιπόν, και νομίζω ότι αυτή ήταν μια πάρα πολύ σωστή απόφαση. Επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά. Αν είδατε την ταινία, στείλτε μου και ένα μήνυμα, έτσι να μου πείτε εντυπώσεις. Μερικοί μου λένε να πάω, μερικοί μου λένε να μην πάω. Τρεις ώρες, παιδιά, παρόλα αυτά. Πολύ ώρα είναι και επιστρέφω.

στο Instagram μας εδώ πέρα, στο Be Viral Radio Show, έχει ξεκινήσει ένα fight για το αν πρέπει να πάω να δω την ταινία του Christopher Nolan, την Οδύσσια ή όχι. Η μισή μου λέτε ότι ήταν τα πιο πεταμένα λεφτά της ζωής σας. Η υπόλοιπη μου λέτε ότι πρέπει να πάω να το δω μόνο και μόνο για να έχω άποψη. Και γιατί εντάξει, μιλάμε για την δική μας ιστορία. Βασίζεται, παιδιά, στην Οδύσσια την οποία έχουμε διαβάσει όλοι στο Λύκειο, θέλοντας και μη, εκτός αν δεν έχουμε απολυτήριο Λυκείου. Και ταυτόχρονα, παιδιά, μιλάμε εντάξει για μια ταινία που έχει συζητηθεί πάρα πολύ, καθώς ο Christopher Nolan στις περισσότερες ταινίες του, συγκεκριμένα και στην Οδύσσια, κοιτάει μερικές φορές να φεύγει εκτός σενάριο, κάτι που κακοχαρακτηρίστηκε από μερικούς, γιατί θεωρούν ότι στο κομμάτι της μυθολογίας δεν πρέπει να αποκλίνει κάποιος καθόλου. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μουσική, να ελαφρύνει το κλίμα, γιατί ένιωσα λίγο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος, παιδιά, εδώ πέρα την τελευταία ώρα και πιστεύω.

0: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
1: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
0: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
0: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
6: Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «Η φωνή της Χίντρα Τζαμπ». Βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, η ταινία ξετυλίγει τη συγκλονιστική ιστορία ενός κοριτσιού σε εμπόλεμη ζώνη. Μέσα από τα μάτια της ζούμε τον αγώνα για επιβίωση και την αληθινή δύναμη της ελπίδας. Σκηνοθετεί η Φάρα Ναμπούλση με τους Σάλεχ Μπάκρι και Μάισα Ελχάτζ, κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.
8: Be Viral Radio Show

Οι προετοιμασίες, παιδιά, για τα μπουζούκια το Σεπτέμβριο έχουν ξεκινήσει ήδη. Ενώ καλά-καλά, δεν έχουμε πάει διακοπές, παιδιά. Θεωρείτε ότι αυτό είναι normal? Τι να σας πω, περιμένω απαντήσεις. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας 20 Ιουλίου σήμερα. Ξεκινάει επίσημα και ο καύσωνας, παιδιά, σε όλη την Ελλάδα. Πάντα στα γενέθλιά μου, παιδιά, ξεκινάει αυτός ο καύσωνας. Είναι αύριο 21 Ιουλίου. Τέλος πάντων, θέλω να δω πάλι τι θα συμβεί έτσι στη ζωή μου. Περιμένω κι εγώ να κανονίσω το πρόγραμμά μου με βάση αυτόν τον καύσωνα, τέλος πάντων. Εδώ πέρα μου πέφτουν και τα πράγματα. Τέλος πάντων, αυτή να κλείνει στην παρέα σας. Για να μην έτσι μιλάω για τον εαυτό μου, πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

Συνεχίζει και πολλά τα νέα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show και γενικότερα εδώ πέρα, παιδιά, στην Αθήνα και στην Ελλάδα. Να πούμε λοιπόν ότι πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα συναυλίες. Στην Αθήνα λοιπόν έχουν πραγματοποιηθεί πολύ ωραίες συναυλίες. Αν ανεβήκατε και είχατε αυτή την ευκαιρία, νομίζω ότι άγγιζε, ας πούμε, να πάτε ένα Σάκη Ρουβά την προηγούμενη εβδομάδα που του σκίστηκε το παντελόνι για δεύτερη φορά. Υπάρχουν πολλά έτσι φεστιβάλ ακόμα, πολλά πράγματα, περιοδίες σε όλη την Ελλάδα πολλών καλλιτεχνών. Βλέπω τη Ρία Ελληνίδου, παιδιά, αλωνίζει πάρα πολύ επίσης. Οπότε ευκαιρία είναι να δείτε αν έρχονται στα μέρη σας.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Δευτέρα λοιπόν, 20 Ιουλίου, παιδιά, δείχνει εδώ πέρα το ημερολόγιο. Ο καύσωνας ξεκινάει επίσημα και σήμερα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες λοιπόν θα έρθουν αμέσως τώρα. Και εγώ θα επιστρέψω σε ελάχιστα λεπτά για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής. Μην πάτε πουθενά.

ώρα είναι 6. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, τέρμα για μια άνετη ζωή. Για μια άνετη ζωή.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου. Για το αυτοκίνητο σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
6: Τι λέει ρε αυτός?
7: Το Αλάτι και Πιπέρι ψάχνει.
6: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
8: Αλάτι και Πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
7: Αλάτι και Πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26 23 0 41 061.
8: Αλάτι και Πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
9: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Επιστρέψαμε. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, παιδιά. Ο καιρός είναι κάτι παραπάνω από έθριος. Ο καύσωνας ξεκινάει. Οι φωτιές δυστυχώς, παιδιά, έχουν ξεκινήσει σε όλη την Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, εμείς είμαστε εδώ πέρα με τη νούμερο να διάθεση και την καλύτερη μουσική της πόλης για να ξεχαστούμε από τα πάντα και να μετρήσουμε αντίστροφα για διακοπές. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και επιστρέφω.

Το πιο ωραίο πράγμα, παιδιά, του καλοκαιριού και συγκεκριμένα του Ιουλίου, ξέρετε τι είναι. Ενώ έχει νέα σελήνη, οπότε τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερα καλά. Το γεγονός, παιδιά, ότι έχουν ξεκινήσει τα κανάλια να παίζονται σε επανάληψη αγαπημένες μας σειρές. Τόπα. Αθηνά, κλείμε στην παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε πολλά να σχολιάσουμε. Τζέι Τούνι και πάλι, παιδιά, στο προσκήνιο. Θα τα συζητήσουμε όλα στη συνέχεια. Προς το παρόν όμως, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που είχε ζητήσει η Μαρία Ελένη και εγώ επιστρέφω.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, παιδιά. Φοχοπιείο οριακά, δύο Στάνλεϊ με νερό να σας πω. Δικαίως, παιδιά, νομίζω το έχω ζήσει αυτό το δράμα, γιατί ζέστη είναι αφόρητη. Δεν έχουμε σχολιάσει καθόλου μουντιάλ, αλλά δεν πειράζει. Εγώ, παιδιά, δεν σχολιάζω ποτέ ό,τι έχει σχέση με αθλητικά. Αρχικά, θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μπω Λούμπεν. Κατά δεύτερον, εμένα γενικότερα ο αθλητισμός μου αρέσει ανεξαρτήτως της νίκης, του ανταγωνισμού και των ομάδων. Αφήνω και αυτή την πληροφορία εδώ πέρα για να γνωριστούμε καλύτερα. Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας, λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
5: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
4: Είναι θέμα ποιότητας. Expert, η ειδική.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.
10: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
11: Be Viral Radio Show.

Τραγική ηρωνία το γεγονός, παιδιά, ότι το τραγούδι «Ταινία Φαντασίας» είναι viral στο TikTok από το συγκρότημα «Φίλοι για πάντα» αυτές τις μέρες. Γιατί ο λόγος που συνέβη αυτό είναι το γεγονός ότι έχασε τη ζωή του ο Λορέντζο Καριέρε. Δυστυχώς πέθανε σε πάρα πολύ νεαρή ηλικία. Ο ίδιος έδινε μια πολύ μεγάλη μάχη με τον καρκίνο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο λόγος που είναι viral αυτό το τραγούδι μόνο ευχάριστος δεν είναι. Σε ηλικία 51 ετών. Παρόλα αυτά, παιδιά, να πούμε το ότι μας θύμισε εποχές τις οποίες έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ, εποχές αέρινες, εποχές ελεύθερες, όπου υπήρχαν έτσι τραγούδια που μας ταξιδεύανε πιο εναλλακτικά. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν, μόνο στεναχώρια για το συγκεκριμένο ζήτημα και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω. Yeah.

ήταν και για σήμερα, παιδιά, το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, που για εμένα είναι μια ιδιαίτερη μέρα, γιατί είναι τα γενέθλιά μου. Οπότε θα έχουμε έτσι λίγο πιο συναισθηματική φόρτιση. Λοιπόν, μέχρι αύριο παρόλα αυτά, μένετε στο σταθμό μας, ακολουθείτε το πρόγραμμά μας και φυσικά ακολουθείτε και το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Το βιβλιοχαρτοπωλείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπωλείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπωλείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
3: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
4: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
5: Όλες οι ειδήσεις.
4: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
6: Στο freegr.gr.
7: Η πύλη της τεχνολογίας.
8: Το hotspot του ίντερνετ.
9: Ακούτε Ionion FM.
10: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
11: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα μπούστο ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
13: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
14: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 αριθμημένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Δημήτρης Καράς και ο Χρήστος Ασημακόπουλος. Καλή αρχή, καλή ακρόαση.

Γεια σας, ακούτε τα τραγούδια του 8, είμαι ο Δημήτρης Σοκαράς και εδώ σε αυτήν την εκπομπή ακούτε τραγούδια μόνο που έχουν βγει από το 8 Music Group. Αλυσμονώ και χαίρομαι, Πινελόπη Σεργουνιώτη, διασκευή και παραγωγή ο Δημήτρης Μπαρμπαγάλας. Συνεχίζουμε με Δημήτρη Αρναούτη, σ' αγαπώ, από το δίσκο Απλά Γνωστή, όλα τα έχει κάνει ο Δημήτρης Αρναούτης.

Συνεχίζουμε με Αντώνη Δημητρίου από τους Ενδελέχεια. Δυστυχώς δεν είναι πια κοντά μας ο Αντώνης. Και Επιστήμη Καμπούρογλου. Πάλι κλαις, στίχη και μουσική του Αντώνη Δημητρίου.

0: Και περνάμε στον Πάνο Βλάχο, ελαφρώς μεταχειρισμένος σε στίχους του Πάνου Βλάχου και μουσική του Κώστα Παρίση.
1: Θα ήθελα το επόμενο να μείνει μεταξύ μας. Για να σου γλιτώσω χρόνο, άκου αυτό που σου λέω μόνο. Ζήσε και φύγε. Μην ανοίγεσαι, να κρύβεσαι. Μην πεις ποτέ αλήθεια. Η αλήθεια και η βοήθεια τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Μετά δεν υποφέρονται. Η αλήθεια είναι ότι με τον καιρό θα γίνεις κανονικός. Ο έρωτας ο πραγματικός είναι εκτός πραγματικότητας. Εκτός της βεβαιότητας, εκτός κανονικότητας. Όλοι κάτι θέλουμε να πιστέψουμε για να μην νιώθουμε μόνοι. Άλλοι το Θεό, άλλοι τον έρωτα. Άλλοι δαΐζουν αυταπάτες, άλλοι μαζεύουν γάτες. Τραύματα είναι ωραία πράγματα. Στο τέλος θα το δείτε, ο έρωτας γίνεται συνθήκη. Τα βρήκαν ποτέ με τα πρόβατα υλική. Πώς γίνεται να σου πω την αλήθεια? Συνεχώς θα προκύπτουν θέματα. Εσύ ερωτεύεσαι αυτό που ακούς, εγώ αυτό που βλέπω. Γι' αυτό φοράς μακιγιάζ και εγώ σου λέω ψέματα. Πώς γίνεται να σου πω την αλήθεια? Συνεχώς θα προκύπτουν θέματα. Να κρύβεσαι, μην πεις ποτέ αλήθεια. Όλα τα θέματα δεν λύνονται. Κι όλα μαζί δεν γίνονται. Μα εσύ τα θέλεις όλα. Και καλά κάνεις, πώς να στα δώσω. Είναι βέβαιο, κάποια στιγμή θα σε προδώσω.

0: Σε βρίσκω συνέχεια καταπληκτική. Να παρέχω ασφάλεια, πίστη. Είμαι πάντα παρόν, να μη σου γίνω συνήθεια. Με τον παρντών δεν είμαι ασφαλιστική, ούτε δική. Βοήθεια. Να ξέρω απ' έξω. Απαιτίους, γενέθλια, ημερομηνίες, ονόματα και διευθύνσεις. Να είμαι άντρας, να είμαι και παιδάκι. Να κάνω κουταλάκι. Να είμαι ευαίσθητος, να είμαι και μαγκάκι. Να παρέχω ασφάλεια και καύλα, να είμαι περιπετειώδης και συνεχώς δίπλα σου. Είναι βέβαιο κάποια στιγμή θα σε προδώσω.
1: Τα τραύματα είναι ωραία πράγματα.
0: Και ο χρόνος είναι ορισμένος. Και κάθε άνθρωπος από κάπου είναι χωρισμένος. Σαν τον καθρέφτη που κανείς δεν το λέει ψεύτη. Ενώ αν το καλοσκεφτείς, κάθε καθρέφτης που πας να αγοράσεις στον πουλάνε για καινούριο. Ενώ είναι πάντα χρησιμοποιημένος. Κάποιος εκεί μέσα έχει κοιταχτεί, μα δεν το έχεις δεχτεί. Το πας σπίτι, στη γωνία τον βάζεις. Τον κοιτάζεις και λες ολοκένουργιος. Δικός μου, καλός μου. Κοίτα τι ωραία που με δείχνει. Κοίτα πως δεν με συγκρίνει. Πως με αγαπά. Πως με κοιτάζει. Πως δεν με αλλάζει εμένα. Έτσι δεν κοίταξε ποτέ του κανένα.
2: Συνεχίζουμε με Παύλο Δαμιανίδη. Κάποτε θα έρθει μια εποχή, από το δίσκο Βόλτα, σε μουσική και στίχους.

Από την επετειακή συναυλία 45 χρόνια Φλου που ηχογραφήθηκε ζωντανά στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, η Ιουλία Καραπατάκη μαζί με τους Πυριδούλα και τον Οικογύρα στο μπλουζ του αποχωρισμού. Στίχη και μουσική φυσικά έχει γράψει ο πρίγκιπας ελληνικής ροκ, ο Παύλος Σιδηρόπουλος.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medjee στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medjee. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης

Άλλοι ψάχνουν στους δρόμους γιατί δεν αντέχουνε ώρα πια μόνοι.

γνώριμος ο ήχος των ΕΚΜΕΚ, η αγάπη σε βρίσκει σε μουσική και στίχους του Αλκιβιάδη Κανίδη και περνάμε σε Δημήτρη Κογιάννη και Αγγελική Καστεράτου, Γλαυκοί δρόμοι, σε στίχους του Μίτσου Παπανικολάου. Κυκλοφορούμε και εδώ από το 8ο ένα πολύ ωραίο βιβλίο για τον Μίτσο Παπανικολάου και μουσική του Δημήτρη Κογιάννη, ερμηνεία η Αγγελική Καστεράτου.

Νέα κυκλοφορία από έναν άνθρωπο που είναι ορόσημο για την Κρήτη, ο Βασίλης Σκουλάς, ηλιοταξίδεψε σε μουσική του Τάσου Ζαφυρίου και στίχους Φώτη Σόλου.

Το επόμενο τραγούδι το έχει γράψει ο Πάνος ο Δημητρόπουλος, τους στίχους. Πάνος έχει και την Απανεμιά που φιλοξενεί πολύ ωραία σχήματα. Μουσική και τραγούδι ο Ηλίας Λιούγκος, γνώριμος από τους δίσκους του Μάνου Χατζηδάκη, στις εξορίες.

μια δισκογραφική εταιρεία, όταν κυκλοφορεί δίσκους και τραγούδια του Γιάννη Αγγελάκα, δεν μπορεί να είναι παρά ευτυχισμένη. Ακούω τον ουρανό να γελάει, ο Γιάννης Αγγελάκας και η 100 βαθμοί Κελσίου, από το άλμπουμ «Έχω κέφια», που έχει βγει και σε CD και σε βινίλιο φυσικά, από το 8ο Music Group. Μουσική και στίχους, ο Γιάννης Αγγελάκας.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή ως την επόμενη φορά. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλό υπόλοιπο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
1: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
0: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
2: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
5: Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «Η Φωνή της Χίντρα Τζαμπ». Βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, η ταινία ξετυλίγει τη συγκλονιστική ιστορία ενός κοριτσιού σε εμπόλεμη ζώνη. Μέσα από τα μάτια της ζούμε τον αγώνα για επιβίωση και την αληθινή δύναμη της ελπίδας. Σκηνοθετεί η Φάρα Ναμπούλση με τους Σάλεχ Μπάκρι και Μάισα Ελχάτζ, κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
6: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
7: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
8: Τώρα ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
7: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με κάθε κρέμα τσερότο δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
9: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μούσει, είναι σοφός.
10: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μούσει και το περιποιείται.
11: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
12: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
13: Κυκλοφορεί το LP «Είχα φωνή, την πήραν τα πουλιά» του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

κιθάρα στην ουσία, έχω για περιουσία, για να κάνω άνω κάτω όλους τους ρομαντικούς. Μια κιθάρα, μια αγία, μια αρρώστια ανεργία, χρόνια σου χτυπώ.

Καλώς τους μου, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά σε όσους και σε όσες γιορτάζουν μέσα την ψυχή μας, αλλά καλύτερα χρόνια καλά και ποιοτικά, πάρα πολλά και μπερδεμένα. Ο Θανάσης Σταθόπουλος είναι κοντά σας στο μικρόφωνο, το Young FM συντονισμένο πάντοτε στους δέκτες σας, και το κουτί της Πανδώρας σας ταξιδέψει για δύο περίπου ώρες. Με τη βροχή και το αλκοόλ και τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου κάναμε την εισαγωγή μας. Αυτός που έρχεται είναι ο Χρήστος, ο Θηβαίος.

στείλω την αγάπη μου στην ΚΟ επίσης. Να στείλω την αγάπη μου στον Πύργο και τα φιλιά μου και τις καλησπέρες μου. Και όλα τα καλά να έχετε, παιδιά. Ευχαριστώ που είστε εδώ κοντά μου. Αυτό το γλυκό ταξιδιάρικο τραγούδι είναι της Άλκης, της Πρωτοψάλτη. Απολαύστε το.

Πολλές φορές γύρω μας βλέπουμε και διαπιστώνουμε και υποψιαζόμαστε και σφουρζόμαστε εχθρούς που ίσως είναι στο μυαλό μας ή ίσως δεν είναι τόσο επικίνδυνοι όσο νομίζουμε. Σε αυτούς τους εχθρούς και στον μεγαλύτερο από όλους αυτούς που κατά την ταπεινή μου γνώμη είναι ο εαυτός μας, τραγουδάει η γλυκερία που θα μας πει μερικές διαφημίσεις.

Βόσκος αγρότης Αγωγιάτης. Στο πρώτο χάνι μπήκε και εκεί μύθηκε τρεις μέρες και τρεις νύχτες.

Κι άκουσε σύρσιμο καρέκλα και την ανάσα μια γυναίκα. Το χιόνι ολοπυκνώνεστο, δρόμο του που γυρίζεσαι στο σπίτι και στο πόνο

Η ώρα είναι 8:30.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας. Diamonds are
3: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Η 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
7: Θανασάκη!
6: Ναι, ναι, μαμά.
7: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
8: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
9: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
10: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
11: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες Πατούσες Πύργου.

Ήταν ο Κώστας Μακεδόνας με τον δίσκο «Τώρα μη μιλάς». Και έρχεται ένα... Το αφήνουμε σχόλια στο τραγούδι, το αφήνουμε τα σχόλια για σας. Τα μπέρδεψα λίγο μάλλον ο Μακεδόνας. Δεν πειράζει, θα ξαναβρει το δρόμο του. Μερικές φορές παίζουμε τραγούδια επίτηδες, γιατί έτσι μας έχουν κατηγορήσει καμιά φορά ότι βάζεις μόνο λέει αυτά τα κριτικά. Καλά κάνουμε βρε εσείς. Μεταφράζεται σε καμία γλώσσα του κόσμου λέξεις ευντάς. Μπορεί κανένας να την νιώσει. Πίτσα Παπαδοπούλου, Παντελής Ελασσινός.

Ζητάνε χάρη η Αλεξίου με τα δικά της τα δάκρυα και έρχεται αυτός ο ρημαδιασμένος ο έρωτας που όλους μας έχει ταράξει τις ζωές μας, αυτός ο Μανώλης ο Λιδάκης.

σκέψη, προσέξαμε τη σειρά, μια σκέψη, ένα συνέστημα, ένα αφήσιμα που έχει μαζί χείλη και ψυχή και

έρχεται η Μελίνα Κανάκη, ο Σοκράτης ο Μάλα μας, με τον Άλκη και τον Αλκαίο και τα δευτερόπριμα, να μας πάνε μέχρι το δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Αυτό το τραγούδι, παρόλο που ο στίχος του δεν είναι τόσο συνεχόμενος, νοηματικά τουλάχιστον όπως όταν αντιλαμβάνομαι, το έχω μια απίστευτη λατρεία. Είναι σαν να μεταξιδεύει, σαν να μην πηγαίνει πάρα πολύ μακριά.

0: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
1: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
2: Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «Η φωνή της Χίντρα Τζαμπ». Βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, η ταινία ξετυλίγει τη συγκλονιστική ιστορία ενός κοριτσιού σε εμπόλεμη ζώνη. Μέσα από τα μάτια της ζούμε τον αγώνα για επιβίωση και την αληθινή δύναμη της ελπίδας. Σκηνοθετεί η Φάρα Ναμπούλση με τους Σάλεχ Μπάκρι και Μάισα Ελχάτζ, κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
0: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.

Έτσι ξεκινήσαμε με Μελίνα Σλανίδου και Πριγκιπές, όμορφη διασκευή, αγαπάμε το Μελινάκι. Να καλωσορίσω και στην παρέα του φίλου μου τον Παναγιώτη. Γεια σου Παναγιώτη, και να σου στείλω με την ευκαιρία πάνω και αυτό το τραγούδι του Γιώργου Νταλάρα, μιλάει για μία μεταμόρφωση. Απόψε

τώρα σκεφτόμουν, Ευτυχία, πότε γιορτάζεις? Γιορτάζει, μου λέει, Ευτυχία, όταν πονάει. Και δεν το καταλαβαίνω, ρε, σε Ευτυχία, αυτό. Πώς μπορούν να διασκεδάζουν και να γιορτάζουν οι άνθρωποι όταν πονούν? Οι άνθρωποι όταν πονούν γιορτάζουν επειδή έτσι διασκεδάζουν τον καημό τους και τον πόνο τους. Και αυτό το έχουν μόνο οι Έλληνες. Ή τέλος πάντων, πολύ λίγοι, και μέσα σε αυτούς είμαστε κι εμείς. Αυτός είναι ο Δημήτρης ο Μητροπάνος.

Στείλω την αγάπη μου και στην Διονυσία και την Μαρία. Αυτός ήταν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Και τώρα πάμε σε κάτι το οποίο ακόμα κανένας δεν μπορεί περίπου, ούτε περίπου το ακριβώς, ούτε προσέγγιση να το ορίσει. Μιλάει για τα όνειρα. Και μάλλον αυτό το μυστικό των όνειρων θα μείνει ανεξιγνίαστον και τα λατρεύουν.

μαζί με τα όνειρα για την διαδρομή τους βάλαμε και το Ξημέρωση που είναι ακριβώς στον ίδιο δίσκο και το ερμηνεύει ο Μιλτιάδης ο Πασχαλίδης. Λένε πολλά για τον τρόπο που το έγραψε αυτό το τραγούδι. Όπως και να έχει, είναι από μόνο του

0: Γιατί μου φέρνει όνειρα της νύχτας το σκοτάδι.
1: Σε κάθε τραγούδι υπάρχει και ένας καημός. Σε κάθε καημό και μια λέξη. Και σε κάθε λέξη και μια νότα.

0: Ιόνιον 95,8 FM Stereo. Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
2: Ακούτε Ιόνιον FM.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
4: Ενημέρωση.
5: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
6: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
7: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
8: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
4: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
9: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
4: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.

Εξαιρετικός και διαφορετικός Ορφέας Περίδης, Παναγιώτη, αυτό το τραγούδι στο χρωστό. Είναι ο Ξένιος από τον Μιλτιάδη Πασχαλίδη.

αφήσουμε τη μουσική να σας πάει μέχρι και τις 10 ακριβώς. Αυτό το τραγούδι που έρχεται τώρα το στέλνουμε σε αυτόν τον τύπο μαζί με την τύπησα που μας έστειλαν το μηνυματάκι και ταξιδεύουν τώρα για Αθήνα. Καλό ταξίδι, παιδιά, ότι καλύτερο μέσα στην ψυχή μου. Οι μουσικές να σας συντροφεύουν. Μείνετε συντονισμένοι όπως και οι υπόλοιποι στο Young FM. Ο Θανάσης Σταθόπουλος ήταν κοντά σας. Το Young FM συντονισμένο πάντοτε στους δέκτες σας. Το κουτί της Πανδώρα σας πήγε μέχρι εδώ περίπου. Για η χαρά σας, ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 το βράδυ. Μέχρι τότε μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε, να αγαπάτε και να χαμογελάτε και να ακούσετε το βράδυ στον ύπνο σας κάποιο ψήθυρο, μην φοβηθείτε, ίσως κανένα όνειρο έχει ξετρυπώσει και έρχεται

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ρωμανίζα, 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι μαμά!
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
7: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».
8: Ζητώ το ελληνικό τραγούδι.

μας αγαπώ και αυτό νομίζω είναι κάτι.

0: Ionion 95,8 FM Stereo. Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
1: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
0: Την ανάγκη για βοήθεια.
1: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
0: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
1: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
2: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
3: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionion FM με βάρκα την ελπίδα.
4: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ionion FM ανήκει στους Έλληνες.
5: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
6: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
7: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ionion FM.
8: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
9: Ακούτε την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: Ρίσκοι ήταν, γύρισαν και τέλειωσαν.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ionion FM Stereo.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Τις ζωές μας για να δεις πόσα πιάνεις στο μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
5: Τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.

Στους ουρανούς της σκουριάς κρατούν την τελευταία τους ελπίδα. Οι λαμπερές λαμαρίνες, τα κραυγαλαία μέταλλα, βουλιάζοντας τα αβέβαια νερά της Αθανασίας. Απόσπασμα από το Άγιο Όρος του Γιάννη Αγγελάκα.

σκόνη και στάχτη. Αυτές οι δύο αλλοιώσεις του καθρέφτη μας ελάχιστα διαφέρουν μεταξύ τους. Η σκόνη είναι συντηρητικά αποκαρδιωτική, ενώ η στάχτη διεκπεραιώνει ολοκληρωτικά. Απόσπασμα από την ουσιώδης διαφορά της Κικής Δημουλά.

0: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
1: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα άοσμη κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
0: Άοσμη, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
3: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει και το περιποιείται.
4: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
0: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
5: Κυκλοφορεί το LP «Είχα φωνή, την πήραν τα πουλιά» του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το odoshop.gr.
6: Ακούτε την εκπομπή «Τα Μελοποιημένα». Διαβάζει και επιλέγει η Στεφανία Καρά.

Κλείνεις τα αυτιά να μην ακούς και ο πύργος σκοτεινιάζει. Κλείνεις τα μάτια να μην βλέπεις και ο πύργος τότε τρίζει. Κλείνεις τις πόρτες της ψυχής και αρχίζει ο πύργος να ραγίζει. Απόσπασμα από το πέταγμα της Μαρίας Βλάχου.

Βρίσκεσαι πάντα στην αντίπερα την όχθη και όλο φωνάζω δυνατά για να με ακούσεις. Μ' αυτή η ώρα της ανίποτης μαγείας δίπλα μου φέρνει τη δική σου παρουσία. Απόσπασμα από το ονειροπόλημα του Άρη Χαραλαμπάκη.

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή.

Στο εναρκτήριο τραγούδι ακούσαμε το Χάρη και τον Πάνο Κατζημίχα, οι οποίοι βρέθηκαν μετά από χρόνια για να συμμετάσχουν στο δίσκο «Εξακρίβωση» σε μουσική του Δημήτρη Καρά. Η στίχη εδώ είναι του Παύλου Σιδηρόπουλου. Ανέκδοτη στίχη του που μελοποίησε ο Δημήτρης Καράς. Το τραγούδι «Ο Φράχτης ήταν ανοιχτός». Ακολουθεί η Μίρελα Πάπου από το άλμπουμ της «Λίγο χρώμα». Στη δική μου γειτονιά θα μας τραγουδήσει σε στίχους του Σταύρου Σταύρου και μουσική του Νίκου Μερτζάνου.

Είναι σίγουρα ένας από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς των 30 τελευταίων ετών. Μάλιστα, εφέτος γιόρτασε και τα 30 του χρόνια στη δισκογραφία. Δεν είναι άλλος από τον Μίλτο Πασχαλίδη. Θα ακούσουμε από τη φωνή του το τραγούδι «Μόνο να γελάς», σε στίχους του φίλου του, Οδυσσέα Ιωάννου, και μουσική δική του. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Στη χώρα των αθώων».

Ακολουθεί μια ιδιαίτερη ερμηνεύτρια της νέας γενιάς, η Αγγέλος Φέτσου. Σε μουσική του Σταύρου Σιόλα και σε στίχους του Σταύρου Σταύρου θα μας τραγουδήσει το Ρόδι μου.

Πολυπράγμων ο Πάνος Βλάχος. Επιτυχημένος ηθοποιός, αλλά και εξαιρετικός τραγουδοποιός. Μπορεί να γίνει στα πάντα, θα μας τραγουδήσει. Σε στίχους δικούς του και μουσική του Κώστα Παρίση και δική του. Εμπεριέχεται το τραγούδι στο δίσκο «Αυτολεξή».

μου τη δίνει, με συγκρίνει, με γδίνει. Όσο σας διασκεδάζω, λίγο λίγο εμένα χαράζω. Χιλιάδες καπνογόνα για το χαμένο μου αγώνα.

0: γίνομαι Έλληνα.
1: Μετά από αρκετά χρόνια οι Pixlax επανασυνδέθηκαν για να τραγουδήσουν «Τον άνθρωπο στη θάλασσα» σε μουσική του Φίλιππου Πλιάτσικα και στίχους του Φίλιππου Πλιάτσικα και του Μπάμπη Στόκα. Το τραγούδι κυκλοφορεί από το 8ο Music Group.

Τάνια Τσανακλίδου είχε ακούσει ζωντανά το Θοδωρή Κοτονιά να τραγουδάει το τραγούδι του «Το Μπαλόνι». Της άρεσε πολύ και του ζήτησε να το ερμηνεύσουν μαζί. Απολαύστε τους. Στίχη μουσική Θοδωρής Κοτονιάς.

ballone.

Ο ταλαντούχος Κώστας Διαγκούλας θα μας πει τώρα το τραγούδι του «Στην υγειά μας αδελφέ μου», σε μουσική δική του και στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου. Το τραγούδι υπάρχει στο άλμπουμ του «Εκμαγείο».

Είναι παιδί του 8ου και καλός φίλος. Ο τραγουδοποιός και ερμηνευτής Απόστολος Μόσιος ερμηνεύει το ομώνυμο τραγούδι του άλμπουμ του «Θυμωμένα όνειρα» σε μουσική του Αλέξανδρου Χατζηνικολιδάκη και στίχους της Λίνας Δημοπούλου.

Φώτης Χιώτας, εκτός από εξαιρετικός σολίστας του βιολιού, συνθέτης αλλά και ενορχιστρωτής, είναι και πολύ καλός ερμηνευτής. Θα μας το αποδείξει τώρα. Θα μας πει το τραγούδι «Το νησί μου» σε μουσική δική του και στίχους του Θοδωρή Γκόνη από το άλμπουμ «Τα δεύτερα γιατί κουράστηκαν τα πρώτα».

Η Χριστιανά Γαλιάτσου είναι νέα και ταλαντούχα ερμηνεύτρια. Εδώ δεν δίστασε να αναμετρηθεί με το τραγούδι «Πρωινό τσιγάρο» σε μουσική του Νότι Μαυρουδή και στίχους του Άλκη Αλκαίου. Ένα τραγούδι αφιερωμένο στο Μάνο Λοΐζο.

Ένα ντουέτο για τη συνέχεια. Ο Θανάσης Καριώτης και η Μαρίνα Μαυρογιώργη ερμηνεύουν το τραγούδι «Με ένα χάδι» σε μουσική και στίχους Θανάσης Καριώτη.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μία νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.